Η ορχήστρα της Βόρειας Γερμανικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Herbert Blomstedt ερμήνευσε τη Συμφωνία αριθμός 104, τη Συμφωνία του Λονδίνου του Joseph Haydn, σε συναυλία που έδωσε στις 17 Οκτωβρίου του 2019 και συνεχίζει με την 6η Συμφωνία σε Λα Μίζωνα του Anton Bruckner.

Αυτή ήταν η έκτη συμφωνία σε Λα Μίζωνα του Άντων Μπρούκνερ που ερμήνευσε η ορχήστρα της Βόρειας Γερμανικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Herbert Blomstedt στη συναυλία που έδωσε στις 17 Οκτωβρίου του 2019 στο τεραστίων διαστάσεων κτίριο Elb Philharmonie, την φιλαρμονική του ποταμού Έλβα. Και το δεύτερο δίωρο του απόψινού μας νοτούρνο θα τελειώσει με ένα έργο του 1940, το κουίντετο για πιάνο του Δημήτρη Σωστακόβιτς, για το οποίο απενεμήθη στο συνθέτη το βραβείο Στάλιν. Ερμηνεύει το σύνολο Αρόνοβιτς.

0: το σύνολο Αρόνοβιτς ερμήνευσε το κουιντέτο για πιάνο έργο 57 του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Με Κάρλ Φίλιπ Εμμάνουελ Μπαχ θα ξεκινήσουμε το τελευταίο μέρος του σημερινού μας νυχτερινού προγράμματος και συγκεκριμένα με το κοντσέρτο για φλάουτο και έγχορδα σε σολ μίζωνα ρυθμός καταλόγου 169. Ο Ρόμπερτ Άιτκεν παίζει φλάουτο και την ορχήστρα της ραδιοφωνίας του Βανκούβερ διευθύνει ο Μάριο Μπερνάρντι.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για φλάουτο και έγχορδα σε Sol Mizona αριθμός καταλόγου 169 του Carl Philipp Emanuel Bach που ερμήνευσε η ορχήστρα της ραδιοφωνίας του Vancouver υπό τη διεύθυνση του Μάριο Μπερνάρντι. Ο Ντομένικος Καρλάτι έγραψε το δικό του Stabat Mater το 1715 και η Εθνική Χοροδία της Δανέζικης Ραδιοφωνίας το ερμηνεύει τώρα υπό τη διεύθυνση του Bo Holten. Όργανο παίζει ο Soren Christian Westergaard.

Αυτό ήταν το Stabat Mater του Ντομένικο Σκαρλάτη, που ερμήνευσε η Εθνική Χοροδία της Δανέζικης Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Μπο Χόλτεν. Johann Sebastian Bach για τη συνέχεια και το Κάτα και Φούγκα σε Ρε Ελάσσονα, αριθμός καταλόγου 565. Την προσαρμογή του έργου από τον Φερούτσιο Μπουζόνι ερμηνεύει η πιανίστα Βάλερι Τράιον.

Η πιανίστα Βάλερι Τράιον ερμήνευσε την τοκάτα και φούγκα σε ρε ελάσσονα, αριθμός καταλόγου 565 του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Η ρουμανική παραδοσιακή χορή του Μπέλα Μπάρτοκ αρχικά ήταν γραμμένη για πιάνο, αλλά εμείς θα τους ακούσουμε τώρα από την Εθνική Ορχήστρα του BBC της Ουαλίας που διευθύνει ο James Clark.

Ακούσαμε τους ρουμανικούς παραδοσιακούς χορούς του Μπέλα Μπάρτοκ που ερμήνευσε η Εθνική Ορχήστρα του BBC της Ουαλίας υπό τη διεύθυνση του James Clark. Ο Αμερικανός συνθέτης Eric Usen έγραψε το πολύ ενδιαφέρον και αγαπητό κοντσέρτο του για μαρίμπα και έγχορδα το 1999. Η ορχήστρα δωματίου του Τάλιν υπό τη διεύθυνση του Ρίστο Γιούστ ερμηνεύει το Αντάντε από αυτό το έργο.

Ακούσαμε την ορχήστρα δωματίου του Τάλιν να ερμηνεύει το Αντάντε από το κοντσέρτο για μαρίμπα και έγχορδα του Έρικ Χιούζεν. Διεύθυνε ο Ρίστο Γιούστ. Και το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με το Ρόντο Σελά Ελάσσονα Κέχελ 511 του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, που θα το ερμηνεύσει ο πιανίστας Κριστίαν Μπεζέιντεχάουτ.

Ο πιανίστας Christian Bezein de Hout ερμήνευσε το ρόντο σε La Ελάσσονα Köchel 511 του Wolfgang Amadeus Mozart. Ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια του Ζήλ μας ναι ακολουθεί, η Meditation από την όπερα Θαΐς. Ο David Nebel παίζει βιολί και ο Γιώργη Λούντλασεβι είναι στο πιάνο.

Ακούσαμε την Meditation από την όπερα Thais του Gilles Masné, που ερμήνευσαν ο βιολονίστας David Nebel και ο πιανίστας Γιώργη Λουντλασέβη. Και το σημερινό μας νοτούρνο θα φτάσει στο τέλος του με το κονσέρτο σε Λα Μίζωνα, αριθμός καταλόγου 335 του Αντώνιο Βιβάλντι, το επωνομαζόμενο και ο Κούκος. Η Elizabeth Wolfis παίζει μπαρόκ βιολί και την Australian Brandenburg Orchestra διευθύνει ο Paul Dyer.

0: η Elizabeth Wolfis στο Baroque Violi και η Australian Brandenburg Orchestra που διεύθυνε ο Paul Dyer ερμήνευσαν το κονσέρτο σε La Mizona αριθμός καταλόγου 335 του Αντώνιο Βιβάλντι, το επωνομαζόμενο και ο Κούκος. Εδώ έφτασε στο τέλος του και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γεώργιος Ντόβολος.

0: Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλή σας μέρα. Στα πλαίσια του αφιερώματός μας στον αείμνηστο Λάκη Χαλτιά, έναν άνθρωπο ο οποίος υπηρέτησε συνειδητά το ελληνικό τραγούδι και μάλιστα με φοβερή πιστότητα και ευσυνειδησία, θα έλεγα, τόσο στο κομμάτι της παραδοσιακής όσο και στο κομμάτι της έντεχνης δημιουργίας. Σήμερα θα έχουμε την χαρά να συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο που τον γνώρισε και συνέπραξε μαζί του, μιας και η ίδια αποτελεί μια καταξιωμένη ερμηνεύτρια του ελληνικού πενταγράμμου. Έχουμε μαζί μας από τηλεφώνου την κυρία Σοφία Μάνου. Κυρία Μάνου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ξέρω ότι το καθήκον δεν είναι ευχάριστο, αλλά νομίζω ότι η δική σας μαρτυρία θα ολοκληρώσει έναν κύκλο, οι οποίες είχαν ως στόχο να γνωρίσουν και οι ακροατές μας καλύτερα αυτόν τον Έλληνα, ο οποίος άφησε έναν εξίτηλο στίγμα τόσο στο ελληνικό πεντάγραμμο όσο και ευρύτερα στην καλλιτεχνική δημιουργία και με τον οποίο εσείς συμπράξατε, και νομίζω ότι η μαρτυρία σας είναι πολύτιμη. Τι θυμάστε από αυτόν τον άνθρωπο, τον Έλληνα, τον αρχαίγον, εγώ θα έλεγα Έλληνα, ο οποίος από την Ήπειρο, την Άπειρο Ήπειρο, στην Αμερική, στην Ελλάδα, στην Αθήνα, κατόπιν, άφησε πολύ έντονο το αποτύπωμά του. Μιλάμε για Μαρκόπουλο, συνεργαστήκατε κι εσείς άλλωστε. Μιλάμε για Μίκη Θεοδωράκη. Θα λέγαμε ότι ήταν ένας από τους μεταπολιτευτικούς τραγουδιστές, ερμηνευτές, που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα είδος μουσικής αυτό το οποίο υπηρέτησε, το οποίο έχει βαθιές ρίζες. Και αυτό που εγώ αναγνωρίζω στο Λάκη του Χαλκιά είναι ότι τις τίμησε αυτές τις ρίζες, τις ακούς στην ερμηνεία του. Δυστυχώς, όσο περνάνε τα χρόνια, εμείς οι ερμηνευτές καλούμαστε να εκμοντερνιστούμε όσο το επιτρέπει το ρεπερτόριο το οποίο υπηρετούμε. Ο Λάκης κρατούσε με νύχτα και με δόντια αυτές τις ρίζες της παράδοσης, και αυτό το άκουγες φυσικά και στις ερμηνείες του, τις μεταγενέστερες και μέχρι το τέλος της ζωής του. Εγώ αυτό που κρατάω από τον Λάκη το Παλκιά είναι κυρίως η συμπεριφορά του μέσα στη δουλειά. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί ερμηνευτές οι οποίοι είναι ταλαντούχοι, σπουδαίοι, μεγάλοι, ξακουστοί, αλλά η συμπεριφορά που είχε αυτός ο άνθρωπος την ώρα της δουλειάς, εμένα τουλάχιστον θα μου μείνει αξέχαστη. Η ταπείνωση που είχε απέναντι σε αυτό που έκανε, γιατί εγώ προσωπικά πιστεύω ότι το τραγούδι χρειάζεται βαθιά ταπείνωση για να μπορέσει να το υπηρετήσεις και να μείνει στη συνείδηση των ανθρώπων. Και αυτός ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έδινε την αξία που πρέπει στο τραγούδι. Όχι στον εαυτό του, αλλά στο ίδιο το τραγούδι, στο ίδιο το ρεπερτόριο. Πήγαινε λίγο κόντρα σε αυτό που επέβαλε το σύστημα μετά τη δεκαετία του 70-80, στο star system που λέω εγώ. Βλέπετε ότι μετά από κάποια δεκαετία βγήκανε τα πρόσωπα των δημιουργών και τα ονόματα των δημιουργών από τους δίσκους και μπήκαν τα πρόσωπα των τραγουδιστών. Ο Λάκης λοιπόν ήταν ένας άνθρωπος που τιμούσε τους δημιουργούς και τιμούσε και το ίδιο το τραγούδι.

τον θυμάμαι έτσι με πολύ αγάπη. Φερόταν με πολύ μεγάλη τρυφερότητα στους νεότερους τραγουδιστές. Σου έκανε ένα χτύπημα στην πλάτη λέγοντας ότι δεν έγινε και κάτι. Δηλαδή τραγουδούσαμε στο Ηρώδιο και εγώ ήμουν και πολύ μικρή τότε. Υπήρχε ένα χτύπημα στην πλάτη το οποίο έλεγε δεν έγινε κάτι. Βγες και τραγούδα τον Μαρκόπουλο έτσι όπως τον αγαπάς και μη στεναχωριέσαι για όλα τα άλλα. Διότι όλα φεύγουν. Γιώργο μου, δεν μένει τίποτε εδώ. Και ο Λάκης ο Καμπιάς αυτός το μετέβηδε. Έτσι, αυτή τη χαρά της δημιουργίας και όχι το άγχος, το υπέρμετρο ότι τελειώνει ο κόσμος. Αν κάνεις ένα λάθος ή αν Γιάννης ο Μαρκόπουλος, όπου με εκείνο το βράδυ είχε πολύ άγχος και σε πίεζε. Μου λέγε, δεν τρέχει και τίποτα. Βγες και πες το τραγούδι ή και αυτή την ομορφιά του παραδοσιακού Έλληνα, αυτή την αυθεντικότητα. Πραγματικά η απώλειά του είναι αναντικατάστατη ορισμένοι άνθρωποι στο τραγούδι. Πραγματικά.

0: Επειδή έχω επίγνωση ότι μιλάω με μία ερμηνεύτρια με ό,τι αυτό σημαίνει ο όρος και θα ήθελα μέσα από το δικό σας πρίσμα να δούμε τον Λάκη το Χαλκιά και αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι αυτό το βαρύτονο ηχόχρωμα της φωνής του, το οποίο πραγματικά αναρωτιέμαι, είναι μόνο το υπηρώτικο ή υπάρχει κάτι βαθύτερο στον τρόπο με τον οποίο ο Λάκης ο Χαλκιάς αφηγούνταν ένα τραγούδι?
1: Ο Λάκης δεν αντιμετώπιζε την παράδοση ως κάτι μουσιακό. Πίστευε ότι το δημοτικό τραγούδι αποτελεί την πηγή από την οποία τροφοδοτείται και η νεότερη ελληνική μουσική δημιουργία. Γι' αυτό και περνούσε με τόση ευκολία από το δημοτικό στο λαϊκό και στο έντεχνο, χωρίς ποτέ να αποκοπεί από αυτή τη ρίζα. Εντάξει, υπήρχε και ένα όργανο το οποίο ήταν εξαιρετικό, έτσι, ακούμε τις ερμηνείες του τη δεκαετία του 70. Υπήρχε ένα όργανο το οποίο είχε ρίζες, είχε ακούσματα, είχε προσλαμβάνουσες. Αυτά τα πράγματα ένας ερμηνευτής δεν τα χάνει ποτέ. Και είχε και πολύ μεγάλους δασκάλους. Ξέρετε, εγώ είχα την τύχη να συνεργαστώ με τον Γιάννη τον Μαρκόπουλο. Τον Μίκη τον γνώρισα απλά από κοντά, δεν συνεργαστήκαμε, δεν πρόλαβα, ήταν σε προχωρημένη ηλικία. Αλλά όταν συνεργάζεται επί πόσες δεκαετίες, 4-5 δεκαετίες με τον Γιάννη τον Μαρκόπουλο, νομίζω ότι αυτό αφήνει ανεξίτηλα σημάδια στην ερμηνεία σου. Δηλαδή αυτή η δωρικότητα, η πολυπόθητη, η οποία δεν είναι εύκολη να αποκτηθεί, θεωρώ ότι αποκτήθηκε με πάρα πολύ εξάσκηση και πάρα πολύ μεγάλη επαφή με αυτούς τους μεγάλους τους συνθέτες, γιατί την αποζητήσαμε. Προσπαθούσαν να ξετινάξουν από πάνω μας όλα τα λαϊκά, όλους τους λαϊκούς ιδιωματισμούς που μπορεί να αποκτήσει ένας τραγουδιστής από τις δουλειές που κάνει. Έτσι. Γιατί μπορεί να συμμετέχει σε μια δημοτική συναυλία, μπορεί να πάει σε ένα χώρο νυχτερινό, μπορεί να αποκτήσει πάρα πολλά πράγματα στη φωνή του, τα οποία δεν υπηρετούν το λόγιο τραγούδι. Πρέπει να φύγουν όταν μιλάμε για μελοποιημένη ποίηση. Και νομίζω ότι ο Λάκης ο Χαλκιάς είχε αυτή την ευτυχία ως ερμηνευτής να σμιλευτεί, σε εισαγωγικά, από ανθρώπους οι οποίοι έβλεπαν το τραγούδι με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Και αυτό το άκουγες και στη σκηνή, στεκόμενος δίπλα του, ότι υπήρχε αυτή η δωρικότητα. Απέβαλε δηλαδή πράγματα τα οποία υπηρετούσαν μια άλλη δουλειά του τραγουδιστή, μια άλλη εργασία για τον τραγουδιστή. Και ακούγαμε αυτό το φανταστικό αποτέλεσμα της απόδοσης της ποίησης των στίχων και σε όλους αυτούς τους μεγάλους χώρους μέσα σε αυτά τα τεράστια έργα των συνθετών. Και το άκουγες και στην πρόβα αυτό. Δηλαδή, όταν έπαιρνε το μικρόφωνο ο Χαλκιάς, έλεγες ότι γύριζες 30-40 χρόνια πίσω. Δηλαδή, με τη φωνή του και μόνο έλεγες τι γίνεται εδώ τώρα. Μύριζε, η φωνή μύριζε. Είχε μια οσμή, μύριζε χώμα, μύριζε Ελλάδα. Ήταν κάτι το ξεχωριστό, πραγματικά. Όσοι τον άκουσαν, όσοι τον γνώρισαν, καταλαβαίνουν ακριβώς τι λέω.

0: τελικά θα λέγαμε ότι εκείνο το οποίο διαπερνούσε και ήταν τόσο αναγνωρίσιμη η φωνή του ήταν αυτό το ήθος με το οποίο προσέγγιζε τα πάντα, και γι' αυτό νομίζω ότι ήταν εξίσου αληθινός, είτε τραγουδούσε Μαρκόπουλο, είτε τραγουδούσε τα τραγούδια του πατέρα του, του Τάσου, του Χαλκιά.
1: Του Χαλκιά, ναι.
0: Ναι, και ίσως έχω την αίσθηση ότι αυτό το ήθος είναι αυτό που εκπροσωπεί ο Λάκης ο Χαλκιάς, και ίσως, θα ήθελα τη γνώμη σας πάνω σε αυτό, είναι αυτό που κομίζει και σαν αλήθεια, σαν τη δική του αλήθεια στη νέα γενιά. Δηλαδή, αν κάτι πρέπει να διδαχτούν οι νέοι άνθρωποι από τη φωνή του αείμνης του Λάκη Χαλκιά, είναι αυτό το ήθος.
1: Το ήθος έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος που μεγάλωσε μέσα στη μουσική, είναι πέμπτης γενιάς Χαλκιάς. Και φυσικά η μουσική μεταλαμαδεύεται. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος μεγαλώνει μέσα σε μια μουσική οικογένεια, αποκτά ερεθίσματα. Αλλά το ήθος απέναντι στη δουλειά, νομίζω ότι ήταν ίδιον του χαρακτήρα του. Δηλαδή, μεγαλώνεις μέσα σε αυτή τη δουλειά, αλλά βλέπεις και τα κακώς κείμενα και ενδεχομένως απομυθοποιείς και πολλά πράγματα. Βλέπεις και τους ανθρώπους να φεύγουν όσο προχωράει η ηλικία, γιατί όταν γνώρισα σε προχωρημένη ηλικία, και κάπου λίγο λες δεν έγινε και κάτι. Νομίζω ότι στο τέλος έμεινε η ατόφια, η αγάπη του για το ελληνικό τραγούδι. Δηλαδή έφυγε όλο το πράγμα, το. Γιατί ξέρετε και εμείς οι ερμηνευτές προσπαθούν να μας φορέσουν διάφορα. Mm-hmm. Δεν μας ταιριάζουν πάντα όλα. Λοιπόν, και ο Λάκης είχε απομυθοποιήσει λίγο όλο αυτό το πράγμα που φέρει το μικρόφωνο μαζί του. Ίσα ίσα που δεν του άρεσε κιόλας. Δηλαδή έβλεπε τις νεότερες γενιές των τραγουδιστών πώς κινούνται και δεν του άρεσε αυτό. Γιατί έβλεπε πόσο απομακρυνόμασταν από την ατζέντα, από το ρεπερτόριο. Όταν γίνεται μια προσωπολατρευτική, ας πούμε, κατάσταση, όταν δημιουργείται μια προσωπολατρευτική κατάσταση γύρω από το τραγούδι, χάνεται το ρεπερτόριο. Χάνεται η προσοχή από τους δημιουργούς, από τους συνθέτες, από τους υπουργούς. Και αυτό το είδε πολύ νωρίς. Δηλαδή, αν ακούσει κανείς τις συνεντεύξεις του, ακόμα και πριν τη δεκαετία του 90, το είχε εντοπίσει ο άνθρωπος. Καταλάβαινε ότι οι επόμενες γενιές ερμηνευτών, όπως εμείς ας πούμε τώρα που είμαστε εκεί γύρω στα 40, θα έχουν σοβαρό πρόβλημα με το ρεπερτόριο. Γιατί δημιουργούνταν μια κατάσταση γύρω από τους τραγουδιστές. Και βλέπουμε σήμερα ότι έχουμε πάρα πολύ καλούς τραγουδιστές, αλλά ρεπερτόριο δεν υπάρχει. Και αυτό το συζητούσαμε πάρα πολύ συχνά. Το έβλεπε πολύ νωρίς ο άνθρωπος να έρχεται, γιατί ήταν μέσα στην καρδιά του ελληνικού τραγουδιού. Είχε την τύχη να συνεργαστεί με όλα αυτά τα μεγαθύρια. Από τον Βαβακάη, τον Τιτσάνη, μέχρι το Μίκη, μέχρι το Μαρκόπουλο. Και το έβλεπε αυτό, το έβλεπε να έρχεται.

0: Υπάρχει κάποιο τραγούδι έτσι για να δώσουμε πάσα και στη συνέχεια της εκπομπής που θα θέλατε να τραγουδήσετε μαζί του, που είχατε τραγουδήσει ή εν πάση περιπτώσει κάποιο τραγούδι το οποίο είναι τόσο αναγνωρίσιμο και κάθε φορά που το ακούτε λέτε «Α, αυτό είναι Λάκης Καλτιάς».
1: Υπάρχει μια ιστορία και τη γνωρίζει, θα χαμογελάει πονηρά εκεί από τον ουρανό. Εγώ μεγάλωσα στη Γερμανία όπως ξέρετε. Mm-hmm. Και στη Γερμανία είναι τα χρόνια και πριν από μένα βέβαια, έτσι, και μετά υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύανε στα εργοστάσια της BSS εκεί κοντά στο Λουτφιξάφιν όπου μεγάλωσα. Και ήταν μορφές, πολύ οσιακές θα έλεγα μορφές. Άνθρωποι οι οποίοι δεν έζησαν ούτε μία μέρα της ζωής τους, παραδούλευαν για να μεγαλώσουν τις οικογένειές τους ή για να στέλνουν τα χρήματα στην Ελλάδα. Άνθρωποι οι οποίοι δεν είδαν το φως της ημέρας. Και πραγματικά του το έλεγα αυτό, ότι όταν τραγουδούσε τη φάμπρικα, εγώ πολλές φορές δεν μπορούσα, λίγηζαν τα πόδια μου πάνω στη σκηνή. Γιατί ξέρετε, παίρνουμε εικόνες στο μυαλό μας με τα τραγούδια. Οι στίχοι μας επηρεάζουν και εμάς, δεν επηρεάζουν τον κόσμο που τους ακούει ή τους τραγουδά. Και τον πείραζα σε εισαγωγικά και του έλεγα δεν θα το πεις απόψε, μην το πεις. Γιατί πραγματικά λύγησαν τα πόδια μου όταν τραγουδούσε τη φάμπρικα. Ο ανθρωπάκος αυτός που περιγράφει σε αυτό το τραγούδι τον έζησα πάρα πολλές φορές στην παιδική μου ηλικία και είναι όντως έτσι ακριβώς όπως γράφτηκε ο στίχος και τον πείραζα λιγάκι, του έλεγα μην το πεις και εκείνος μου πειραζε, δεν θα το πω μου λύγει.
0: Η φάμπρικα λοιπόν ποτέ δεν σταματά, δουλεύει νύχτα μέρα.
1: Ακριβώς.
0: Και η φάμπρικα της μουσικής, εμείς ευχόμαστε να συνεχίσει να δουλεύει της καλής μουσικής, αυτής της μουσικής που άφησε πίσω του ο Λάκης ο Χαλτιάς, και μια τέτοια συνέχεια αποτελεί η Σοφία Ιμάνου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ ειλικρινά για αυτό τη συμμετοχή στο αφιέρωμά μας και θα είμαστε σε επικοινωνία ευκέρος ακέρος να ανταμώσουμε εκ νέου. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.

0: στα πλαίσια του αφιερώματός μας στον αείμνηστο Λάκη Χαλκιά. Σήμερα θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο που τον γνώρισα αρκετά καλά και μάλιστα συνέπραξαν μουσικά, και από τα τελευταία τραγούδια που ερμήνευσε ο αείμνηστος Χαλκιάς φέρουν την υπογραφή του. Ο λόγος για τον Χρήστο Τσιαμούλη, το δάσκαλό μας. Καλημέρα, και αν και το καθήκον δεν είναι ευχάριστο, νομίζω όμως ότι η δική σας μαρτυρία θα συμπληρώσει και θα ολοκληρώσει αυτό το αφιέρωμα με τον καλύτερο τρόπο, σε έναν άνθρωπο που και εσείς συνδεθήκατε αλλά και αγαπήσατε, νομίζω.
1: Βέβαια, βέβαια. Καλημέρα και σε εσένα και σε όλους τους ακροατές του τρίτου προγράμματος. Με χαρά να μιλήσω για το Λάκη το Χαλκιά, το Μιχάλη το Χαλκιά που ήταν το όνομά του. Είχε μια καταγωγή από μουσική οικογένεια, αυτό το γνωρίζουν όλοι. Ο Τάσος ο Χαλκιάς, ο πατέρας του, έπαιξε το πιο ιδανικό υπηρώτικο κλαρίνο. Θα το ακούμε για πολλά χρόνια, επειδή η ψυχή του ήταν καλλιτεχνική. Το ίδιο ήταν και η ψυχή του Λάκη του Χαλκιά, καλλιτεχνική. Τραγούδησε από μικρό παιδί τα παραδοσιακά, αλλά αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό, πως οι παλιοί καλλιτέχνες, ενώ υπηρετούσαν την παράδοση με τον καλύτερο τρόπο, ταυτοχρόνως ήταν και άνθρωποι της εποχής του. Ποτέ δεν ξεχώρισαν τα τραγούδια σε παραδοσιακά και σύγχρονα.

η αλυσίδα, τότε και η παράδοση χάνεται και χανόμαστε κι εμείς, γιατί εμποδιζόμαστε με τα ανάματά της. Εμείς κάναμε, όπως ανέφερες προηγουμένως, μια συνεργασία πριν από 5 χρόνια περίπου. Μπήκαμε στο στούντιο και γράψαμε τραγούδια δικά μου, τα οποία είχαν έτσι μια δημοτική χρειά και μια λαϊκή χρειά επίσης, επειδή και ο Λάκης υποστήριζε πολύ καλά τα λαϊκά, έτσι με τη δυνατή και μπάσα φωνή του. Κάναμε ένα διαδικτυακό δίσκο, ας πούμε, υπάρχει στο ίντερνετ για όποιον θέλει να το ακούσει, και με το τίτλο «Ζουν και βασιλεύουν». Είναι η Γοργόνα που ρωτάει αν ζει ο Μέγας Αλέξανδρος, έτσι και εμείς η Γοργόνα ρωτάει εάν όλα αυτά που μάθαμε για την παράδοση, για τους παλιούς ανθρώπους, ισχύουν ακόμα. «Ζουν και βασιλεύουν» λοιπόν, και τα τραγούδια στηρίζονται πάνω σε αυτό και αποδεικνύουν πως η παράδοση είναι ζωντανή και στη γενιά τη δικιά μας και θα είναι και στην επόμενη.

0: Θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί προφανώς έχετε συνεργαστεί με πάρα πολλούς και καταξιωμένους ερμηνευτές. Υπόθηκε σε μία αποστροφή, αλλά εγώ θέλω έτσι να το αναδείξουμε καλύτερα. Τι είναι αυτό που ξεχώριζε τη φωνή του Λάκη του Χαλκιά, που πραγματικά από χιλιόμετρα μακριά έλεγες ότι αυτό είναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο, και μάλιστα μία φωνή η οποία είπε τα πάντα από τα παραδοσιακά, τα οποία γνώριζε πάρα πολύ καλά, από την οικογένειά του, από τον μπαμπά του, τον Τάσο το Χαλκιά, μέχρι και τον Μαρκόπουλο, μέχρι και τον Τσιαμούλη. Τα έλεγε όλα και τα έλεγε με μια απίστευτη αξιοπρέπεια, αλλά και με μια αναγνωρισιμότητα που είχε σφραγίδα, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό, κοίτα, ναι, ήταν η παράδοση αυτή που έχουν οι Χαλκιάδες, οι πυρώτες, οι τραγουδιστές, περίπου με αυτό τη χρειά που είχε και ο Λάκης, και που, ξέρεις, τραγουδούσαν και δυνατά, μια που και οι παλιές γενιές δεν είχαν μικρόφωνα και ενισχύσεις. Υποστήριζε δηλαδή ολόψυχα και από μυαλό και από καρδιά και από την τεχνική που είχε σαν ένας πυρώτης τραγουδιστής αυτό που τραγουδούσε. Η χρειά του ήταν έτσι, από την οικογένεια, ας πούμε, των Χαλκιάδων και των υπηρωτών. Αλλά το αυτό που νομίζω πως μετράει πολύ είναι το ήθος που είχε. Ήθελε την ποιότητα, την αναγνώριζε την ποιότητα, και όταν τραγουδούσε ένωνε την τεχνική του, το μυαλό που καταλάβαινε τους στίχους και προσπαθούσε να τους ερμηνεύσει και να τους αισθανθεί στην καρδιά του. Αυτό νομίζω είναι και το μυστικό των καλών τραγουδιστών.

0: Προσπαθούμε να γνωρίσουμε εκτός από τον καταξιωμένο ερμηνευτή και τον άνθρωπο, ο οποίος κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Ο ίδιος ήταν σεμνός και δεν ήθελε τουλάχιστον τα προσωπικά του να κυκλοφορούν σε δημοσιογραφικά site και παράθυρα. Όμως εσείς τον γνωρίζετε καλά. Και θα ήθελα έτσι δίκαιη μνημοσύνου να αναφερθούμε και στον χαρακτήρα του Λάκη του Χαλκιά. Νομίζω όλα συνδέονται και με το ηχόχρωμά του και με την ερμηνεία του και με το ήθος του.
1: Ναι, ακριβώς. Κοίταξε, ζούσε μια ταπεινή, μια οικογενειακή ζωή. Προσπαθούσε να κάνει πράγματα τα οποία να έχουν μια καλλιτεχνική αξία. Αντιμετώπιζε όλες τις καταστάσεις με αξιοπρέπεια. Δηλαδή, τον έβλεπε, δεν έμπλεξε ούτε σε μάχες, ας πούμε, και δυσκολίες έτσι, με να λέει για άλλους ανθρώπους, ποτέ δεν είπε κάτι. Χωρίς να αφήσει όμως το πόστο του. Νομίζω αυτή η λέξη για αξιοπρέπεια, η καλλιτεχνική αξία που του χαρακτηρίζουν.

0: Τελικά, τι είναι αυτό το οποίο αφήνει ως παρακαταθήκη ο Λάκης Καλτιάς στους νέους μουσικούς, στους νέους ερμηνευτές, πέρα από την δωρικότητα με την οποία προσέγγιζε τα κομμάτια, τουλάχιστον αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Τι είναι αυτό το οποίο κομίζει στη νέα γενιά, το οποίο είναι η παρακαταθήκη μας?
1: Πέρα από τον σεβασμό, την παράδοση, και πέρα από το ήταν ανοιχτός σε οτιδήποτε καλό, ας πούμε, τραγούδι καινούριο, νομίζω κατά βάση πως αυτό που ξεχωρίζει είναι πως είχε μια καλλιτεχνική αξία την οποία προσπαθούσε και ο ίδιος να προσεγγίσει. Δηλαδή δεν ξέφυγε ποτέ, ας πούμε, από αυτό το όραμα της καλλιτεχνικής αξίας, γιατί δάλλως θα μπορούσε πολύ εύκολα να πει οποιοδήποτε είδος λαϊκό τραγούδι ο Λάκης ή οποιοδήποτε είδος δημοτικό πιο δεύτερης ποιότητας και να κυνηγάει, ας πούμε, μεροκάμα το περισσότερο. Αλλά οι επιλογές ήταν καλλιτεχνικές. Νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, φαίνεται.
0: Κύριε Τσιχεμούλη, πολύ ευχαριστούμε για αυτήν την ουσιαστική παρέμβαση και νομίζω ότι, όπως είπα και στην αρχή, έτσι ολοκληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο αυτό το αφιέρωμα του τρίτου προγράμματος στον αείμνηστο Λάκη Χαλτιά. Φιλοδοξούμε σύντο χρόνο να σας έχουμε και ζωντανά εδώ, στο
1: με
0: τρίτο.
1: Με μεγάλη χαρά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και πάλι. Ευχαριστούμε
1: καλή
0: πολύ.
1: Συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια.

Και κάπου εδώ η σημερινή μας διαδρομή φτάνει στο τέλος της. Μόνο που αυτή τη φορά δεν είναι εύκολο να πεις αντίο, γιατί ο Λάκης Καλτιάς δεν ήταν μονάχα μια σπουδαία φωνή. Ήταν μια φωνή που κουβαλούσε τόπο. Κουβαλούσε την Ήπειρο, τα βουνά της, τα πανηγύρια της και τα μυρολόγια της, την αρχοντιά μιας μεγάλης μουσικής οικογένειας. Κουβαλούσε όμως την Ελλάδα ολόκληρη, μέσα από τα τραγούδια που μας χάρισε και τις συνεργασίες που σημάδεψαν μια ολόκληρη γενιά. Οι άνθρωποι φεύγουν, οι φωνές όμως, όταν έχουν γίνει κομμάτι της μνήμης ενός λαού, δεν σιωπούν. Και έτσι θέλω να αποχαιρετήσω το Λάκη Χαλτιά, όχι με τη σιωπή του τέλους, αλλά με ένα τραγούδι. Γιατί εκεί θα σε συναντάμε από εδώ και πέρα, αγαπημένα Λάκη. Σε μια ηπειρώτικη μελωδία, σε ένα κλαρίνο που θα φέρνει τα βουνά, σε μια παρέα που θα τραγουδά και πάνω απ' όλα σε εκείνη τη φωνή που ήξερε να γίνεται άλλοτε παράπονο και άλλοτε λεβεντιά. Καλό ταξίδι, Λάκη Χαλτιά. Και σε ευχαριστούμε για τα τραγούδια, τις μνήμες και την Ελλάδα που μας άφησες μέσα στη φωνή σου. Από την Εγνατία Οδό, το σημερινό μας ταξίδι τελειώνει εδώ. Η φωνή του όμως συνεχίζει.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Από τη Μεσσηνία στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Εκεί όπου η ιστορία συναντά τη σύγχρονη δημιουργία, στο θέατρο του κάστρου της Ακροναυπλίας, στο Ναύπλιο, παρουσιάζεται για πρώτη φορά Βασίλης Live with Orchestra. Ζωντανή ορχήστρα, πιάνο και ηλεκτρονική ήχη, σε έναν χώρο με περισσότερα από 2.000 χρόνια ιστορίας. Ακροναυπλία Theater Experience, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Ελεύθερη είσοδος, με περιορισμένη προσέλευση.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε Τρίτο. Είναι η εκπομπή «Κλασικά». Και άλλα. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Κανελόπουλος. Καλημέρα σας. Σήμερα είναι Κυριακή και 13 και μόλις ξεκίνησαν τα κλασικά και άλλα για να σας συντροφέψουν τις επόμενες 2 ώρες με 18 μουσικές επιλογές που εκτείνονται χρονικά από το 1627 μέχρι το 1996. Σαν σήμερα γεννήθηκαν ο Φρεσκομπάλντι, η Κλάρα Σούμαν, ο Λούκα Αντώνιο Πρετιέρη, η Ίμα Σούμακ και ο πιανίστας Τσούγι Νόμπου. Και σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Εμμανιέλ Σαμπριέ. Μια μέρα σαν και τη σημερινή, στις 13 Σεπτεμβρίου του 1808, ακούστηκε στη Βιέννη για πρώτη φορά η λειτουργία όπους 86 του Μπετόβεν. Αλλά εκτός αυτών έχουμε Μπρούκνερ, Σοσόν, Κόπλαντ, Γκλουκ, Γκρίγκ, Σωστακόβιτς, Γκλαζουνόφ και άλλους. Στα δύο τελευταία μουσικά θέματα, τα άλλα δηλαδή, θα ακούσουμε τη μουσική της ταινίας Jerry Maguire, αλλά και τον Gopher Mambo από την Ίμα Σούμακ. Οργανίστας και δάσκαλος της ύστερης αναγέννησης και του πρώιμου μπαρόκ. Από τους σημαντικότερους της εποχής, ο Τζιρόλαμο Φρεσκομπάλντι. Γεννήθηκε στη Φεράρα στις 13 Σεπτεμβρίου του 1583 και υπήρξε παιδί θαύμα. Σπούδασε μουσική στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Φεράρα, και επηρεάστηκε από διάφορους συνθέτες. Ο Φρεσκομπάλντι διορίστηκε οργανίστα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, διακεκριμένη θέση που υπηρέτησε κατά περιόδους ως το θάνατό του. Άρια ντέτα λα Φρεσκομπάλντα. Η Άρια με παραλλαγές La Frescobalda είναι ένα σύλλογο παραλλαγών για πληκτροφόρο όργανο, είτε εκκλησιαστικό είτε τσέμπαλο, που γράφτηκε στις αρχές του 17ου αιώνα. Είναι αξιοσημείωτο ότι είναι ένα από τα πρώτα γνωστά παραδείγματα παραλλαγών που βασίζονται σε ένα πρωτότυπο θέμα και όχι σε μια προϋπάρχουσα μελωδία. Άρια και 4 παραλλαγές. Brian Stewart στο τσέμπαλο.

Δεν είναι περίεργο να σας πω πως ακούσουμε ακόμη έναν Μπολονέζο συνθέτη σε αυτήν την εκπομπή. Πρόκειται για τον Λούκα Αντώνιο Πρετιέρι, που γεννήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου του 1688 και δραστηριοποιήθηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Πολόνια, από το 1704. Συνθέτης και βιολονίστας, μέλος μιας εξέχουσας οικογένειας μουσικών. Το 1737, στα 49 του χρόνια, μετακόμισε στη Βιέννη και τελικά έγινε καπελμάιστερ, αρχιμουσικός, στην αυτοκρατορική αυλή των Αψβούργων, θέση που κράτησε για 10 χρόνια. Μετά από αυτό, το 1765 επέστρεψε στη γενέτειρά του, όπου έφυγε από τη ζωή 2 χρόνια αργότερα, στις 3 Ιανουαρίου του 1767, στα 78 του χρόνια. Ο Λούκα Αντώνιο Πρετιέρι ήταν πολυγραφότατος συνθέτης όπερας και ήταν επίσης γνωστός για την ιερή μουσική και τα ορατόρια του. Από την όπερά του «Ζινοβία», που έχει 3 πράξεις, μια όπερα του 1740, θα ακούσουμε το Σουηδό τρομπετίστα Νίκλας Έκλουντ και την Σουηδή σοπράνο Σουζάν Ριντίεν μαζί με την ορχήστρα Λάντον Μπαρόκ. Στην άρια «Πάτσε ουναβόλτα», «Ειρήνη μια φορά».

Ένας μεγάλος συνθέτης έφυγε από τη ζωή στις 15 Νοεμβρίου του 1787. Ο Κριστόφ Βίλιμπαλντ φον Γκλουκ ήταν 73 ετών και βρισκόταν τότε στη Βιέννη. Υπέστη ένα δεύτερο εγκεφαλικό επεισόδιο και έτσι έφυγε από τη ζωή. Στο έργο του Γκλουκ περιλαμβάνονται περίπου 37 πλήρους διάρκειας όπερες και πάνω από 12 μικρότερης διάρκειας. Έγραψε ακόμα 8 μπαλέτα, πολλά φωνητικά και ορχιστρικά έργα. Οι αλλαγές που έφερε επηρέασαν τον Μότσαρτ ιδίως στην όπερα Ιντομενέο. Ο Γκλουκ άφησε στο Παρίσι πολλούς μουσικούς απογόνους όπως οι Σακίνι, Κερουμπίνι, Σποντίνι, Μεϊλ. Ο μεγαλύτερος θαυμαστής του όμως υπήρξε ο Εκτόρ Μπερλιόζ. Αυτός ο αγρίκος μεγαλοφύης, όπως τον χαρακτήρισαν, είχε τσέχικη καταγωγή, παιδεία γερμανική και η μόρφωσή του ήταν ιταλική και αυτό αποτυπώνεται στις όπερές του, ενώ ο Γκλουκ βασίστηκε πάντα σε θέματα ιστορικά ή μυθικά. Θα ακούσουμε μουσική από την όπερα «Ο Αντίγονος» και την τρίτη πράξη, μια άρια για μεσόφωνο, «Μπερενίτσε και φάι». «Μπερενίτσε και φάι». «Βερενίκη, τι κάνεις» από την Ιταλίδα μεσόφωνο Τσετσίλια Μπάρτολη. Ο Γκλουκ μετά από αυτήν την όπερα «Αντίγονο» χρήστηκε υπότης από τον Πάπα Βενέδικτο τον 14ο και έκτοτε χρησιμοποιούσε τον τίτλο «Ρίτερ φον Γκλουκ». Η όπερα αυτή παρουσιάστηκε στη Ρώμη το Φλεβάρι του 1756.

Η λειτουργία σε ντομίζωνα, έργο 86, ήταν μια παραγγελία του πρίγκιπα Εστερχάζη στον Μπετόβεν, του οποίου η φήμη είχε αρχίσει να εξαπλώνεται στη Βιέννη το 1807. Το τελικό αποτέλεσμα κάθε άλλο παρά ενθουσίασε τον φιλόμουσο Ευγενή. Επί σειρά ετών ο Εστερχάζη παράγγελνε στο Χάιντν μια λειτουργία για την ονομαστική γιορτή της συζύγου του, μέχρι που το 1802 ο Χάιντν αρρώστησε βαριά. Ο πρίγκιπας Εστερχάζη απευθύνθηκε και σε άλλους συνθέτες, όπως τον Χούμελ και τέλος στον Μπετόβεν. Η πρεμιέρα για λογαριασμό του Εστερχάζη έγινε στις 13 Σεπτεμβρίου του 1807, στο Άιζενσταντ. Μόλις ο Μπετόβεν έμαθε για την απογοήτευση του Εστερχάζη, άλλαξε την αφιέρωση που του είχε κάνει, αλλά δεν πτωήθηκε. Το 1812 παρουσιάζει εκ νέου τη λειτουργία στην κατοικία του πρίγκιπα Λιχνόφσκι. Πράγματι, η σύνθεση έτυχε καλύτερης υποδοχής και στη συνέχεια καθιερώθηκε ως ένα από τα ριστουργήματα του θρησκευτικού ρεπερτορίου. Και πέρασαν 16 χρόνια για να γράψει τη δεύτερη, εκτενέστερη και δημοφιλέστερη λειτουργία, τη Μίσα Σολέμνης. Λειτουργία σε ντομίζωνα όπους 86 από τη Συμφωνική της Ατλάντα υπό τον Ρόμπερτ Σο.

Θα αναφερθώ, φίλες και φίλοι, τώρα σε έναν Ιάπωνα πιανίστα γεννημένο το 88. Το πλήρες του όνομα είναι Νομπουγιούκι Τσούτζι. Σήμερα είναι γνωστός λόγω της δυσκολίας εκφοράς του ονόματός του ως Νόμπου. Το 2009, σε ηλικία 20 ετών, ο Νόμπου έγινε ο πρώτος τυφλός πιανίστας που κέρδισε το κορυφαίο βραβείο σε μεγάλο διεθνή διαγωνισμό, τον 13ο Διεθνή Διαγωνισμό Πιάνου Van Cliburn. Το απονεμήθηκε επίσης βραβείο καλύτερης ερμηνείας νέου έργου. Έπαιξε και τις 12 σπουδές όπως 10 του Σοπέν στα προκριματικά. Εκγενετής τυφλός, ο Νόμπου ανέπτυξε τη δική του τεχνική για τη μελέτη σύνθετων, κλασικών, πιανιστικών έργων. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, υποφέρει και από σύνδρομο Down. Με τα δημοφιλή βίντεο με τις ερμηνείες του στο διαδίκτυο, η νίκη του Νόμπου στο διαγωνισμό έχει κάνει διεθνή αίσθηση. Από το 2010, η δισκογραφία του περιλαμβάνει CD, μερικά από τα οποία έχουν πουλήσει πάνω από 100.000 αντίτυπα. Ο Νόμπου έχει εμφανιστεί σε συναυλίες σε όλο τον κόσμο. Και εμείς τώρα θα τον ακούσουμε να ερμηνεύει αυτό το θρυλικό νυχτερινό αριθμός 20 χωρίς όπους του Φρεντερίκ Σοπέν σε μια ζωντανή ηχογράφηση.

Τιμούμε τώρα μια κυρία της μουσικής, την Κλάρα Βικ, μετέπειτα σύζυγο Ρόμπερτ Σούμαν. Η Κλάρα Βικ γεννήθηκε στη Λειψία στις 13 Σεπτεμβρίου του 1819 από πατέρα μουσικό και μητέρα τραγουδίστρια. Οι γονείς της χώρισαν και την ανατροφή της ανέλαβε ο αυστηρός πατέρας της, ο οποίος όταν ανακάλυψε το μουσικό της ταλέντο φρόντισε να το καλλιεργήσει και να την κάνει διάσημη ως παιδί θαύμα. Τη δίδασκε ο ίδιος, επέβλεπε και διοργάνωνε όλες τις δημόσιες εμφανίσεις της και καθόριζε το ρεπερτόριό της. Η πρώτη της εμφάνιση στο κοινό έγινε όταν ήταν 10 ετών. Έκτοτε έκανε πολλές περιοδίες στη Γερμανία και στο εξωτερικό. Η Κλάρα Βικ ήταν μια γοητευτική κοπέλα και εξαιρετικά ταλαντούχα πιανίστρια και συνθέτρια. Ήδη από τα 13 της είχε συνθέσει αρκετά έργα, μεταξύ αυτών τα 9 καπρίτσια σε φόρμα βάλς όπους 2. Το πρώτο από αυτά θα ακούσουμε από τον Βέλγο πιανίστα Γιόζεφ Ντεμπέινχάουβερ.

Η πρώτη όπερα που έγραψε ο Τσαϊκόφσκι ήταν αυτή που είχε τον τίτλο «Βοηβόντα», με όπους 3, και την ολοκλήρωσε τον Ιούλιο του 1868. Είχε όμως πολλές ατέλειες. Είναι ενδιαφέρον όμως να ακούσει κανείς αυτό το έργο, αφού ο Τσαϊκόφσκι χρησιμοποίησε ήχους σε μετέπειτα έργα του, τροποποιώντας τα καταλλήλως. Το εισαγωγικό μέρος της Λίμνης των Κύκλων, αλλά και το δεύτερο θέμα από την εισαγωγή 1812, είναι από αυτήν την όπερα «Βοηβόντα». Η πρεμιέρα της είχε δοθεί στο Θέατρο Μπολσόη στη Μόσχα στις 11 Φεβρουαρίου του 1869. Ήδη από την προηγούμενη χρονιά, ο Τσαϊκόφσκι με το ψευδώνυμο Κράμερ συνέθεσε ένα ποτπουρί με θέματα από την όπερα για σόλο πιάνο, τα οποία θα ακούσουμε σήμερα από την μεγάλη Ρωσίδα πιανίστρια Βικτόρια Ποστνίκοβα. Να σημειώσω ως ιστερόγραφο πως υπάρχει και μια συμφωνική μπαλάντα με τον ίδιο τίτλο και όπους 78 και βασίζεται στη μετάφραση ενός ποίηματος από τον Πούσκιν και ως εκ τούτου δεν σχετίζεται με την ομώνυμη όπερα ούτε στη μουσική ούτε στην ιστορία. Ποτπουρί σε θέματα από την όπερα «Βοηβόντα» του Τσαϊκόφσκι.

Η Σουίτα Παστοράλε, η ποιμενική σουίτα, είναι ένα έργο του 1888 και ένα από τα τελευταία που έγραψε ο Γάλλος συνθέτης και πιανίστας Εμμανουέλ Σαμπριέ. Καταπιεσμένος από την κακή υποδοχή και την αντιμετώπιση που είχαν οι όπερές του από το κοινό, έπεσε σε βαθιά μελαγχολία. Ακολούθησε παράλυση και ο θάνατος επήλθε στις 13 Σεπτεμβρίου του 1894 στο Παρίσι, μόλις στα 53 του χρόνια. Από την Σουίτα Παστοράλ θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, ένα σκέρτσο βάλς από τη Φιλαρμονική της Βιέννης και τον Τζον Έλιοντ Γκάρντινερ. Την ενορχήστρωση από την αρχική γραφή για σόλο πιάνο έκανε ο ίδιος ο συνθέτης.

Σαν σήμερα λοιπόν έφυγε από τη ζωή αυτός ο μεγάλος συνθέτης, ο Εμμανουέλ Σαμπριέ, ήταν ένα μέρος από την suite Pastoral και θα συνεχίσουμε με τον Νορβηγό Edvard Grieg. Υπενθυμίζω φίλες και φίλοι πως ακούτε το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είμαι ο Νίκος Κανελόπουλος και με τα κλασικά και άλλα παρουσιάζουμε νομίζω καλή μουσική με κατά προσέγγιση χρονολογική σειρά. Ας μεταφερθούμε νοητά στη Νορβηγία για να ακούσουμε μουσική του Edvard Grieg. Στα τέλη της δεκαετίας 1870, ο Grieg ήταν τότε που έγραψε την περιστασιακή ή αλλιώς παραστατική μουσική για την πρεμιέρα του θεατρικού έργου του Ερίκου Ίμπσεν, Peer Gynt, μετά από αίτημα του συγγραφέα. Το 1888, ο 45χρονος Grieg συναντάται στη Λειψία με τον Τσαϊκόφσκι, ο μεγάλος Ρώσος συνθέτης, δείχνει εντυπωσιασμένος από τη μουσική του Νορβηγού, ιδιαιτέρως από την αυθεντικότητα και τη ζεστασιά της. Λέγεται πως πέρα από το κοντσέρτο για πιάνο που του έδειξε του Τσαϊκόφσκι ο Νορβηγός, του έδειξε και την τρίτη του σονάτα για βιολί, όπου 45. Από αυτήν θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος και είναι μια ιδιαίτερη ηχογράφηση από τον δίσκο «At Home with Friends», όπου ο Αμερικανός βιολονίστας Joshua Bell παίζει το μέρος του βιολιού και τον συνοδεύει στο πιάνο ο Σεργέι Ραχμάνινοφ. Με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας έχει καταγραφεί ο τρόπος που παίζει πιάνο ο Ραχμάνινοφ και αυτό αποδίδεται πίσω σε ένα σύγχρονο πιάνο. Ακούστε αυτήν την μοναδική ιδέα. Τρίτη σονάτα για βιολί του Grieg, όπως 45.

Η μουσική που ακολουθεί θα μας μεταφέρει στην πόλη Λίντς της Αυστρίας. Ο επίσκοπος του Λίντς είχε αναθέσει μια γιορταστική καντάτα στον Άντον Μπρούκνερ το 1862 για να γιορτάσει την τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου του νέου καθεδρικού ναού. 4 χρόνια αργότερα, 1866, ζήτησε από τον Μπρούκνερ μια λειτουργία για να γιορτάσει την ολοκλήρωση της κατασκευής του νέου καθεδρικού ναού. Όμως, λόγω καθυστέρησης στην ολοκλήρωση της κατασκευής, ο εορτασμός αυτός έγινε 3 χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα στις 29 Σεπτεμβρίου του 1869 στο Neuer Domplatz. Και αυτή ήταν η δεύτερη από τις 3 λειτουργίες του 45χρονου Μπρούκνερ. Από τα 6 μέρη της θα ακούσουμε το 4ο Sanctus από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Ραδιοφώνου της Βαυαρίας που διευθύνει ο Eugen Jochum.

Θα σας μιλήσω τώρα για έναν Γάλλο, σεμνό και τρυφερό ρομαντικό μουσικό, του οποίου οι λιγοστές αλλά αξιόλογες συνθέσεις του του χάρισαν περίοπτη θέση ανάμεσα στους Γάλλους συνθέτες της εποχής στην οποία έζησε, τη ρομαντική. Πρόκειται για τον Ερνέστ Σοσόν, ο οποίος γεννήθηκε στο Παρίσι στις 20 Ιανουαρίου του 1855 σε εξαιρετικά εύπορη αστική οικογένεια. Στα 24 του χρόνια ξεκίνησε να παρακολουθεί τις τάξεις σύνθεσης του Ζιλ Μασνέ στο Μεγάλο Οδείο του Παρισιού. Ο Ερνέστ Σοσόν ολοκλήρωσε μονάχα μία όπερα, τον Βασιλιά Αρθούρο, η οποία παρουσιάστηκε μετά το θάνατό του. Η ορχιστρική του παραγωγή ήταν μικρή αλλά σημαντική. Περιλαμβάνει το συμφωνικό ποίημα Vivian, τη συμφωνία σε Σι ύφεση Μίζωνα, το αριστουργηματικό ποίημα για βιολί και ορχήστρα, πολύ σημαντικό έργο στο ρεπερτόριο του βιολιού, αλλά και τον κύκλο τραγουδιών Ποίημα τη Αγάπη και τη Θάλασσα. Σήμερα όμως εμείς θα ακούσουμε το τρίτο μέρος από το κουαρτέτο με πιάνο Σελά, από το Κουατόρ Πασκάλ.

Ο ταλαντούχος Ρώσος συνθέτης, που υπήρξε παιδί θαύμα, Αλεξάνδρ Γκλαζουνόφ, στα 16 του χρόνια, βρισκόμαστε στο 1881, είχε γράψει την πρώτη του συμφωνία που επωνομάζεται Σλαβική και τη διήθυνε ο Μπαλάκινεφ. Και ήδη τον Γκλαζουνόφ συνόδευε ο χαρακτηρισμός Ρώσος Μότσαρτ. Το ύφος του συνθέτη ήταν βασισμένο καταρχάς στις λαϊκές μελωδίες της πατρίδας του, αλλά αργότερα έγινε ρομαντικό και ήταν ανεπηρέαστο από τον μοντερνισμό. Από το δεύτερο κοντσέρτο για πιάνο του Γκλαζουνόφ με όπους 100, έργο του 1917, θα ακούσουμε το εισαγωγικό μέρος από τον Βρετανό πιανίστα Στίβεν Κούμπς και τη συμφωνική του BBC Σκωτίας υπό τον Μάρτιν Μπράμπινς. Το έργο γράφτηκε στην Αγία Πετρούπολη.

Νομίζω πως οι πιο διάσημοι παγοδρόμοι, οι πατινέρ, είναι αυτοί που έγραψε ο Εμίλ Βαλντεφέλ, ένα πολύ ωραίο βάλς. Όμως είναι και ένα μπαλέτο σε μουσική του Τζάκομο Μέγερμπερ και διασκευή του Κόνσταντ Λάμπερτ. Για να δημιουργήσει την παρτιτούρα, επέλεξε φωνητικά και χορευτικά θέματα από δύο όπερες του Μέγερμπερ, τον Προφήτη και τα Αστέρι του Βορρά, και τα συνέδεσε σε μια χαρούμενη παρτιτούρα που ξεκινά με το βάλς που ανοίγει τη δεύτερη πράξη του Αστεριού. Η Παγοδρόμη, το μπαλέτο αυτό, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Sadler's Wells Theatre στο Λονδίνο στις 16 Φεβρουαρίου 1937, 70 ολόκληρα χρόνια μετά από το θάνατο του συνθέτη Τζάκομο Μέγερμπερ. Το μονόπρακτο μπαλέτο απεικονίζει ένα βικτοριανό πάρτι με πατινάζ που λαμβάνει χώρα σε μια παγωμένη λίμνη ένα βράδυ του χειμώνα. Και είναι το Allegro, Andante και Allegro από την New Philharmonia και τον Sir Charles Mackeras.

Η αλληλεπίδραση μεταξύ της λόγιας μουσικής και της τζαζ ήταν συχνό φαινόμενο στην αμερικανική μουσική του 20ου αιώνα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο θρυλικός κλαρινετίστας της τζαζ, Benny Goodman, γνωστός και ως βασιλιάς του swing, έστρεφε συχνά το ενδιαφέρον του στη λόγια μουσική, παραγγέλλοντας και ερμηνεύοντας έργα μεγάλων συνθετών. Στις αρχές του 1947, ο Benny Goodman προσέγγισε τον σπουδαίο Αμερικανό συνθέτη Aaron Copland, αναθέτοντάς του τη σύνθεση ενός κοντσέρτου που ολοκληρώθηκε το φθινόπωρο της επόμενης χρονιάς. Ο Copland ανέμιξε εύστοχα τα ηχοχρώματα και τους ρυθμούς της jazz, όπως το charleston, τη ρούμπα και το boogie-woogie, με το συμφωνικό ήχο, γράφοντας έντονα δεξιοτεχνικά για το κλαρινέτο, στην προσπάθειά του να αναδείξει τις δεξιοτεχνικές ικανότητες του Goodman. Εκείνος ήταν αναμενόμενα και ο πρώτος ερμηνευτής του έργου σε συναυλία που μεταδόθηκε ραδιοφωνικά με τη συμφωνική του NBC και αρχιμουσικό των Fritz Reiner στις 6 Νοεμβρίου 1950. Η αρχική αντιμετώπιση του έργου ήταν μάλλον χλιαρή, αλλά μια ηχογράφηση του 1963 από τον Goodman υπό τη διεύθυνση του συνθέτη συνέβαλε αποφασιστικά στην άνοδο της απήχησής του διεθνώς. Κοντσέρτο για κλαρινέτο και ορχήστρα εγχόρδων μαζί με άρπα και πιάνο, έτσι είναι ο τίτλος του έργου, το τρίτο μέρος φινάλε από την ορχήστρα δωματίου της Νορβηγίας.

Το 8ο κουαρτέτο εγχόρδων του Σωστακόβιτς, με όπους 110, γράφτηκε μέσα σε 3 μονάχα ημέρες, από τις 12 έως τις 14 Ιουλίου του 1960, στη Δρέσβη, όπου είχε βρεθεί ο συνθέτης για να συνθέσει τη μουσική για την ταινία 5 ημέρες, 5 νύχτες, μια συμπαραγωγή Σοβιετικών και Ανατολικογερμανών κινηματογραφιστών με θέμα το βομβαρδισμό της ιστορικής γερμανικής πόλης κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και εκεί, εκτός αυτού, ο Σωστακόβιτς ήταν και για ιατρικούς λόγους. Η εικόνα της κατεστραμμένης πόλης της Δρέσβης από τους βομβαρδισμούς των συμμάχων επανέφερε στη μνήμη του τις εικόνες της φρίκης του πολέμου. Έτσι, το κουαρτέτο αυτό είναι η μουσική επιτομή μιας περίοδου προσωπικής κρίσης του συνθέτη με σκέψεις γύρω από τις σκοτεινές πλευρές της ανθρώπινης φύσης, τη βία, τον πόνο και τις τύψεις. Σύμφωνα με σημείωμα του ίδιου του Σωστακόβιτς στην παρτιτούρα, το 8ο κουαρτέτο είναι αφιερωμένο στα θύματα του φασισμού και του πολέμου. Αυτό το σκοτεινό έργο του Σωστακόβιτς, ένα είδος εξομολόγησης των πιο μύχιων συναισθημάτων του συνθέτη μέσα από τον ήχο των εγχόρδων, αποτελείται από 5 αλληλοσυνδεόμενα μέρη. Δανείζεται δε μοτίβα από προηγούμενα έργα του και εμείς τώρα θα ακούσουμε το δεύτερο από τα 5 μέρη, Allegro Molto, από το Emerson String Quartet.

Τώρα, αν σας πω τον τίτλο του επόμενου τραγουδιού, είναι σίγουρο και προφανές ότι θα σκεφτείτε πως πρόκειται για ένα ιταλικό τραγούδι, μια καντσονέτα. Γιατί ο τίτλος αυτός είναι «Καντσονέτα σέμπλιτσε», «Απλή καντσονέτα». Κι όμως είναι γραμμένη από έναν Ρώσο συνθέτη, τον Ίγκορ Κρουτόι, και είναι ένα εκλεπτισμένο παράδειγμα του λεγόμενου «crossover». Εμπνευσμένο βάλς από την ιταλική παράδοση της καντσονέτας, δηλαδή ενός απλού μικρού τραγουδιού. Το έργο αγκαλιάζει με σαφήνεια το λυρισμό και τη συναισθηματική ειλικρίνεια χωρίς πολλά στολίδια. Σε αντίθεση με μια παραδοσιακή άρια της όπερας, η καντσονέτα βασίζεται στην ιδέα της απλότητας. Μια απαλή μελωδία που αγγίζει κατευθείαν στην καρδιά. Και αυτή η απλότητα κάνει το συνέστημα να φαίνεται πιο ειλικρινές και πιο αισθητό. Θα ακούσουμε την καντσονέτα σέμπλιτσε, ερμηνευμένη από τον διακεκριμένο αείμνηστο βαρύτονο Δημήτρη Χβοροσδόφσκι και τη σοπράνο Σουμιτζό, σε μια ζωντανή ηχογράφηση.

Το 1996 παρουσιάστηκε μια αμερικανική αισθηματική κομεντή με τους Tom Cruise, Cuba Gooding Jr. και René Zellweger. Τίτλος της «Jerry Maguire». Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός ατζέντη, ο οποίος αποφασίζει μια μέρα ότι η εταιρεία στην οποία εργάζεται ενδιαφέρεται μόνο για το κέρδος. Μόλις όμως εκφράζει τις απόψεις του και κάνει τις προτάσεις του για αλλαγές, απολύεται. Αποφασίζει τότε να ιδρύσει μια ανεξάρτητη εταιρεία και καλεί όλους τους συναδέλφους του και τους πελάτες του να τον ακολουθήσουν. Τελικώς όλοι οι αθλητές που εκπροσωπούσε αρνούνται να τον εμπιστευτούν και η μνηστή του τον χωρίζει. Μόνο μια γραμματέας τον ακολουθεί, καθώς και ένας νέος αθλητής με πολλές δυνατότητες. Jerry Maguire του 1996. Τη μουσική την έγραψε η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Nancy Wilson.

Το πραγματικό της όνομα ήταν Ζόιλα Εμπερατρίς Τσάβαρη Καστίγιο. Εμείς τη γνωρίζουμε ως Ίμα Σουμάκ. Περουβιανή, κολορατούρα σοπράνο, γεννημένη στις 13 Σεπτεμβρίου του 1922. Ήταν το μικρότερο από 6 παιδιά. Μεγαλώνοντας η Ίμα στον αέρα των Άνδεων, μιμούμενη τα πουλιά και άλλα ζώα, έφτιαχνε άθελά της το τεράστιο φωνητικό της φάσμα. Έφτασε στο νέο κόσμο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και την ανακάλυψε ο Λες Μπάξτερ. Υπέγραψε τότε στην Capitol Records το 1950, όταν η Ίμα Σουμάκ ήταν 28 ετών. Οπότε και άρχισε να εμφανίζεται με το καλλιτεχνικό της ψευδώνυμο Ίμα Σουμάκ, που σύμφωνα με την ίδια σημαίνει «πόσο όμορφη». Το πρώτο της άλμπουμ «Voice of the Extra Bay» ξεκίνησε μια περίοδο φήμης που περιελάμβανε παραστάσεις ακόμη και στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με ορισμένες αναφορές, είχε 5 οκτάβες η φωνή της, αλλά οι ηχογραφήσεις της τεκμηριώνουν 4,5 οκτάβες στο απόγειο της καριέρας της. Ας απολαύσουμε τον Gopher Mambo και την θεϊκή φωνή της Ίμα Σουμάκ. Να υπενθυμίσω πως αυτή η μουσική ακουγόταν στις ταινίες Ordinary Decent Criminal του 2000 με τον Kevin Spacey, Spy Games του 99, Dead Husbands του 98, Confessions of a Dangerous Mind, βιογραφική ταινία με τον George Clooney και την Julia Roberts.

Και με την εξαίσια αυτή φωνή, τη σπάνια φωνή της Περουβιανής βασίλισσας, της Ιμασούμακ, η οποία γεννήθηκε σαν σήμερα το 1922, ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή. Κλασικά και άλλα, επιμελήθηκε, παρουσίασε και ηχογράφησε ο Νίκος Κανελόπουλος για το τρίτο πρόγραμμα. Σας εύχομαι να έχετε μια καλή Κυριακή και να σας υπενθυμίσω ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο, που θα ξανασυναντηθούμε ραδιοφωνικά, 8 με 10 το πρωί, έχουμε ένα μεγάλο τετράωρο αφιέρωμα στη μουσική που γράφτηκε για τα τρένα. Καλή σας ημέρα!

0: Ακούτε τρίτο. Κοντάκτροφ. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτροφ. Στους κήπους.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Στα μέσα του 19ου αιώνα, στο Παρίσι, σχεδόν κάθε σπίτι της μεσαίας και ανώτερης τάξης είχε πιάνο. Πέρα από μια πηγή ψυχαγωγίας, ήταν και ένα σύμβολο κοινωνικής καταξίωσης. Στην πόλη του Φωτός υπήρχαν περίπου 200 κατασκευαστές πιάνων. Απασχολούσαν 3.000 εργαζόμενους. Ένας στους 5 κατοίκους του Παρισιού μάθαινε πιάνο. Και όλους αυτούς έπρεπε κάποιοι να τους διδάξουν και κάτι έπρεπε να παίζουν, σχετικά απλό. 20.000 καθηγητές εκπαίδευαν τους επίδοξους μουσικούς και παράλληλα αναπτύχθηκε μια ολόκληρη βιομηχανία έργων για ερασιτέχνες πιανίστες. Το Παρίσι αναφερόταν ως πιανόπολης. Ένας από τους καθηγητές που δίδασκαν πιάνο στο Παρίσι ήταν και ο Άγγλος πιανίστας και συνθέτης Henry Littolfe. Σε λίγο θα γινόταν και εκδότης. Στο Braunschweig της Γερμανίας ήταν η έδρα του εκδοτικού οίκου του Gottfried Mahler. Το 1846 ο Littolfe βρέθηκε εκεί και γνώρισε τον Mahler και τη σύζυγό του. Έγιναν φίλοι. Και όταν 2 χρόνια αργότερα ο Mahler πέθανε, στη διαθήκη του όρισε τον Littolfe ως εκτελεστή. Εκείνος παντρεύτηκε τη χείρα του εκδότη, αναλαμβάνοντας τη διοίκηση της εκδοτικής εταιρείας, η οποία πήρε και το όνομά του. Αυτός ήταν ο δεύτερος από τους 4 γάμους που έκανε στη ζωή του. Το 1852, το δεύτερο χρόνο του σύντομου γάμου του με τη χείρα του εκδότη, έγραψε το συμφωνικό κοντσέρτο αριθμός 4, το πιο διάσημο έργο του, χάρη στο πασίγνωστο δεύτερο μέρος, το Σκέρτσο, και είναι αυτό το έργο που θα μεταδώσουμε ολόκληρο σήμερα. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα στο 34ο επεισόδιο μια σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο, το συμφωνικό κοντσέρτο αριθμός 4 στη Ρε Λάσσονα του Henry Littolfe. Ο Littolfe έγραψε 5 συμφωνικά κοντσέρτα, από τα οποία το πρώτο έχει χαθεί. Το τρίτο το μεταδώσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο αυτής της σειράς. Όπως υποδηλώνει ο τίτλος τους, αυτά τα έργα είναι συμφωνικά στη σύλληψη και παίζονται με μεγάλη ορχήστρα. Το τέταρτο είναι γραμμένο για 2 φλάουτα, πίκολο, 2 όμποε, 2 κλαρινέτα, 2 φαγκότα, 4 κόρνα, 2 τρομπέτες, 3 τρομπόνια, τύμπανα, έγχορδα και βέβαια πιάνο. Η ορχήστρα έχει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των θεμάτων, αλλά είναι το πιάνο που έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Γι' αυτό θεωρούνται και ως κοντσέρτα για πιάνο. Το τέταρτο θα το μεταδώσουμε από ηχογράφηση του 1996 με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Bournemouth και μαέστρο τον Andrew Litton. Πρωταγωνιστής στο πιάνο, ο Peter Donahoe. Συμφωνικό κοντσέρτο αριθμός 4 στη Ρε Λάσσονα του Henry Littolfe. Μέρος πρώτο, Allegro con Fuoco. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση.

Ήταν το πρώτο μέρος, Allegro con fuoco, από το συμφωνικό κοντσέρτο αριθμός 4 στη Ρε Λάσσονα του Henry Littolf. Από ηχογράφηση του 1996 με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Bournemouth υπό τη διεύθυνση του Αμερικανού Andrew Litton και σολίστο πιάνο τον Βρετανό Peter Donahoe. Και ήρθε η ώρα για το πιο γνωστό από τα μέρη του έργου και συνάμα την πιο δημοφιλή από όλες τις μουσικές που έγραψε ο Littolf. Συνολικά, ο ρυθμός και η εμπνευσμένη μελωδία με την εκπληκτική γραφή για το πιάνο καθώς και η ενορχίστρωση αυτού του μέρους κάνουν άμεσα φανερό γιατί θαύμαζαν τον συνθέτη τόσο το κοινό όσο και η μουσική. Σας θυμίζω ότι τον Littolf τον θαύμαζαν ο Τσαϊκόφσκι, ο Λίστ, ο οποίος του αφιέρωσε και το δικό του πρώτο κοντσέρτο για πιάνο, και ο Μπερλιόζ. Στην ενορχίστρωση σημαντικό ρόλο παίζει το πίκολο φλάουτο και το τρίγωνο. Ο Littolf ήταν ένας από τους πρώτους που ενσωμάτωσε αυτά τα όργανα στην ενορχίστρωση ενός κοντσέρτου για πιάνο. Αυτό το μέρος του κοντσέρτου το έχουν ηχογραφήσει πολλοί σπουδαίοι πιανίστες. Στο προηγούμενο επεισόδιο αυτής της σειράς, προετοιμάζοντάς σας για τη σημερινή εκπομπή, το μεταδώσαμε με τον Clifford Curzon. Σήμερα, ελπίζω να με συγχωρήσουν οι συντελεστές της ηχογράφησης που μεταδίδουμε, αλλά δεν μπορώ να αντισταθώ στην ακρίβεια και τη μελωδικότητα της Yuja Wang. Δίπλα της η Συμφωνική του Σαν Φρανσίσκο υπό τη διεύθυνση του Michael Tilson Thomas. Συμφωνικό κοντσέρτο αριθμός 4 στη Ρε Λάσσονα του Henry Littolf. Μέρος δεύτερο, Σκέρτσο Πρέστο.

Ήταν το δεύτερο μέρος από το Συμφωνικό Κοντσέρτο αριθμός 4 στη Ρε Λάσσονα του Henry Littolph με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Σαν Φρανσίσκο υπό τη διεύθυνση του Michael Tilson Thomas με πρωταγωνίστρια την εκπληκτική Yuja Wang. Το τρίτο μέρος είναι αισθαντικό. Τα πνευστά και αργότερα τα έγχορδα υπαγορεύουν ένα θρηνητικό χαρακτήρα, σαν μια επική διαπομπή. Το πιάνο όμως έχει έναν διαφορετικό ρόλο. Με τα δεξιοτεχνικά περάσματα και παίζοντας αρκετά μέτρα στα ψηλά πλήκτρα, προσθέτει περίτεχνα διαφορετικά συναισθήματα, γλυκά, ρομαντικά. Παίζει η συμφωνική του Bournemouth με μαέστρο τον Άντριου Λίτον και σολιστοπιάνο τον Πίτερ Ντόναχο. Μέρος τρίτο, Adagio Religioso.

Ήταν το τρίτο μέρος Adagio Religioso από το Συμφωνικό Κοντσέρτο Αριθμός 4 στη Ρε Λάσονα του Henry Littolff. Το τελευταίο μέρος του κοντσέρτου είναι ορμητικό, δυναμικό. Ο ρυθμός αλλάζει, γίνεται για λίγο αργός και η μελωδία σαν μια αναπόλυση. Η ορμητικότητα θα επανέλθει όπως και οι εναλλαγές και θα καταλήξουν σε ένα εντυπωσιακό θριαμβευτικό φινάλε.

Ήταν το συμφωνικό κοντσέρτο αριθμός 4 στη Ρε Λάσσονα του Henry Littolf. Από ηχογράφηση του 1996 με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Bournemouth υπό τον Άντριου Λίτον και σολίστο πιάνο τον Πίτερ Ντόναχου. Είναι απορίας άξιο πως ο Λίτολφ, έχοντας γράψει τέτοια έργα, είναι γνωστός μόνο από ένα μέρος ενός κοντσέρτου του. Το σκέρτσο από το κοντσέρτο που μόλις μεταδώσαμε. Ως απόδειξη της αξίας του, θα μοιραστώ μαζί σας τώρα το γοητευτικό πρώτο μέρος από ένα εκπληκτικό έργο μουσικής δωματίου, ένα έργο που έγραψε 2 χρόνια πριν από το κοντσέρτο που μεταδώσαμε, το 1850, και είναι ένα από τα καλύτερα δείγματα του είδους από τον 19ο αιώνα. Το πρώτο μέρος είναι γεμάτο ένταση και θα καταλήξει σε ένα αισιόδοξο φινάλε. Παίζει το Leonor Trio από ηχογράφηση του 2019. Henry Littolf, τρίο με πιάνο αριθμός 2, στη Μη Ύφεση Μίζωνα. Μέρος πρώτο, Allegro.

Ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 34ο επεισόδιο, μια σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο και μερικά σχεδόν άγνωστα, μεταδώσαμε το Συμφωνικό Κοντσέρτο αριθμός 4 του Henry Littolf και με αφορμή αυτό το πρώτο μέρος από το τρίο με πιάνο αριθμός 2 στη Μύφεση Μίζωνα, επίσης του Littolf. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@ert.gr. Αφήνοντας το θετό γιο του και τη δεύτερη σύζυγό του, ο Littolf επέστρεψε στο Παρίσι, όπου έγινε φίλος με τον γκόμι Wilfried de la Refoucault. Ερωτεύτηκε την κόρη του. Ο γάμος τους έγινε το 1860. Εκείνη πέθανε το 1873. Σε αυτά τα 13 χρόνια έγραψε πολλά έργα. Η σύνθεση, η διδασκαλία και η διεύθυνση ορχήστρας ήταν οι κύριες ασχολίες του. Ο θάνατος της σύζυγου του τον συνέτριψε. Η ήδη επιβαρημένη υγεία του επιδεινώθηκε. Όμως αναζωογονήθηκε από ένα νεαρό κορίτσι και χωρίς να τον πντωεί τίποτα, την παντρεύτηκε. Εκείνη ήταν 17 και εκείνος 58. Έζησε μαζί της τα τελευταία 16 χρόνια του. Πέθανε 2 μέρες πριν από τα 74ª γενέθλιά του. Μαζί του τελείωσε η εποχή που το πιάνο στο Παρίσι ήταν μόδα. Απαραίτητο στολίδι στα παρισινά σαλόνια. Νικόλας Βιβλάκης, από το τρίτο πρόγραμμα, σας ευχαριστώ για την ακρόαση και το ενδιαφέρον σας. Γεια σας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ας ονειρευτούμε. Ας ονειρευτούμε, Κίτη, τους κόσμους του καθρέφτη. Ας ονειρευτούμε τους κόσμους του παραμυθιού.
2: Αφιέρωμα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, 30 χρόνια από τον θάνατό της. Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων, του Λιούις Κάρολ. Την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, στις 8.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
3: Εκεί όπου η ιστορία συναντά τη σύγχρονη δημιουργία, στο θέατρο του κάστρου της Ακροναυπλίας, στο Ναύπλιο, παρουσιάζεται για πρώτη φορά Βασίλης Live with Orchestra, ζωντανή ορχήστρα, πιάνο και ηλεκτρονική ήχη, σε έναν χώρο με περισσότερα από 2.000 χρόνια ιστορίας. Ακροναυπλία Theater Experience, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Ελεύθερη είσοδος, με περιορισμένη προσέλευση.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το φανταστικό μουσείο της μουσικής. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.

All in a garden green. Όλα στον κήπο πράσινα μας έπαιξαν μουσική του συνόλου The Forbury Consort σε καλλιτεχνική επιμέλεια διεύθυνση του Alan Crumpler. Μια πρόταση της μελωδίας αντικριστού χορού που αποδίδεται σε ανώνυμο συνθέτη σε συλλογή για διδασκαλία χορού του 1651. Σε αργή εκδοχή ελαφρώς διαφορετική για τσέμπαλο, τη μελωδία αυτού του χορού υπογράφει και ο William Byrd το 1591 σε δική του συλλογή. Και γενικότερα αυτή η μελωδία βρίσκει διαφορετικούς στίχους και τίτλους διαφορετικές εκδοχές, με εραστές που κρύβονται στις φυλλωσιές των δέντρων του κήπου, άλλους που μαζεύουν φρούτα ανταλλάσσοντας κλεφτά φιλιά, όμως δεν χρειάζονται απαραίτητα λόγια. Επειδή ο τίτλος μάλλον εκείνη την εποχή σημαίνει πως όλα στον κήπο γίνονται πράσινα, χέρια και ρούχα λόγω της δουλειάς και της φροντίδας του κήπου. Από το παιχνίδι, την ξεκούραση, ίσως και από τις περιπτύξεις αγάπης πάνω στο πράσινο φρέσκο γρασίδι, στην αγκαλιά και στην προστασία του κήπου, που είναι πάντα μια έκταση γης περιφραγμένη και ανήκει σε κάποιο κτίριο. Ο κήπος είναι σχεδιασμένος για καλλιέργεια με φυτά λουλούδια, βότανα και δέντρα, για την ομορφιά, την απόλαυση, τη φροντίδα, τους καρπούς του, για διασκέδαση και ψυχαγωγία. Και όχι μόνο, όλα μπορούν να συμβούν σε ένα κήπο. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε στο Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής. Σήμερα στην ξενάγηση στις αίθουσές του θα επισκεφθούμε κήπους 5 αιώνων μουσικής δημιουργίας. Και αμέσως αφήνουμε πίσω μας το Λονδίνο και ταξιδεύουμε στη Ρώμη του 1707. Θα μπούμε σε κήπο αλληγορικού θεάματος, ηθικοπλαστικού μηνύματος, κατά παραγγελία, για ένα από τα συμβολικά έργα σε μορφή ορατορίου που οι αρχές της Εκκλησίας επιτρέπουν αυτήν την περίοδο σε αντίθεση με την όπερα, που είναι απαγορευμένο είδος. Καρδινάλοι ευγενείς, προστάτες των τεχνών, καλλιεργούν το είδος με παραγγελίες από τους καλύτερους συνθέτες που ζουν και επισκέπτονται την πόλη. Ήρθαμε για τον κήπο που έχει παραγγείλει ο πρίγκιπας Φραντσέσκο Μαρία Ρούσπολη, κήπο Ρόδων, σύμβολο των ανθρώπινων ψυχών, όπου η φιλανθρωπία, η ελπίδα, η αμαρτία, η θρησκεία και ο άνεμος βοριάς αναζητούν το έδαφος τους. Αν βρίσκονται ανάμεσα στα αγκάθια τόσο όμορφα τριαντάφυλλα, είναι αγαπητά στην καρδιά μου, γιατί εκφράζεται μέσα τους ο απέραντος πόνος μιας μετανοημένης ψυχής, τραγουδάει η φιλανθρωπία. Όχι, δεν είναι πάντα τόσο γοητευτικά τα τόσο όμορφα ρόδα. Συχνά στη ζέστη, σε σφοδρές καταιγίδες, τα τόσο όμορφα αστέρια των κήπων φαίνονται να μαραζώνουν, τραγουδάει η θρησκεία. Από το πρώτο μέρος του ορατορίου «Il Giardino di Rose», ο κήπος των Ρόδων του Αλεσάνδρου Σκαρλάτη, θα ακούσουμε τις άριες «Se nascon traspine» και «Non sempre vecchiose», με την Λουτσιάνα Μαντσίνη και τον Βίκτορ Σόρντο αντίστοιχα, και την ορχήστρα Λαριτιράτα σε διεύθυνση του Χωσέτσου Ομπρεγκόν.

Συνεχίζουμε στην Ιταλία. Ερχόμαστε σε βίλα στο Λάγκο Νέρο, κοντά στην Πίζα, στον πανέμορφο κήπο του αξιωματούχου άρχοντα της περιοχής Don Anchise. Όλοι βρίσκονται στον κήπο, οι άρχοντες και οι υπηρέτες, και ο Νάρντο και η Σαντρίνα που ασχολούνται με τη φροντίδα του κήπου. Η Σαντρίνα όμως δεν είναι πράγματι κήπουρος, είναι η Μαρκισία Βιολάντε μεταμφιεσμένη. Ήρθε από το Μιλάνο αναζητώντας τον Μπελφιόρε, τον αραβωνιαστικό της που την μαχαίρωσε και πιστεύοντας ότι είναι νεκρή εξαφανίστηκε. Η Μαρκισία όμως θέλει εξηγήσεις. Τον εντόπισε εδώ να ετοιμάζεται να παντρευτεί με την ανιψιά του Don Anchise, τη Ραμίρα, και έτσι αποφάσισε να προσποιηθεί πως είναι κυπουρός. Την ιστορία λέει με ενθουσιασμό, χιούμορ και χάρη σε όπερα κομική με τρεις πράξεις ο 19χρονος συνθέτης κατά παραγγελία του ίδιου του πρίγκιπα Μαξιμίλιαν του δεύτερου της Βαυαρίας, ο οποίος και βλέπει πρώτος μαζί με το κοινό του μονάχου την όπερα το 1775. Εμείς πριν ξεκινήσουν οι χαριτωμένες χαοτικές παρεξηγήσεις, μπαίνουμε στον κήπο στο βασικό σκηνικό της όπερας με μια εισαγωγή που δημιουργεί την κατάλληλη ατμόσφαιρα. Σε λίγο οι βασικοί ήρωες αυτής της ιστορίας, όλοι ερωτευμένοι με κάποιον άλλον, αυτόν που ίσως δεν θα έπρεπε, τραγουδούν ο καθένας τις προθέσεις του. Ζήλια, συγκίνηση, ελπίδα για ευτυχία, απόφαση για εκδίκηση. Όμως ό,τι κι αν σκέφτονται, ό,τι κι αν αισθάνονται, όλοι συμφωνούν. Τι χαρούμενη μέρα, τι ευτυχία. Εδώ παντού αναπνέει η χαρά και η αγάπη αγαλιάζει εδώ, λάμπει. Από την όπερα La Finta Giardiniera, η ψεύτικη κυπουρός με αριθμό καταλόγου 196 του Wolfgang Amadeus Mozart, θα ακούσουμε την εισαγωγή και το κουιντέτο των ηρών που ακολουθεί και Lieto Giorno. Με την Julia Conwell, την Jutta Renate Inloff, την Brigitte Fassbinder, τον Ezio Di Cesare, τον Bray McDaniel, την Mozarteum Orchestra Salzburg, υπό τη διεύθυνση του Leopold Hager.

Όπου κι αν πηγαίνω, όπου κι αν κοιτάζω, σε δάση και λιβάδια από τη βουνοκορφή στο ξέφωτο, εσένα κυρά αγαπημένη χαιρετώ, χιλιάδες φορές. Στον κήπο μου ψάχνω χαριτωμένα και όμορφα λουλούδια και γυρλάντες πλέκω. Μαζί τους χιλιάδες σκέψεις και χαιρετισμούς. Δεν μπορώ να τις δώσω αυτή τη γυρλάντα, είναι πολύ ευγενική και όμορφη και όλα αυτά θα μαραθούν. Αλλά η αγάπη μου παραμένει για πάντα στην καρδιά μου. Μοιάζω χαρούμενος και συνεχίζω τη δουλειά μου, αλλά η καρδιά μου μπορεί να σπάσει. Συνεχίζω να σκάβω και να τραγουδώ. Σύντομα θα σκάβω τον τάφο μου. Σε ελεύθερη μετάφραση στοίχη ποίηματος του Γιώσεφ φον Άιχεντορφ. Μαζί του στον κήπο των συναισθημάτων μπαίνουμε στο Αμβούργο του 1860. Όταν ο 27χρονος Ιωάννης Μπραμς ίσως τραγουδά τον πόνο του με φωνές γυναικείες και συνοδεία κόρνου και άρπας. Θα ακούσουμε το τρίτο τραγούδι, Der Gärtner, ο Κυπουρός, Allegretto, με την χοροδία Kammerchor Stuttgart, τον Franz Draxinger στο κόρνο, τον Thomas Hauschild στην άρπα, σε διεύθυνση του Frieder Bernius.

Ήρθαμε στο Παρίσι του 1866. Μπαίνουμε σε κήπο στο δεύτερο μέρος της δεύτερης πράξης από πέντε μιας όπερας. Πορτοκαλιές, πεύκα και μαστιχόδεντρα βλέπουμε. Ένα συντριβάνι τριγύρω κατά πράσινο γρασίδι και καθίσματα. Οι κυρίες επί των τιμών της Βασίλισσας της Ισπανίας κάθονται στο χορτάρι και οι υπηρέτριες στέκονται τριγύρω. Η μια τους παίζει μαντολίνο. Στιγμές χαλάρωσης στον κήπο των βασιλικών ανακτόρων στη Μαδρίτη. Εν μέσω ιστορίας σκοτεινής πολιτικής εξουσίας και ενός απαγορευμένου έρωτα. Του Ντόν Κάρλο, του διαδόχου του Ισπανικού θρόνου, ο οποίος βλέπει την πριγκίπισσα της Γαλλίας με την οποία είναι ερωτευμένος, να παντρεύεται με τον πατέρα του για να ισχυροποιηθεί η συμμαχία των δύο βασιλείων. Στην παρέα του συντριβανιού, η πρώτη κυρία των τιμών της Βασίλισσας, η πριγκίπισσα Έμπολη, κρυφά ερωτευμένη με τον Ντόν Κάρλο, θα πει με το τραγούδι της ιστορία για κρυμμένες ομορφιές και κρυμμένες αλήθειες που έχουν το νόημά τους. Στον όμορφο κήπο του Σαρακίνικου Πανδοχείου, στο άραμα και στη σκιά από δάφνες και λουλούδια, μια όμορφη ψυχή σε πέπλο τυλιγμένη φαινόταν να συλλογίζεται σαν αστέρι στον ουρανό. Ο Μαυρετανός βασιλιάς πηγαίνει στον κήπο και της λέει: «Σε λατρεύω, ο ευγενική ομορφιά. Έλα, σε προσκαλεί κοντά του να βασιλέψεις ο βασιλιάς. Σήκωσε το πέπλο που σε κρύβει από μένα. Να είσαι σαν τον ουρανό, χωρίς πέπλο πρέπει. Η βασίλισσα δεν είναι κοντά μου. Αν θέλεις να μου δώσεις την καρδιά σου, θα έχεις τον θρόνο μου. Γιατί είμαι κυρίαρχος. Το θέλεις? Υποκλήσου». «Θέλω», λέει η κοπέλα και βγάζει το πέπλο της. «Ο Αλλάχ, η βασίλισσα», αναφωνεί ο βασιλιάς. Θα ακούσουμε το τραγούδι του όμορφου μικρού κήπου, «Canzone del bel giardino», άρια γνωστή και ως τραγούδι του πέπλου από την όπερα «Don Carlo» του Giuseppe Verdi, με την Montserrat Caballé, την Shirley Verrett, την Delia Wallace, την ορχήστρα της Βασιλικής Όπερας του Covent Garden σε διεύθυνση του Carlo Maria Giulini.

Στην προστασία πυκνών φιλωμάτων, όπου λεπτές νυφάδες πέφτουν σαν αστέρια, σιγανές φωνές πείτε τις λύπες σας. Μυθικά θηρία με σκοτεινούς λαιμούς φτύνουν πίδακες νερούς σε μαρμάρινες δεξαμενές. Έξω μικρά ριάκια βιάζονται, θρυνώντας. Ελάτε, κεριά, να φωτίσετε τους θάμνους. Λευκές μορφές, χωρίστε τα νερά. Ελεύθερη μετάφραση από γαλλική μετάφραση γερμανικών στίχων του 15ου ποίηματος της συλλογής «Το βιβλίο των κρεμαστών κήπων» του συμβολιστή ποιητή Στέφαν Γεώργε. Αλγορικών τόπων, όπου η φύση μιας αγάπης ενός έρωτα άνθησε, όμως τώρα βρίσκεται στο τέλος της ή έχει ήδη τελειώσει. Βρισκόμαστε στη Βιέννη του Άρνολτ Τσένμπεργκ το 1908-1909. Διανύει μια δύσκολη περίοδο στο γάμο του. Η γυναίκα του, η Ματίλντ, η πρώτη του γυναίκα, τον έχει αφήσει για ένα φίλο του ζωγράφο. Με αυτό το ποίημα ξεκινά μια συλλογή τραγουδιών του, με 15 επιλεγμένα ποίηματα της συλλογής του Στέφαν Γκέωργε. Ωστόσο, η δική του κρεμαστή κήπη είναι και η εκδοχή ενός μουσικού τόπου αντιπαράθεσης με τους τακτοποιημένους κήπους της αρμονίας της Μίζωνας και Λάσωνας, με τις μουσικές μορφές να χτίζονται πάνω σε βασικές συγχορδίες, κολόνες. Η δική του κρεμαστή κήπη είναι διαφορετική ήδη από την αρχή και στην πορεία των τραγουδιών βγαίνει για πρώτη φορά τελείως από το αρμονικό πλαίσιο της μεγάλης παράδοσης, την προστασία της πυκνής φιλοσιάς της. Από τη συλλογή τραγουδιών «Το βιβλίο των κρεμαστών κήπων» του Άρνολτ Τσένμπεργκ, πρώτο τραγούδι με τίτλο «Unterm Schutz von dichten Blütergründen», υπό την προστασία της πυκνής φιλοσιάς, με τον Κόνραντ Γιάρνοτ και τον Ουρς Λίσκα στο πιάνο.

φτάσαμε στο Μιλάνο. Μπαίνουμε σε κήπο, ιδανικό τόπο αγνού έρωτα. Μας καλεί μαζί με την αγαπημένη του τη Μαριστέλα το 1934 ο Τζοβάνι. Με μια τρυφερή καντάδα μπροστά σε όλους τους ήρωες της ιστορίας, με αξιωματούχους και εκπροσώπους της Εκκλησίας, μπροστά στην Αντιβασίλισσα, λίγο πριν τη σύλληψή του και την θανατική του καταδίκη, όπου η Μαριστέλα θα θυσιάσει τελικά την αγάπη της και την εγκόσμια ζωή της για να σώσει τη δική του. Είναι παλιό το έθιμο. Επιτρέπει σε μια μαθήτρια του μοναστηριού να ζητήσει βασιλική χάρη για έναν θανατοπινίτη, αρκεί να δώσει τους ιερούς όρκους, να αφιερώσει τη ζωή της στο Θεό. Από την πρώτη πράξη της όπερας Μαριστέλα του Τζουζέπε Πιέτρι με στίχους του Μάζο Σαλβίνι, Άρια ή ο Κονόσκο Τζαρντίνο. Εγώ γνωρίζω έναν μικρό κήπο με τον Λουτσιάνο Παβαρότη, την Νιου Φιλαρμόνια Όρκεστρα σε διεύθυνση του Λεόνε Ματζέρα.

Διασχίζουμε τον Ατλαντικό ωκεανό και σταματάμε στη Νέα Υόρκη του 1951. Στον κήπο ενός ονείρου. Η Ντίνα, παντρεμένη χρόνια με τον Σαμ, με τον οποίο αγαπιούνται πολύ αλλά έχουν χάσει κάθε είδος επικοινωνία και αισθάνεται μόνη της ολοένα περισσότερο κάθε μέρα της ζωής της, αφηγείται. Στεκόμουν σε έναν κήπο. Έναν κήπο που είχε σπαρθεί αλλά ήταν πνιγμένος από κάθε είδους ζυζάνια. Υπήρχαν δέντρα γύρω μου, όλα μαύρα. Μαύρα και γυμνά, νεκρά και ξερά. Ο πατέρας μου φώναξε. Βγες έξω από αυτό το μέρος. Ήθελα να φύγω, αλλά δεν υπήρχε κανένας τρόπος, κανένα σημάδι. Κανένα μονοπάτι να μου δείξει το δρόμο. Τότε άκουσα και μια άλλη φωνή. Μόλις που ακουγόταν, αλλά θυμάμαι κάθε λέξη. Υπάρχει ένας κήπος. Ένας λαμπερός κήπος. Έλα μαζί μου. Έλα να δεις. Εκεί η αγάπη θα μας διδάξει αρμονία και χάρη. Αφηγείται το όνειρό της στον συμβολικό χώρο ένωσης ζευγαριού, νεκρό όταν κυριεύει η συνήθεια, ανθισμένο όταν η αγάπη είναι ουσιαστική. Η τέταρτη από τις 7 σκηνές που συνθέτουν μια όπερα σε μια πράξη. Μια ημέρα από τη ζωή ενός ζευγαριού. Στην πραγματικότητα.

πραγματικότητα των γονιών του έχοντας αλλάξει απλά ένα όνομα. Ίσως έχει ενδιαφέρον πως καταπιάνεται με αυτό το θέμα και μπαίνει στον κήπο του ονείρου τις μέρες του δικού του μήνα του μέλητος. Από την όπερα σε μια πράξη του Leonard Bernstein «Trouble in Tahiti», «Πρόβλημα στην Ταϊτή», άρια «I was standing in a garden», «Στακόμουν σε ένα κήπο», με την Nancy Williams, τον Julian Patrick, το Columbia Wind Ensemble σε διεύθυνση του Leonard Bernstein.

Ταξιδεύουμε νοτιότερα στην Ουάσιγκτον του 2015. Πηγαίνουμε σε κήπο οποροφόρων και λουλουδιών που οι καρποί τους και τα λουλούδια τους καλλιεργούνται για να κοπούν. Είναι ένα τμήμα μέσα στους κήπους του Ιδρύματος Ερευνών του Dumbarton Oaks. Είναι και ένα μέρος μεγαλύτερης σύνθεσης μιας σουίτας, τον δικό της κήπο με 4 μέρη για τον σχεδιασμό και το μεγάλωμά του. Καρπός της διαμονής της ως υπότροφος του Ιδρύματος μέσα στους κήπους του, όπου καλλιεργεί την τέχνη της. Μπαίνουμε στον Cutting Garden, κήπο συγκομιδής, πρώτο μέρος της σουίτας Enhorthon, Plan and Elevation, της Caroline Shaw, με τους μουσικούς του συνόλου Attaka Quartet.

Στο Παρίσι του 1911-1912 ήρθαμε σε ένα κήπο μαγικό, έναν κήπο παραμυθιού. Ακολουθούμε μια χήνα με τα παιδάκια της. Για την τελευταία στάση αυτής της διαδρομής μπαίνουμε στην συμφωνική μορφή του νεραϊδένιου κήπου ή του κήπου των ξωτικών, Le Jardin Féerique. Τελευταίο μέρος της ορχιστρικής σουίτας «Ma mère Loua», «Η μαμά μου η Χίνα» του Μωρίς Ραβέλ, με την Φιλαρμόνια Όρκεστρα σε διεύθυνση του Κάρλο Μαρία Τζουλίνι.

0: Τα βήματά μας στον νεραϊδένιο κήπο του Μωρίς Ραβέλ μας οδήγησαν στην έξοδο του Φανταστικού Μουσείου της Μουσικής. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, μέχρι την επόμενη συνάντησή μας εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά και ακόμα καλύτερα, με πολύ φανταστική μουσική. Για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ωριές θεματικές ή ελεύθερες ξεναγήσεις στη μουσική. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Επαιτειακή συναυλία για τα 1700 χρόνια κτίσης του Ιερού Προσκυνήματος. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, παρουσιάζει αποσπάσματα από τις επικές αρμονίες του Δημήτρη Κατή. Ορχιστρικές συνθέσεις του Γιώργου Λεμού. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής, στον άβλιο χώρο του Ιερού Προσκυνήματος. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Συνδιοργάνωση Δήμος Πάρου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
3: Από τη Μεσσηνία, στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Είναι η εκπομπή Μουσικα Ρεζερβάτα με τον Στέλιο Μούστο να επιμελείται και να παρουσιάζει τη μουσική για τις επόμενες 2 ώρες. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης Γιαλίνης. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα έχουμε για σας τα 3 σημαντικότερα ορχιστρικά έργα του Μπέλα Μπάρτοκ 1881-1945, τη μουσική για έγχορδα, κρουστά και τσελέστα, το Divertimento και το Κονσέρτο για ορχήστρα, 3 αθάνατα αριστουργήματα του 20ου αιώνα, 3 δημιουργικά πρωτότυπα έργα, μελωδικά γόνιμα και ρυθμικά ζωτικά, από έναν κορυφαίο συνθέτη που κατάφερε να ενώσει όλες του τις αγάπες, μεταξύ άλλων τον Λίστ, τον Στράους, τον Ντεμπισί, τον Στραβίνσκι και τη λαϊκή μουσική, σε ένα απόλυτα προσωπικό μείγμα, όπου ισορροπούν απολύτως πετυχημένα η συμμετρία της φόρμας και η θεματική ενότητα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αμέσως με ένα από τα πιο ανορθόδοξα, πιο περίπλοκα και πιο απαιτητικά έργα του Μπέλα Μπάρτοκ, τη μουσική για έγχορδα, κρουστά και τσελέστα. Μια παραγγελία από έναν από τους πιο σημαντικούς προστάτες και ευεργέτες της μουσικής τον 20ο αιώνα, τον διευθυντή ορχήστρας Πάουλ Τσάχερ, για τον εορτασμό της 10ης επετείου από την ίδρυση της ορχήστρας δωματίου της Βασιλείας. Το έργο αυτό του Μπάρτοκ, κορυφή των ορχιστρικών συνθέσεών του, ολοκληρώθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου του 1936 και πρωτοπαρουσιάστηκε στη Βασιλεία φυσικά στις 21 Ιανουαρίου της επόμενης χρονιάς υπό τη διεύθυνση του Τσάχερ. Βρισκόμαστε δηλαδή σε μια εποχή όπου ο συνθέτης είχε ήδη κερδίσει τον θαυμασμό του κοινού σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης και της Αμερικής. Το εκπληκτικό στην σύνθεση που θα ακούσουμε σε λίγο είναι η απόλυτη οργάνωση των συμμετρικών τονικών σχέσεων, η οποία παράγει μια μουσική τόσο καθαρή ώστε εύκολα μπορούμε να τη συγκρίνουμε με ένα αρχιτεκτονικό οικοδόμημα. Ας ξεκινήσουμε όμως την ακρόαση με τα 2 πρώτα μέρη του έργου. Το Andante Tranquillo, ένα άγριο και γεμάτο πάθος μέρος που ανοίγει και κλείνει με τον ίδιο τρόπο, και το Allegro, στη φόρμα της σονάτας, επηρεασμένο από τους περίτεχνους ρυθμούς της ουγγρικής φολκλωρικής μουσικής. Τη Συμφωνική Ορχήστρα του Ντιτρόιτ διευθύνει ο Άνταλ Ντοράτη, ο οποίος έχει ηχογραφήσει πετυχημένα με διάφορες ορχήστρες ουκ ολίγες φορές το ίδιο έργο.

Από ηχογράφηση του Νοεμβρίου του 1983, ο Ανταλτοράτη διεύθυνε εντυπωσιακά τη Συμφωνική Ορχήστρα του Ντιτρόιτ στο Αντάντε Τρανκουίλο και το Αλέγκρο, στα δύο πρώτα μέρη δηλαδή από την συγκλονιστική μουσική για έγχορδα, κρουστά και τσελέστα, με τον Μπέλα Μπάρτοκ να δίνει έμφαση στη ρυθμική δύναμη παρά στη μελωδία, καθιερώνοντας έτσι στα τέλη του 1936 ένα όριμο στυλ γραφής από το οποίο δεν παρέκλεινε μέχρι τα 5 τελευταία χρόνια της ζωής του. Όλο το έργο βασίζεται στο μοτίβο που ακούγεται στην αρχή και που αναπτύσσεται ως φούγκα στο πρώτο μέρος, ένα από τα πιο συμπυκνωμένα μουσικά κομμάτια όλων των εποχών, επανερχόμενο διαρκώς στη συνέχεια και υφιστάμενο ποικίλες τροποποιήσεις στα υπόλοιπα τρία μέρη. Το έργο είναι δομημένο τόσο στις λεπτομέρειές του όσο και στη γενική του σύλληψη, σύμφωνα με τους πιο αυστηρούς κανόνες συμμετρίας. Παρ' όλα αυτά, εκείνο που εκπλήσει και γοητεύει τον ακροατή είναι αναμφίβολα η ομορφιά και η απόλυτη πρωτοτυπία του έργου, ενός έργου στο οποίο ο Μπάρτοκ έκανε πράξη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το όνειρό του. Να δημιουργήσει δηλαδή μια ένωση της αλαμπάχ αντίστοιξης, της σφιχτοδεμένης μοτιβικής λογικής του Μπέτόβεν και της αντίληψης περί σονοριτέ του Ντεμπισί. Και όλα αυτά σε συνδυασμό πάντα με τις επιρροές από την λαϊκή μουσική της κεντρικής Ευρώπης και ιδιαίτερα της πατρίδας του, της Ουγγαρίας. Ας απολαύσουμε όμως τώρα και τα δύο υπόλοιπα μέρη. Στο Αντάτζιο, χωρίς αμφιβολία ένα από τα πιο εκπληκτικά μέρη σύγχρονης μουσικής, κυριαρχεί το καρκινικό σχήμα δομής, ενώ στο Αλέγκρο Μόλτο, στη φόρμα του Ροντό, βρισκόμαστε και πάλι σε μια ατμόσφαιρα που θυμίζει τους λαϊκούς ουγγρικούς χορούς, οι οποίοι αποτελούν και τη βασική πηγή έμπνευσης για το τελευταίο αυτό μέρος. Μια ανεπανάληπτη επίδειξη μαεστρίας του Μπάρτοκ, ο οποίος διανθίζει μαγικά τη μουσική αφήγηση με απίστευτη ποικιλία. Ο Ανταλτοράτη και η Συμφωνική Ορχήστρα του Ντιτρόιτ έχουν και πάλι το λόγο.

από πολυπενεμένη και πολυβραβευμένη ηχογράφηση του 1983, ο Ανταλντοράτη διεύθυνε μαγικά τη Συμφωνική Ορχήστρα του Ντιτρόιτ στο Αντάτζιο και το Αλέγκρο Μόλτο, στο τρίτο και το τέταρτο και τελευταίο δηλαδή μέρος από το αριστούργημα του Μπέλα Μπάρτοκ, τη μουσική για έγχορδα, κρουστά και τσελέστα. Μια μουσική φαινομενικά δύσκολη, αλλά μοναδικά ουσιαστική, ειλικρινής και εμπνευσμένη, με τον Μπάρτοκ να αφήνει στην άκρη κάθε ρομαντικό συναισθηματισμό και να επικεντρώνει όλη του τη δημιουργική ενέργεια στην τεχνική και στη δομή της σύνθεσης, προσεγγίζοντας περισσότερο τα μαθηματικά παρά την ευχάριστη παράθεση ηχητικών στοιχείων που χαϊδεύουν τα αυτιά των ακροατών. Με όλα αυτά βέβαια δεν θέλουμε να κατηγορήσουμε και να κριτικάρουμε, καθ' άλλο μάλιστα, μια ευχάριστη, όμορφη και λιγότερο πρωτοποριακή μουσική σύνθεση. Όπως και αν έχει πάντως, το έργο άρεσε από την πρώτη κιόλας παρουσίασή του στις 21 Ιανουαρίου του 1937 στη Βασιλεία από τον Πάουλ Ζάχερ. Μία από τις σπάνιες φορές που ο Μπάρτοκ βίωσε την επιτυχία στη διάρκεια της ζωής του, παρόλο που το έργο αυτό είναι καταφανώς πρωτοποριακό από όποια πλευρά και να το εξετάσει κανείς. Ως είδος δεν πατά σε καμία παράδοση, ενώ η μουσική του έχει και την οικειότητα και τις μουσικές δονήσεις της μουσικής δωματίου, αλλά και την δύναμη και την ποικιλία χρωμάτων μιας σονάτας για ορχήστρα με διάφορους σολίστες. Ας περάσουμε όμως τώρα, όπως σας υποσχεθήκαμε, σε άλλο ένα από τα σημαντικότατα ορχιστρικά έργα του Μπέλα Μπάρτοκ, το Divertimento για έγχορδα, γραμμένο το 1939 και πάλι κατόπιν παραγγελίας του Πάουλ Ζάχερ, του ιδρυτή και μαέστρου της Ορχήστρας Δωματίου της Βασιλείας. Ο Μπάρτοκ παρέδωσε ένα υπέροχο έργο, στο οποίο καθιέρωσε και το καλλιτεχνικό του ύφος της τελευταίας του δημιουργικής περίοδου. Οι μελωδικές γραμμές εκφράζονται τώρα πιο καθαρά, η δομή είναι πιο πετυχημένη, ενώ η φόρμα έρχεται πιο κοντά στα ιδεώδη της εποχής του μπαρόκ και του κλασικισμού. Πίσω από την φαινομενική απλότητα της μουσικής, μουσική άμεση και εύκολα κατανοητή, διαγράφονται οι βαθύτερες σκέψεις και τα συναισθήματα του συνθέτη. Ο τίτλος του έργου παραπέμπει βέβαια στις βιενέζικες κλασικές παραδόσεις, αλλά η δομή μας θυμίζει

Αυτός ήταν ο Χιου Βόλφ με την ορχήστρα δωματίου του Αγίου Παύλου σε μια εκπληκτική ερμηνεία του πρώτου μέρους Allegro non troppo από το Divertimento για ορχήστρα εγχόρδων που συνέθεσε ο Μπέλα Μπάρτοκ το 1939 και παρουσίασε για πρώτη φορά ο Πάουλ Τζάχερ με την ορχήστρα δωματίου της Βασιλείας στις 11 Ιουνίου του 1940. Ένα έργο που μοιράζεται κάποια κοινά στοιχεία με τα κουαρτέτα του συνθέτη, ο Μπάρτοκ δούλευε τότε ταυτόχρονα, και το αγωνιώδες έκτο κουαρτέτο, αν και βέβαια εδώ η δομή και το συναισθηματικό βάρος της μουσικής βρίσκονται σε ένα άλλο διαφορετικό επίπεδο. Ο γενικός χαρακτήρας του έργου, που γράφτηκε να σημειώσουμε μέσα σε δύο μόλις εβδομάδες, μας θυμίζει τον πλούτο της λαϊκής παράδοσης. Πολλά σόλο μέρη και συχνές αλλαγές στο τέμπο, τα τυπικά στιλιστικά χαρακτηριστικά δηλαδή του Ουγγρικού Βερμπούγκος. Ο Μπάρτοκ βέβαια διατηρεί τον μοντερνισμό της γλώσσας του σε ένα τριμερές έργο με θαυμαστή ισορροπία. Ο συνθέτης μπορεί να βρει και εκείνη την εποχή την γαλήνη που επιζητούσε στην Ελβετία, αλλά δεν πάβει να ανησυχεί από την άνοδο του ναζισμού. Το μεσαίο τώρα μέρος, Μολταντάτζιο, είναι γεμάτο από τέτοια ακριβώς σκοτεινά ηχοχρώματα και μελαγχολικά μοτίβα, ενώ το τρίτο, Allegro assai, στη φόρμα του ροντό, ξεκινά με μια λαϊκού τύπου μελωδία. Παρόλη την χρήση εξεζητημένων και περίπλοκων τεχνικών, στοιχεία που ενώνονται ελεύθερα με τσιγκάνικα μελίσματα, ο Μπάρτοκ καταφέρνει και εδώ να δημιουργήσει μια παρτιτούρα που φαντάζει απλή και λιτή και που οδηγεί σε ένα θριαμβευτικό φινάλε. Τον λόγο έχουν και πάλι ο Χιου Βόλφ και η ορχήστρα δωματίου του Αγίου Παύλου από την ίδια έκδοση του 1994 σε μια ερμηνεία που επενέθηκε μεταξύ άλλων και για την εξαιρετικά μεγάλη συναισθηματική έκταση από τα αέρινα, σχεδόν εφιαλτικά χρωματικά περάσματα του δεύτερου μέρους ως την πολλών οκτανίων ενέργεια του πρώτου και του τρίτου μέρους.

Molto adagio και allegro assai. Αυτά ήταν τα δύο τελευταία μέρη από το τριμερές divertimento για ορχήστρα εγχόρδων του Μπέλα Μπάρτοκ, ένα divertimento γραμμένο εν έτη 1939, σε μια εποχή δηλαδή γεμάτη πολιτικές ανακατατάξεις, γι' αυτό και δεν είναι καθόλου τυχαία βέβαια τα συναισθήματα πικρίας και αβεβαιότητας. Οι φευγαλαίες εκφράσεις χιούμορ έχουν εδώ καυστικό παρά εύθυμο χαρακτήρα. Ο Χιουβόλφ διεύθυνε με αριστοτεχνικό τρόπο την ορχήστρα δωματίου του Αγίου Παύλου σε μια έκδοση του 1994 που δυστυχώς δεν έχει γίνει ακόμα τόσο γνωστή, ενώ εσείς φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος μην ξεχνάτε ότι ακούτε πάντα την εκπομπή «Μούζικα Ρεζερβάτα» με τον Στέλιο Μούστο να έχει ετοιμάσει για σας σήμερα ένα αναλυτικό αφιέρωμα στα τρία σπουδαιότερα ορχιστρικά έργα του Μπέλα Μπάρτοκ. Ιδού λοιπόν τώρα και το περίφημο «Κοντσέρτο για ορχήστρα» του Μπάρτοκ, το πιο μακροσκελές αλλά και το πιο προσιτό από τα αρχιστρικά του έργα, ένα από τα ιδανικότερα έργα για να μοιηθεί κανείς στη μουσική γλώσσα του Μπάρτοκ και ταυτόχρονα στην ηχητική γραμματική της τότε σύγχρονης μουσικής. Ένα αριστούργημα για ορχήστρα με τον τίτλο του να παραπέμπει σε μια δομή σύνθεσης που αντλεί την έμπνευσή της από τις ενόργανες συνθέσεις του 17ου και του 18ου αιώνα, όπου τα σόλο όργανα εμφανίζονταν κατά ομάδες σε τμήματα της σύνθεσης που ονομάζονταν κοντσερτάντε. Το είδος βέβαια αυτό του κοντσέρτου για ορχήστρα είναι μια εφεύρεση του 20ου αιώνα, εμπνευσμένη από τις διαρκώς αυξανόμενες τεχνικές δυνατότητες των Αμερικανικών ορχιστρών στην περίοδο μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Κοντάι και ο Λουτοσλάφσκι έχουν γράψει ανάλογα κοντσέρτα για ορχήστρα, αλλά κανένα δεν φτάνει αυτό το αριστοτεχνικά δομημένο showpiece του Μπάρτοκ, το οποίο με μεγαλειώδη τρόπο προβάλλει τις δεξιοτεχνικές ικανότητες κάθε τμήματος της ορχήστρας. Για την ιστορία και όλα τα παραλυπόμενα γύρω από αυτό το έργο του 1943 θα μιλήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής, αφού πρώτα απολαύσουμε μαζί τα δύο πρώτα μέρη. Στο πρώτο, εισαγωγή, αντάντε τον τρόπο Allegro Vivace, που ο συνθέτης περιέγραψε ως λιτό, οι εθέριοι ορχιστρικοί χρωματισμοί του αρχικού αργού τμήματος ανακαλούν στην μνήμη την ρομαντική εισαγωγή του πουλιού της φωτιάς του Στραβίνσκι. Σιγά σιγά προστίθενται καινούργια ορχιστρικά γκρουπ, το καθένα με διαφορετικό χρώμα. Το γρήγορο κύριο μέρος είναι γραμμένο, όπως δήλωσε ο συνθέτης, σε λίγο πολύ συνήθι φόρμα σονάτας, αλλά σε μια πολύ ελεύθερη βέβαια 20ου αιώνα εκδοχή της φόρμας. Ο ίδιος ο Μπάρτοκ πάλι περιέγραψε το δεύτερο μέρος του έργου, Giocoso della Copie Allegretto Scherzando, ως χιουμοριστικό, όπου ζευγάρια μουσικών οργάνων εμφανίζονται διαδοχικά με λαμπερά περάσματα, επιλέγοντας τη μορφή ενός lead α-β-α, με κυρίαρχο τον φορκλωρικό χαρακτήρα, την χορευτική και παιχνιδιάρικη ατμόσφαιρα και τη χάρη. Ένα καταπληκτικό παιχνίδι ορχιστρικών χρωμάτων. Τα δύο αυτά πρώτα μέρη από το κονσέρτο για ορχήστρα του Μπέλα Μπάρτοκ θα απολαύσουμε σήμερα από θρυλική πλέον ηχογράφηση του Ιανουαρίου του 1981, την πρώτη ψηφιακή του έργου, με τον διάσημο Ούγγρο Γκέορκ Σόλτι να διευθύνει με αστήρευτη δύναμη και ενέργεια μία από τις σπουδαιότερες ορχήστρες, την Συμφωνική του Σικάγου, η οποία έχει αποδείξει πολλάκις πως γνωρίζει τέλεια τη μουσική διάλεκτο του Μπάρτοκ, μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια, μέχρι και το τελευταίο κόμμα.

Από πολυπενεμένη θρυλική πλέον ηχογράφηση του Ιανουαρίου του 1981, ο Γκιόργ Σόλτη διεύθυνε με αστριγματικό τρόπο την Συμφωνική Ορχήστρα του Σικάγου στα δύο πρώτα μέρη από το περίφημο «Κοντσέρτο για Ορχήστρα» που συνέθεσε ο Μπέλα Μπάρτοκ από τις 15 Αυγούστου ως τις 8 Οκτωβρίου του 1943, δύο δηλαδή χρόνια πριν το θάνατό του, με τον Σέργιο Κουσεβίτσκι και τη Συμφωνική της Βοστόνης να παρουσιάζουν το έργο για πρώτη φορά την 1η Δεκεμβρίου του 1944. Στις αρχές τώρα της προηγούμενης χρονιάς η υγεία του Μπάρτοκ επιδεινώθηκε. Δεν μπορούσε καν να περπατήσει από το ένα δωμάτιο στο άλλο. Οι γιατροί δεν μπορούσαν να βρουν τι φταίει. Ο συνθέτης μακριά από την πατρίδα του έλειωνε σιγά σιγά. Οι φίλοι του πάντως έκαναν ό,τι μπορούσαν. Ο βιολονίστας Ιόζεφ Σίγκετι και ο μαέστρος Φριτς Ράινερ πλησίασαν τον Κουσεβίτσκι και ο τελευταίος πήγε στο νοσοκομείο για να του παραγγείλει έργο στη μνήμη της γυναίκας του Ναταλίας, δίνοντας του μάλιστα και τα μισά χρήματα μπροστά σε επιταγή $500. Ο Μπάρτοκ αρχικά δεν απάντησε, αλλά στο τέλος όλη αυτή η ιστορία φαίνεται να του έκανε καλό και σωματικά και ψυχολογικά. Η υγεία του καλυτέρεψε, βγήκε από το νοσοκομείο και με την οικονομική βοήθεια από την Αμερικανική Εταιρεία Συνθετών, Συγγραφέων και Εκδοτών, πέρασε το καλοκαίρι με τη γυναίκα του σε μια λίμνη κοντά στη Νέα Υόρκη. Όταν επέστρεψε στη Νέα Υόρκη, έφερε μαζί του ολοκληρωμένο το έργο. Μπόρεσε μάλιστα να παρευρεθεί στις πρόβες, ενώ η πρεμιέρα σημείωσε θριαμβευτική επιτυχία. Ο ίδιος ο Κουσεβίτσκι δήλωσε τότε ότι αυτό ήταν το καλύτερο ορχιστρικό έργο των τελευταίων 25 ετών, συμπεριλαμβανομένων και των έργων του ιδόλου του, του Σωστακόβιτς. Η νεοϊορκέζικη πρεμιέρα από τους ίδιους συντελεστές ήταν εξίσου πετυχημένη. Οι παραγγελίες για καινούργια έργα άρχισαν να έρχονται η μία μετά την άλλη. Ο Μπάρτοκ υπέγραψε καινούριο συμβόλαιο με τους εκδότες του Boosey & Hawkes, αλλά ήταν πλέον αργά. Στις 26 Σεπτεμβρίου του 1945, σε λιγότερο δηλαδή από έναν χρόνο από την πρεμιέρα του κονσέρτου για ορχήστρα, ο Μπάρτοκ πεθαίνει στο Westside Hospital της Νέας Υόρκης. Το έργο αυτό πάντως μπήκε αμέσως στο στάνταρ ρεπερτόριο. 4 χρόνια μάλιστα μετά την πρεμιέρα του, τα ορχιστρικά έργα του Μπάρτοκ παίζονταν περισσότερο στην Αμερική από ότι τα έργα των Μπερλιόζ, Λίστ, Ντβόρζακ, Μάλερ και Σούμπερτ. Ιδού λοιπόν τώρα και τα τρία υπόλοιπα μέρη του κονσέρτου για ορχήστρα. Το τρίτο, Ελεγία αντάντενον τρόπο, ένα ζωφερό νεκρόσιμο άσμα, σύμφωνα πάντα με το συνθέτη, ένα τραγούδι θανάτου νυχτερινής ατμόσφαιρας, με ένα κτίριο θέμα που σχετίζεται με το πρώτο μέρος, για να ακολουθήσουν μικρές αραμπέσκ με θέματα, μελωδίες που θυμίζουν λαϊκή μουσική. Τέτοιες περίπου λαϊκότροπες μελωδίες θα βρούμε και στο τέταρτο μέρος, Intermezzo Interrotto Allegretto, το οποίο ο συνθέτης περιγράφει ως διακεκομένο intermezzo, ένα θερμό και συχνά νοσταλγικό κομμάτι, στο οποίο εισβάλλει ένα στομφώδες ως παροδία θέμα που ο Μπάρτοκ δανείζεται από την 7η Συμφωνία Λένιγκραντ του Σωστακόβιτς. Το έργο ολοκληρώνεται πεζάντε πρέστο, μια επιβεβαίωση της ζωής κατά Μπάρτοκ, ένα φινάλε που βασίζεται σε μια αέναη κίνησης φιγούρα στα βιολιά και σε ουγγρικούς χορευτικούς ρυθμούς με μια τρομερά περίπλοκη φούγκα στην ανάπτυξη του μέρους αυτού σε ελεύθερη φόρμα σονάτας. Η αφήγηση οδηγείται ηλικιωδώς στο τέλος της με ασυνήθιστα λαμπρό ακόμα και για τον Μπάρτοκ τρόπο.

Από την πρώτη ψηφιακή για αυτό το έργο ηχογράφηση του Ιανουαρίου του 1981, την οποία γνωρίζουν πολύ καλά οι παλαιότεροι και καιρός είναι να τη μάθουν και οι νεότεροι, ο Γκέωργ Σόλτη διεύθυνε με σαγηνευτικό τρόπο την πολύ μεγάλων δυνατοτήτων Συμφωνική Ορχήστρα του Σικάγου στα τρία τελευταία μέρη από το πενταμερές αριστουργηματικό κοντσέρτο για ορχήστρα που ολοκλήρωσε ο Μπέλα Μπάρτοκ το 1943 στην Αμερική και πρωτοπαρουσίασε με τεράστια επιτυχία ο Σέργιος Κουσεβίτσκι με τη Συμφωνική της Βοστόνης τον Δεκέμβριο του 1944. Ένα από τα καλύτερα ορχιστρικά έργα του 20ου αιώνα, ένα σολιστικών απαιτήσεων κοντσέρτο για ορχήστρα και εμείς, ως ανκόρ στο σημερινό αφιέρωμά μας, τα τρία σπουδαιότερα ορχιστρικά έργα του Μπέλα Μπάρτοκ, θα σας προσφέρουμε τους δημοφιλείς ρουμάνικους χορούς του στην καλύτερη ίσως ερμηνεία της δισκογραφίας με τον Ιβαν Φίσερ και την ορχήστρα του Φεστιβάλ της Βουδαπέστης να ηχογραφούν τον Φεβρουάριο του 1996 ένα άλμπουμ με έργα Μπάρτοκ και να παίρνουν διθυραμβικές κριτικές. Επιτέλους, σημειώνουν οι ξένοι κριτικοί και εμείς προσυπογράφουμε, ένας Ούγγρος Μπάρτοκ που πραγματικά ακούγεται με ουγγρικό τρόπο. Καμία άλλη ευρωπαϊκή ορχήστρα δεν μπορεί να φτάσει σε αυτά τα επίπεδα ξεχωριστής ουγγρικής ιδιαιτερότητας και προσωπικότητας. Ιδού λοιπόν η δημοφιλής ρουμάνικη λαϊκή χορή του Μπέλα Μπάρτοκ, ο οποίος μαζί με τον φίλο και συνάδελφό του Ζολτάν Κοντάι εξελίχθηκε σε πρωτοπόρο της εθνομουσικολογίας, συλλέγοντας και μελετώντας την αυθεντική παραδοσιακή μουσική της Ουγγαρίας και άλλων χωρών. Μια έρευνα και ένα υλικό που επηρέασε σημαντικά το προσωπικό ύφος του συνθέτη. Οι ρουμάνικοι λαϊκοί χοροί γράφτηκαν αρχικά για πιάνο το 1915, με τον Μπάρτοκ να κάνει άμεση χρήση ορισμένων εκ των 1115 οργανικών σκοπών που σημείωσε, μελετώντας επιτόπου το υλικό, σε διάφορες περιοχές της Ουγγρικής τότε και σήμερα Ρουμανικής Τρανσιλβανίας. 7 μελωδίες για 6 χορούς από 4 περιοχές της Τρανσιλβανίας που διαθέτουν ποικιλία σε τέμπο και χαρακτήρα, τις οποίες ενορχίστρωσε 2 χρόνια αργότερα ο Μπάρτοκ με ζωντάνια, λαμπρότητα και μεγάλο εύρος αρμονικής ελευθερίας, αλλά χωρίς υπερβολές.

0: Από ηχογράφηση του Φεβρουαρίου του 1996, ο Ιβάν Φίσερ και η ορχήστρα του Φεστιβάλ της Βουδαπέστης ερμήνευσαν με εκπληκτικό, αυθεντικά ουγγρικό και γεμάτο τσιγκάνικες γωνίες τρόπο τους ρουμάνικους λαϊκούς χορούς του Μπέλα Μπάρτοκ. Ίσως το πιο δημοφιλές έργο του συνθέτη, αρχικά για πιάνο, με πάμπολες σήμερα, εγκεκριμένες ή όχι, διασκευές και μεταγραφές για πληθώρα συνδυασμών από μικρή ορχήστρα έως δύο κιθάρες. Το πιο κατάλληλο, θέλουμε να πιστεύουμε, encore, στο σημερινό αναλυτικό αφιέρωμά μας στα τρία πιο σημαντικά ορχιστρικά έργα του Μπέλα Μπάρτοκ, τη μουσική για έγχορδα, ακουστά και τσελέστα, τον Divertimento και το κονσέρτο για ορχήστρα. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Ο Στέλιος Μούστος που επιμελήθηκε και παρουσίασε την εκπομπή Μουσικά Ρεζερβάτα για το τρίτο πρόγραμμα και ο Γιάννης Γιαλίνης που είχε την τεχνική επιμέλεια, σας εύχονται ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της μέρας σας.
1: Ακούτε τρίτο.

0: Ακούτε το μουσικό ρολόι του 20ου αιώνα με τον Δαβίδ Ναχμία. Σήμερα, με χαρά υποδέχομαι έναν ιδιαίτερο ερευνητή εκείνης της χρυσής εποχής, τον κύριο Ανδρέα Μοντέζ, βιογράφο της Σοφίας Βέμπο, ο οποίος, καταδιόμενος κι αυτός στα φιλόξενα τρίσβαθα του 20ου αιώνα, αναδύεται συνεχώς με νέους θησαυρούς. Του ζήτησα κάποια στιγμή να μου δείξει τα ευρήματά του ως προς τα ξένα τραγούδια που τραγούδισε στα ελληνικά η Σοφία Βέμπο, και σήμερα είμαι έτοιμος να ακούσω την απάντησή του, εμπλουτισμένη από τα υπέροχα μελωδικά του ευρήματα. Καλώς ήρθατε, κύριε Ανδρέα Μοντέζ. Πολύ το χαίρομαι που για πρώτη φορά θα κουβεντιάσουμε για τα τραγούδια που πήγαν και που ήρθαν. Περισσότερο για αυτά που ήρθαν, βέβαια. Στο επίκεντρο αυτής της ιστορίας ήταν ο επιτιμή μεταφραστής, ο Πολ Μενεστρέλ, για τον οποίο πολύ λίγα πράγματα έχουν ακουστεί. Και θέλω να ξεκινήσω από το θέμα που το γνωρίζετε καλύτερα από όλους, τη Σοφία Βέμπο, μιας και είσαστε ο επίσημος βιογράφος της. Πότε ξεκίνησε η Σοφία Βέμπο να ερμηνεύει ξένες παγκόσμιες επιτυχίες?
1: Πριν ξεκινήσω, θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Ναχμία, που με καλέσατε στην εκπομπή σας. Η Βέμπο το 1935 ξεκίνησε να τραγουδά παγκόσμιες ξένες επιτυχίες όταν ερμήνευσε το ισπανικό τραγούδι «En tus brazos», που στα ελληνικά σημαίνει «στο μπράτσο σου». Mm-hmm. Η στίχη και η μουσική ήταν του Πίτερ Τζόνσον και γράφτηκε πάνω στο ρυθμό της καριόκα, ενός χορού που κυριαρχούσε εκείνη την εποχή. Τους στίχους σε διασκευή έγραψε ο Πολ Μενεστρέλ και έδωσε τον τίτλο «Στην αγκαλιά σου». Δυστυχώς αυτό το τραγούδι δεν υπάρχει σε δίσκο.
0: Α, δεν το έχουμε.
1: Καταστράφηκε, όπως και πολλοί άλλοι, από τους Ιταλούς το 1941. Οι Ιταλοί σπάσανε τους δίσκους γιατί εκείνοι είχαν ενοχληθεί από τα πολεμικά της τραγούδια.
0: Και καταστρέψαν και,
1: καταστρέψανε και τις ρομάντζες. Καταστρέψαν τους δίσκους από το 1934 που άρχισαν να ηχογραφεί τα τραγούδια μέχρι και το 1941.
0: Το «En tus brazos» το έχουμε στα ισπανικά.
1: Αν και το έχει τραγουδήσει αυτό το τραγούδι η Τζαβέλα Βάργας, η οποία το έκανε μεγάλη επιτυχία. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Θα σας πω όμως κάποιους από τους στίχους του, για να πάρει ο ακροατής μία ιδέα.
0: Τους
1: μεταφρασμένους στίχους του Πολ Μενεστρέλ. «Μια μελαχρινούλα μεξικάνα, με κορμί αφράτο σαν μπανάνα, άναβε φωτιές με δυο λάγνες ματιές. Χορεύε καριόκα και γλεντούσε, με τραγούδια και έρωτες μεθούσε, για ένα της φιλί λαχταρούσαν πολύ. Στην αγκαλιά σου απόψε ποθώ, με λόγια αγάπης γλυκά να μεθώ, και το κορμί σου μες στη σιγαλιά να νιώσει χάδια και πλάνα φιλιά. Για σε γλυκές κρύβω λαχτάρες ειδονικές, πώς να ξεχάσω αυτή τη βραδιά αφού μου πήρε στο νου την καρδιά». Το τραγούδι αυτό δεν σημείωσε καθόλου επιτυχία με τη φωνή της Σοφίας, που ήταν το πρώτο τραγούδι που ερμήνευσε.
0: Ήταν το πρώτο ξένο τραγούδι που
1: είπε. Το πρώτο ξένο τραγούδι. Δεν σημείωσε καμία επιτυχία.
0: 1935.
1: 1935.

0: Είναι αλήθεια, κύριε Μοντές, πως ο Πολ Μενεστρέλ γνώριζε 6 γλώσσες?
1: Ναι.
0: Και είχε τη δυνατότητα να γράφει σε αυτές τις γλώσσες και να μεταφράζει, μάλλον να αποδίδει τα νοήματα?
1: Ακριβώς. Γνώριζε πολύ καλά την αγγλική, τη γαλλική, την ιταλική, την ισπανική, την αραβική και την τουρκική φυσικά, γιατί από εκεί προερχόταν.
0: Και αραβικά γνώριζε.
1: Και αραβικά, ναι. Ο Πολ Μενεστρέλ, που το πραγματικό του όνομα είναι Γιάννης Χιδίρογλου, γεννήθηκε το 1903 στην Ίσο Αντιγόνη των Πρικυπονήσων στην Τουρκία. Μεγάλωσε σε κοσμοπολίτικο περιβάλλον, μια και η οικογένειά του ήταν πλούσια. Από μικρός ασχολήθηκε με το γράψιμο, γιατί ήταν η μεγάλη του αγάπη. Όταν η οικογένειά του το 1920 εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα, άρχισε να γράφει σε διάφορα περιοδικά εκείνης εποχής, μεταφράζοντας ξένους συγγραφείς και ιδιαίτερα τον Ιούλιο Βέρν. Τότε κάνει κάποιες σημαντικές γνωριμίες με τους Γρηγόρη Ξενόπουλο, Παντελή Χόρν, Τίμο Μωραϊτίνη, Κώστα Ουράνη.
0: Υπήρξε κάποιος σταθμός στην πορεία του?
1: Βεβαίως, η συνάντησή του με τον Ατίκ, που του άνοιξε διάπλατα το δρόμο για να αρχίσει να γράφει τραγούδια. Το 1923 μεταφράζει για πρώτη φορά δύο ξένα ιταλικά τραγούδια, την Παλώμα του Εσεντί Ράδιε και την Ποέμα του Μάριο Μέλφι. Από το 1930 έως και το 1950 έγραψε ελληνικούς στίχους Ελλήνων συνθετών όπως Σουγιούλ, Φαρούγκιας, Χερόπουλος, Κορίνθιος, Μαρτίνος, Κωνσταντινίδης, Βέλας και Πορτοκάλης, ενώ συνέχιζε να κάνει παράλληλα διασκευές από ξένα τραγούδια στα ελληνικά.

0: Τελικά, τι συνέβη, δεν ξανατραγούδησε η Βέμπο ξανατραγούδι?
1: Απεναντίας. Το 1935 ο Μιχάλης Γαϊτάνος, ο εκδότης του μουσικού οίκου, της πρότεινε να τραγουδήσει ένα τραγούδι που χαλούσε κόσμο στην Ιταλία και είχε τον τίτλο «Βιολίνο Τσιγκάνο», που θα πει «Τσιγκάνικο βιολί».
0: Αυτό το έχουμε και στις δύο γλώσσες, κύριε Μοντέζ.
1: Βεβαίως το έχουμε. Η στίχη ήταν του Χερουμπίνη και η μουσική του Αντρέα Μπίξιο. Το ερμήνευσε ο διάσημος καλλιτέχνης Κάρλο Μπούτι και χαλούσε κόσμο με την ερμηνεία του. Βιολίνο Τσιγκάνο. Τσιγκάνικο βιολί.
2: Ο τσιγκάνο dall'aria triste appassionata che fai piangere il tuo violino tra le dita suona ancora come una dolce serenata mentre pallido nel silenzio ascolterò questo.

0: che sogni la dolce terra d'Ungheria, suona ancora con tutta l'anima zigana. Voglio piangere come te di nostalgia nel ricordo di chi il mio cuore abbandonò, come il canto che tu diffondi per la via, con il vento la mia passione dilegua.
1: Carlo Buti, violino τσιγκάνο. Ποιος έκανε τη διασκευή στους ελληνικούς στίχους?
2: Ο προσωπικός φίλος του Μιχάλη Γαϊτάνου, ο Εμίλιο Σαββίδης.
1: Και πώς είναι ο τίτλος αυτού του τραγουδιού?
2: Επειδή γνώριζε πολύ καλά την ιταλική γλώσσα, παρέμεινε τσιγκάνικο βιολί, αλλά δεν είναι όμως το όνομα του Πολ Μενεστρέλ. Είναι του Εμίλιου Σαββίδη. Πληρώθηκε φυσικά για να γράψει τους στίχους. Βεβαίως. Όσο για την ερμηνεία Τσιβέμπο, υπήρξε συγκλονιστική. Μια και τα τσιγκάνικα τραγούδια ενθουσίαζαν το κοινό και πήγαιναν γκάντι στη φωνή της. Δυστυχώς αυτό το τραγούδι δεν υπάρχει σε δίσκο με τη φωνή της, αλλά με τη φωνή της συναδέλφου της, της Λουντιά.

0: Το ηθικό της Σοφίας Βέμπο αναπτερώθηκε βλέποντας αυτή την ανέλπιστη επιτυχία που σημείωσε το συγκεκριμένο τραγούδι, το τσιγκάνικο βιολί. Τι γίνεται στην πορεία?
1: Βεβαίως και αναπτερώθηκε.
0: Συνεχίζει να ερμηνεύει διεθνείς επιτυχίες.
1: Βεβαίως. Υπάρχει όμως το εξής. Το 1936 είναι μια δραματική χρονιά για την Ελλάδα. Γιατί απεβίωσαν 4 διακεκριμένοι πρωθυπουργοί. Ο Κωνσταντίνος Δεμερτζής, ο Παναγής Τσαλδάρης, ο Γεώργιος Κονδύλης και ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο βασιλιάς Γεώργιος ο Δεύτερος, έχει σημασία που σας τα λέω αυτά. Ο βασιλιάς Γεώργιος ο Δεύτερος έχει αλλεπάλληλες επαφές με αρχηγούς κομμάτων για το σχηματισμό κυβέρνησης, αλλά δεν καταλήγει πουθενά, λόγω της κακής συνεννόησης που είχαν μεταξύ τους. Με αποτέλεσμα να διορίσει προσωρινά τον Ιωάννη Μεταξά ως υπουργό των στρατιωτικών μέχρι τις εκλογές της 25ης Ιουλίου, που τις κέρδισε τελικά και έγινε ο πρώτος Έλληνας δικτάτορας πρωθυπουργός, 1936. Και ενώ στην Ελλάδα έχουμε δικτατορία, στη Λατινική Αμερική και συγκεκριμένα στο Μεξικό είχε κομμουνιστικό καθεστώς από το 10. Το 1934 γυρίζεται στο Μεξικό μία κινηματογραφική ταινία που έχει τον τίτλο «La Cucaracha», που σημαίνει κατσαρίδα. Σε αυτή την ταινία πρωταγωνιστούσαν δύο πολύ μεγάλα ονόματα, η Dolores del Rio και η Μαρία Φελίξ. Και ακούστηκε εκεί το εμβληματικό ομότιτλο τραγούδι «La Cucaracha», που υπήρξε ο ύμνος «Το Σαμπατίστας».

0: Ποιοι ήταν οι Μεξικανοί καλλιτέχνες οι οποίοι το ερμήνευσαν εκείνο τον καιρό?
1: Ο Πας Φλόρες και ο Φρανσίσκο Μοντάλβο.
0: Τι γίνεται στην Ελλάδα με αυτό?
1: Η Βέμπο, μαθαίνοντας ότι το τραγούδι αυτό σημειώνει μεγάλη επιτυχία επί δύο χρόνια, γιατί δύο χρόνια πίσω ήταν μεγάλη επιτυχία, δηλαδή ήταν από το 34. Το 36, μόλις μαθαίνει η Βέμπο ότι σημειώνει μεγάλη επιτυχία στο Μεξικό αλλά και στην Ευρώπη, το ένταξε στο ρεπερτόριό της και το ερμήνευσε στην επιθεώρηση των Καπετανάκη Κυπαρίσι, η κατεργάρα του 36, στο θέατρο Παλάς.
0: Αυτά δεν το έχουμε στα ελληνικά, ε?
1: Όχι.

Η διασκευή των στίχων όμως στα ελληνικά έγινε από τον Πολ Μενεστρέλ, ενώ τραγουδήθηκε από το τρίο Βάμπαρη και το τρίο Κιτάρα, που δυστυχώς δεν υπάρχει. Το πρωτοχόρεψε όμως το θέατρο η εκρηκτική χορεύτρια Μπέλα Σμάρο. Κανένας καλλιτέχνης δεν το ηχογράφησε σε δίσκο, γιατί η λογοκρισία το θεώρησε ακατάλληλο για πολιτικούς λόγους.

0: Υπάρχει ένας θρυλικός συνθέτης, ο οποίος, όπως ξέρουμε, είχε ξεφύγει εκείνο τον καιρό που δεν υπήρχε Ιντερπόλ, γιατί είχε διαπράξει ένα έγκλημα στην πατρίδα του, και είχαμε την τύχη να τον έχουμε εδώ κοντά μας, ένα συνθέτης της μεγάλης εποχής του ταγκό, που είναι ο Εντουάρντο Μπιάνκο, ο οποίος μεγαλούργησε εδώ στην Ελλάδα και έμαθε ενορχίστρωση σε πολλούς δικούς μας. Εδώ φαίνεται ότι επηρέασε το στυλ του πολύ κόσμο. Η Βέμπο, πότε συνεργάστηκε με τον Εντουάρντο Μπιάνκο και σε τι επίπεδο?
1: Ο Εντουάρντο Μπιάνκο έρχεται στην Ελλάδα για πρώτη φορά το 1937. Για κάποιους λόγους, ο οποίους δεν μάθαμε ποτέ, ή και αν μάθαν, αν και ήταν γνωστοί, δεν ασχολήθηκε καθόλου οι δημοσιογράφοι εκείνης εποχής να το αναφέρουν. Είναι αυτό που είπατε στην αρχή. Η εμφάνισή του στην Ελλάδα γίνεται τον Οκτώβριο του 1937, και αυτός ο παγκοσμίου φήμης αργεντινός συνθέτης της προτείνει να ερμηνεύσει μία νέα του επιτυχία εκείνης περίοδου που λεγόταν «Λαμέντο», που στα ελληνικά σημαίνει θρήνος. Αυτό το υπέροχο κομμάτι το ερμήνευσε ο καταξιωμένος καλλιτέχνης Μάριο Βισκόντι.

0: πορεία είχε αυτό το τραγούδι στην Ελλάδα? Τι τύχη είχε στην Ελλάδα?
1: Ο Εμίλιος Αβίδης το μετέφρασε στα ελληνικά, γράφοντας τους στίχους φυσικά, σε διασκευή με τον τίτλο όμως «Μ' αγαπάς ακόμα». Όχι «Λαμέντο», δηλαδή «Θρήνος», «Μ' αγαπάς ακόμα». Και το έδωσε στη Βέμπο και το ηχογράφησε σε δίσκο. Δυστυχώς δεν υπάρχει από τη φωνή της, παρά μόνο από τη φωνή της υπέροχης Δανάης.

0: Υπάρχει άλλη μία μεγάλη διεθνής επιτυχία που είναι το Scrivimi, το οποίο οπότε ξέρω έχει μεταφραστεί από τα Ιταλικά και στα Γαλλικά, είναι το Ecrimoi, και επίσης το τραγούδισε η Σοφία Βέμπο.
1: Σωστά.
0: Πείτε μου γι' αυτό, ναι.
1: Βεβαίως. Την ίδια χρονιά η Βέμπο ερμηνεύει σε δίσκο μια τεράστια επιτυχία που σημειώνει στην Ιταλία με το τραγούδι του Φράτη «Scrivimi», που θα πει στα ελληνικά «Γράψε μου». Αυτό το μελωδικό τραγούδι το ερμήνευσαν δύο εξίσου διάσημοι καλλιτέχνες, ο Κάρλο Μπούτι και ο Λουτσιάνο Ταγιόλι. Η μουσική ήταν του Ραϊμόντο.

0: non lasciarmi così.
1: Ποιος διασκεύασε τους στίχους αυτό?
2: Ο Πολ Μενεστρέλ τους διασκεύασε. Με το συγκεκριμένο τραγούδι υπάρχει το εξής περιστατικό. Με το συγκεκριμένο τραγούδι η Σούλα Καραγιώργη ήρθε σε ρήξη με την Κολούμπια, με την οποία συνεργαζόταν, και απέτησε να το ηχογραφήσει και εκείνη. Διαφορετικά θα αποχωρούσε από την εταιρεία.
1: Η Σούλα Καραγιώργη ήταν και αυτή αντίστοιχη τραγουδίστρια.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Πράγματι το ηχογράφησε, αλλά μετά την κυκλοφορία του δίσκου της Βέμπο, που ήδη το είχε αναδείξει σε μεγάλη επιτυχία.

0: Υπάρχει ακόμα μια πολύ μεγάλη επιτυχία, η οποία εκείνο τον καιρό διέγραψε μεγάλη πορεία σε όλο το παγκόσμιο στερέωμα και είναι το «Destino», ένα τραγούδι του Εντουάρντο Μπιάνκο, αυτού του ερήτημου συνθέτη, ο οποίος, όπως είπαμε, ξεδίπλωσε την ομορφιά του εδώ στην Ελλάδα.
1: Θα σας πω. Το 1937, ο Αργεντινός συνθέτης Εντουάρντο Μπιάνκο έγραψε και μελοποίησε το τραγούδι «Destino», ερμηνευμένο

0: Πώς αποδόθηκε η λέξη destino? Η μετάφρασή του είναι προορισμός, έτσι. Αλλά όμως αποδόθηκε.
1: Η μετάφραση του τραγουδιού destino σήμαινε στα ελληνικά προορισμός, άσχημος για τίτλο τραγουδιού. Ο Πολ Μενεστρέλ στη διασκευή που έκανε έδωσε τον τίτλο «Μες στη ζωή». Αυτό το θαυμάσιο κομμάτι το ερμήνευσαν σε δίσκο τόσο η Αγγέλα Λικιαρδοπούλου μαζί με τον Πάνο Βυσβάρδη φωνητικά, όσο και η Σούλα Καραγιώργη. Το τραγούδισε όμως και η Σοφία Βέμπο, δίχως να το ηχογραφεί σε δίσκο, και συγκεκριμένα στην επιθεώρηση «Κοκέτα» τον Παπαδούκα Σπυρόπουλου Γιαννίδη στο θέατρο Σαμαρτζή.

0: Ο Εντουάρντο Μπιάνκο είναι σίγουρα ένα μεγάλο κεφάλαιο, ναι, το οποίο δεν τελειώνει τόσο εύκολα. Αλλά επειδή πρέπει να προχωρήσουμε, εκτός από τον Εντουάρντο Μπιάνκο, η Σοφία Βέμπο συνεργάστηκε με άλλον ξένο συνθέτη, διάσημο συνθέτη.
1: Βεβαίως. Συνεργάστηκε με το διάσημο Ιταλό συνθέτη και μαέστρο και διευθυντή του Οδείου Θεσσαλονίκης, το Λεόνε Κουάρτο Ποζέλη, που βρισκόταν ήδη στην Ελλάδα από το 1930.
0: Ο πατέρας της Λουίζα Ποζέλη.
1: Ακριβώς. Το 1935, ακούστε κάτι πολύ σημαντικό, κύριε Ναχμία. Η Σοφία Βέμπο έγραψε στίχους για το τραγούδι «Όταν νυχτώνει», το οποίο φυσικά δεν υπάρχει, που τους έντυσε μελωδικά για πρώτη φορά ο Κουάρτο Ποζέλη.
0: Έγραφε στίχους η Σοφία Βέμπο.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι, έγραφε. Έγραφε. Τόσο το τραγούδι «Όταν νυχτώνει», όσο και το «Άσε τα πείσματά σου», που γράφει και το 37 σε στίχους Σπυρόπουλου Παπαδούκα και μουσική Κουάρτο Ποζέλη, δεν υπάρχουν δυστυχώς δίσκοι με τη φωνή της, παρά μόνο παρτιτούρες. Με αποτέλεσμα να μην έχουμε σήμερα κάποιο δείγμα από τη συνεργασία τους.
0: Θα μπορούσατε να μας πείτε λίγο από το στίχο αυτό, μιας και δεν έχουμε την ηχογράφηση?
1: Βεβαίως. Δεν ξέρω πώς την έχω πάθει και στις καρδούλας μου τα βάθη έχει αράξει τώρα από καιρό και ο κόσμος το έχει μάθει. Μα εσύ τα νάζια σου αρχίζεις, με τυραννάς με βασανίζεις, μια με κοιτάς με βλέμμα τρυφερό και πότε με απελπίζεις. Τα πείσματά σου και τα νάζια σου άστα να χαρείς, και αν δεν με θέλεις άιντε δεν μπορείς. Όσο κι αν μου το κρύβεις, ξέρω πως μ' αγαπάς. Από μένα δεν στρίβεις κι αλλού δεν θα πας.
0: Αυτά είναι στίχοι του ντουέτου Σπυρόπουλος Παπαδούκας, έτσι?
1: Ακριβώς.

0: Στη συνέχεια, η Σοφία Βέμπο προχωράει, ξέρουμε την πορεία της μέσα από το ελληνικό ρεπερτόριο εκείνο τον καιρό και τις δραστηριότητες της. Αυτά που δεν έχουν φτάσει τόσο έντονα σε εμάς είναι οι συνεργασίες της με ξένους και οι μεταφράσεις που τραγούδησε. Γι' αυτό σήμερα είσαστε εδώ, κύριε Μαντέζ. Οπότε, πώς συνεχίζει με μεταφρασμένα τραγούδια η Σοφία Βέμπο?
1: Τον ίδιο χρόνο, μιλάμε για το 1937, ο Εμίλιος Σαβίδης προτείνει στη Βέμπο να τραγουδήσει μια ιταλική επιτυχία του Κάρλο Μπούτι, το Ριτόρνο.
0: Ο Κάρλο Μπούτι φαίνεται να βρίσκεται σχεδόν πανταχού παρόν.
1: Ακριβώς. Συνέχεια. Στα ελληνικά σημαίνει επιστροφή.
0: Επιστροφή.
1: Η στίχη ήταν τον Πεσί Μορένο, ενώ η μουσική ήταν του Κάρλο Μπούτι, όπως προανέφερα.
0: Ποιος διασκεύασε τους στίχους στα ελληνικά?
1: Τη διασκευή των στίχων στα ελληνικά την επιμελήθηκε ο Εμίλιος Σαβίδης, που έδωσε και τον τίτλο του τραγουδιού «Γύρισε». Αυτός είναι ο τίτλος. «Γύρισε».
0: Καμία σχέση με το γνωστό μας το
1: «Καμία σχέση».
0: Να γύρισε.
1: Δυστυχώς και αυτό το θαυμάσιο τραγούδι δεν υπάρχει με τη φωνή της Βέμπο.
0: Θα τα ακούσουμε λοιπόν από τον Κάρλο Μπούτι.

0: Θα ήθελα, κύριε Μοντές, να μας πείτε δύο λόγια για το αργεντίνικο τραγούδι «Dolor» του Εντουάρντο Μπιάνκο, που και αυτό εκείνο τον καιρό παγκοσμίως είχε διαγράψει μια μεγάλη πορεία. Πονό σημαίνει, ε?
1: Ακριβώς. Το 1938 ο Μάριο Βισκόντι το ηχογράφησε.

0: Τη διασκευή την έκανε ο
1: Πολ Μενεστρέλ και έδωσε τον τίτλο «Πονό». Δυστυχώς και αυτό το τραγούδι δεν υπάρχει από τη φωνή της Βέμπο, αλλά από τη φωνή της Δανάης, που το ερμηνεύει φανταστικά μαζί με τον Πάνο Βυσβάρδη.

0: Μεταφρασμένων τραγουδιών η συνέχεια. Σήμερα σας έχουμε κοντά μας, κύριε Μοντές, για να μας μιλήσετε για αυτή την έρευνα που έχετε κάνει που αφορά τα τραγούδια τα οποία ήρθαν από το εξωτερικό ως επιτοπλίστων, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Διότι, όπως φαίνεται, δεν είναι μεγάλη η εξαγωγή ελληνικών τραγουδιών προς τα έξω, αλλά όμως εμείς εδώ στην Ελλάδα εκείνο τον καιρό ψυχαγωγούμασταν.
1: Ακριβώς.
0: Με πολλά ξένα τραγούδια τα οποία ανέλαβαν πολύ σημαντικοί στιχουργοί, ειδικοί σε αυτό το είδος, να τα αποδώσουν. Αυτό που θα μπορούσε κανείς να σημειώσει για τον Πολ Μενεστρέλ είναι ότι οι αποδόσεις του είχαν πάντοτε ως άξονα το original, δηλαδή δεν πείραζε σχεδόν ποτέ αυτό που ήθελε να πει ο στιχουργός ο ξένος, και αυτό είναι κάτι μαγικό, γιατί πρέπει να ήταν πολύ δύσκολο να το κάνει αυτό.
1: Ναι.

0: Πείτε μου μια σκέψη για αυτόν τον διάσημο μουσικό, τον Χουάν Λόσας, που έγραψε το διάσημο Τάγκο Μπολέρο.
1: Πράγματι, αυτό το διάσημο μουσικό κομμάτι Τάγκο Μπολέρο παίχτηκε από μεγάλες ορχήστρες το 1938, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική. Ο διεθνούς φήμης συνθέτης Χουάν Λόσας το μελοποίησε δίχως να του δώσει στίχους.
0: Α, μάλιστα. Οπότε ο κόσμος το γνώρισε ως ορχιστρικό, λοιπόν.
1: Ως ορχιστρικό.

0: Εμείς όμως αυτό το ίδιο κομμάτι.
1: Ο στιχουργός Αντώνης Πλωμαρίτης το επένδυσε με δικά του λόγια, δίνοντάς του τον ίδιο τίτλο, «Τάγκο Μπολέρο». Η Σοφία Βέμπο το ηχογράφησε σε δίσκο και το απογείωσε με την εκφραστική της φωνή.
0: Υπάρχει.
1: Βεβαίως και υπάρχει.

κορμί την αγκαλιάσουμε, τα πλάνα τα φιλιάσουμε, ξεγέλασε μια νύχτα και πόνο. Κι από τότε σιγοκλαίω με παραπονό, σου λέω πως για σένα πάνω.

0: Το 1938 γυρίστηκε στη Γαλλία μια κινηματογραφική ταινία «Retour à l'aube», που στα ελληνικά σημαίνει «πίσω από την αυγή».
1: Α, μάλιστα.
0: Σε αυτή την ταινία ακούστηκε από την διάσημη Γαλλίδα καλλιτέχνηδα Ντανιέλ Νταριέ το μελωδικό κομμάτι «Dan mon cœur», που σημαίνει «στην καρδιά μου». Οι στίχοι ανήκουν στον Αντρέ Ορνέζ, ενώ η μουσική στον Πολ Μιζράκη. Ο Πολ Μενεστρέλ, μοναδικό στο είδος του, στη διασκευή προσαρμογή ξένων τραγουδιών όπως γνωρίζετε, έντυσε με ελληνικούς στίχους το τραγούδι, με αποτέλεσμα όταν κυκλοφόρησαν οι δίσκοι τόσο από τη Βέμπο όσο και από τη Δανάη, είχαν την ίδια επιτυχία.
1: Α, μάλιστα.
0: Δυστυχώς δεν υπάρχουν οι δίσκοι και από τις δύο καλλιτέχνηδες.
1: Αλλά όμως μπορούμε να τα ακούσουμε από την Γαλλίδα, την Ντανιέλ Νταριέ.

Αυτή ήταν η πρώτη εκπομπή για τα τραγούδια με διπλή μοίρα που τραγούδησε η Σοφία Βέμπο. Χρωστάμε πολλά σε αυτές τις μεταφράσεις. Αυτό που πιο πολύ χρωστάμε όμως είναι η γνωριμία μας με αλλότριες ψυχές από τα ξένα. Πώς λέει, για παράδειγμα, σ' αγαπώ ο Ιταλιάνος, ο Γάλλος, ο Μεξικανός, ο Αργεντίνος. Η μετάφραση είναι δουλειά δύσκολη. Δεν φτάνουν μόνο οι γνώσεις και το ταλέντο. Πριν απ' όλα, πρέπει ο μεταφραστής να έχει εκείνο το ιδιαίτερο κάτι και με αυτό το κάτι να φουγκραστεί τα εσώτατα σκυρτήματα του δημιουργού, ώστε να συντονίσει την δική του ανάσα με την ανάσα εκείνου. Ο ερευνητής βιογράφος κύριος Ανδρέας Μοντέζ μας έκανε μια πρώτη ξενάγηση στα ξένα τραγούδια της Σοφίας Βέμπο. Συνέχεια στην επόμενη εκπομπή. Από το Δαβίδ Ναχμία, γεια σας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Από τη Μεσσηνία στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Η γωνία του συλλέκτη. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρός Λούστας.

Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα η πέμπτη εκπομπή μας με δισκογραφικές εργασίες, καθώς και ραδιοφωνικές και ζωντανές ηχογραφήσεις του Γερμανού μαέστρου Wilhelm Furtwängler. Θα ακούσουμε πρώτα τις παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα του Haydn, του Johannes Brahms. Ο τίτλος της σύνθεσης είναι παραπλανητικός, αφού πρόκειται για παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα αγνώστου συνθέτη υπό τον τίτλο «Χωρικό του Αγίου Αντωνίου». Το θέμα προέρχεται από μία σύνθεση για πνεύστα, η οποία την εποχή του Brahms αποδιδόταν στον Joseph Haydn. Η σύνθεση τυπώθηκε σε δύο εκδοχές, για δύο πιάνα ως έργο 56β, καθώς και για ορχήστρα ως έργο 56α. Μετά το θέμα ακολουθεί σειρά 8 περίτεχνων παραλλαγών, καθώς και το φινάλι. Την ορχήστρα της ραδιοφωνίας του Αμβούργου διευθύνει ο Wilhelm Furtwängler από ζωντανή ηχογράφηση στις 27 Οκτωβρίου 1956.

Ακούσαμε τις παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα του Haydn, έργο 56α του Johannes Brahms, ή πιο σωστά τις παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα αγνώστου συνθέτη υπό τον τίτλο «Χωρικό του Αγίου Αντωνίου». Την ορχήστρα της ραδιοφωνίας του Αμβούργου διεύθυνε ο Wilhelm Furtwängler από ζωντανή ηχογράφηση στις 27 Οκτωβρίου 1951. Το αφιέρωμα στον επιφανή μαέστρο συνεχίζεται με την πρώτη συμφωνία, έργο 38 του Ρόμπερτ Σούμαν. Ο ίδιος ο Σούμαν έδωσε την επωνυμία Συμφωνία της Άνοιξης. Τα μέρη είχαν προγραμματικούς τίτλους, οι οποίοι διαγράφτηκαν κατόπιν από τον συνθέτη πριν την πρεμιέρα. Οι τίτλοι ήταν οι ακόλουθοι: Ξεκίνημα της Άνοιξης, Βράδυ, Χαρούμενα Παιχνίδια και Κορύφωμα της Άνοιξης. Η πρεμιέρα δόθηκε με θερμή υποδοχή στη Λειψία στις 31 Μαρτίου 1841 με τον Φίλιξ Μέντελσον στο πόντιο. Ακούμε το πρώτο μέρος. «Andante un poco maestoso, allegro molto vivace, se si fesimizona». Ο Σούμαν εμπνεύστηκε μάλλον αυτό το μέρος από τους τελευταίους στίχους ενός ποίηματος του γερμανού ποιητή και μεταφραστή Άντολφ Μπέτκα, το οποίο αναφέρεται στην αναγέννηση της φύσης κατά την Άνοιξη. Τη Φιλαρμονική της Βιέννης διευθύνει ο Wilhelm Furtwängler από ζωντανή ηχογράφηση στο Μόναχο στις 29 Οκτωβρίου 1951.

ακούσαμε το πρώτο μέρος της Συμφωνίας Αριθμός 1, έργο 38 του Ρόμπερτ Σούμαν. Ακολουθούν τα δύο επόμενα μέρη, τα οποία εκτελούνται δίχως διακοπή. Λαργκέτο σε μη φεσιμίζωνα και σκέρτσο με ένδειξη μόλτο βιβάτσε σε ρε λάσωνα. Το σκέρτσο περιλαμβάνει δύο αντιθετικά τρίο σε ρε μίζωνα και σι φεσιμίζωνα αντίστοιχα.

Ακούσαμε το δεύτερο και το τρίτο μέρος της Συμφωνίας Αριθμός 1, έργο 38 του Ρόμπερτ Σούμαν. Ακολουθεί το φινάλι με ένδειξη αλέγκρο ανιμάτο εγκρατσιόζο σε σι ύφεση μιζόνα.

0: Ακούσαμε το φινάλε της Συμφωνίας Αριθμός 1, έργο 38, γνωστής με την επωνυμία της Άνοιξης του Ρόμπερτ Σούμαν. Τη φιλαρμονική της Βιέννης διεύθυνε ο Βίλχελμ Φουρτ Βέγκλερ από ζωντανή ηχογράφηση στο Μόναχο στις 29 Οκτωβρίου 1951. Πρόκειται για τη μοναδική ερμηνεία αυτής της συμφωνίας στη δισκογραφία του επιφανούς μαέστρου, ο οποίος δεν την ηχογράφησε ποτέ σε στούντιο. Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Κείμενα παρουσίαση Θόδωρας Λούστας. Τεχνική επιμέλεια Γιώργος Κωστόπουλος.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής. Επαιτειακή συναυλία για τα 1700 χρόνια κτίσης του Ιερού Προσκυνήματος. Η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Στάθη Σούλη, παρουσιάζει αποσπάσματα από τις επικές αρμονίες του Δημήτρη Κατή. Ορχιστρικές συνθέσεις του Γιώργου Λεμού. 1700 χρόνια Παναγίας Εκατονταπηλιανής, στον Άβλιο Χώρο του Ιερού Προσκυνήματος. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Συνδιοργάνωση Δήμος Πάρου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
3: Εκεί όπου η ιστορία συναντά τη σύγχρονη δημιουργία, στο Θέατρο του Κάστρου της Ακροναυπλίας, στο Ναύπλιο, παρουσιάζεται για πρώτη φορά Βασίλης Live with Orchestra. Ζωντανή ορχήστρα, πιάνο και ηλεκτρονική ήχη. Σε έναν χώρο με περισσότερα από 2.000 χρόνια ιστορίας. Ακροναυπλία Theater Experience. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Ελεύθερη είσοδος με περιορισμένη προσέλευση.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μια εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι, για να το αγαπήσουν. Επιμέλεια, παραγωγή, Γιώργος Νιφλωράκης. Αγαπητοί μας ακροατές, σας παρουσιάζουμε μία εκπομπή για το ελληνικό τραγούδι. Στις πιο σπάνιες, λεπτέστητες και υψηλές δημιουργίες του. Δημιουργίες όμως που μένουν για δεκαετίες απόκρυφες, αποκλεισμένες και αποσιωπημένες. Γι' αυτό όμως βέβαια, με γοητεία διπλή. Κυρίες και κύριοι, καλή ακρόαση.

Ακούσαμε το τραγούδι «Η Φεγγαράδα» ή «Φεγγαράδα Blues», μουσική της Αλεξάνδρας Παπαστεφάνου σε ποίηση του Μίλτου Σαχτούρη με τους Θοδωρή Χατζηλάμπρου, πιάνο και πλήκτρα, Δημήτρη Παπαλάμπρου, ηλεκτρική κιθάρα, Απόστολο Καλτσά, ηλεκτρικό και άταστο μπάσο, Τάσο Πέπα, drums, Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου, πιάνο και Δάφνη Πανουριά, τραγούδι. Είμαι ο Γιώργος Νιφλωράκης και απέναντί μου βρίσκεται ο Στέλιος Εφεντάκης στη φροντίδα του ήχου. Είναι η εκπομπή «Ο Θησαυρός της Πίσω Αυλής» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι παράδοξο, παράδοξα πολιτικό, να απέχεις δίχως έπαρση από τα εγκόσμια και ας προσκαλούν το φάσμα σου και να πολιτεύεσαι αφανώς εκεί όπου ο νους αποποιείται τα νηπενθή για να βιώσει την τραγωδία του στην ακρότητά της. Είναι παράδοξο, παράδοξα όμορφο, να μην μειώνεις την πνευματική αίρεσή σου σε αισθηματολογική κραυγή και σε απομίμηση του εαυτού της. Είναι παράδοξο, παράδοξα γενναίο, να συνεχίζεις να πολεμάς τη φρίκη με το κεφάλι σου να εγκυμονεί άλλος δίας, ολόσωμα ποίηματα, όταν θα μπορούσες από καιρό να γεύεσαι τις παροχές της φήμης. Είναι παράδοξο, παράδοξα ποιητικό, να ξέρεις πως όλο σου το σώμα είναι μια πληγή. Το είναι σου όλο, και εσύ να αρνιέσαι τα γιατροσόφια και τις συνταγές, να ασκήσεις τους κρυμνούς της σιωπής και να μην ποιείς παρά μόνον όταν ποιείσαι. Γιατί η ποίηση για τον Σαχτούρη, ακόμη και στις στιγμές που συστρέφεται στον εαυτό της και τον αναπαράγει, φιλιωμένη με την κόπωση, ακόμα και όταν κουμπιάζει, δεν γίνεται με λέξεις. Και δεν γίνεται για τις λέξεις. Παντελής Μπουκάλας. Ακόμη ένα τραγούδι από αυτόν τον κύκλο τραγουδιών της Αλεξάνδρας Παπαστεφάνου σε ποίηση Μίλτου Σαχτούρη. Αυτή τη φορά με τη φωνή του Κώστα Θωμαίδη. Ο δρόμος.

πυροβάλλω σκύλος με τα πέπλα. Βόγγιξα αργά και προχωρούν.

Ο φωτισμένος ανθρωπισμός αγωνίζεται να πλαστουργήσει νέες μορφές ανθρώπινης καταξίωσης και σαν σημάδι πως λοξοδρομεί θα μπορούσε να είναι κάθε θεώρημα καταπραϊντικό ή ευνουχιστικό που μηδενίζει ή αμφισβητεί την απεριόριστη δημιουργικότητα της ανθρώπινης δράσης. Ο κόσμος κυβερνιέται από τις βουλές του Κυρίου και τα καπρίτσια του Ζερζεβούλ. Άρα, κοιμήσου, άνθρωπε ήσυχος, και η μοίρα σου δουλεύει. Ο γιος σου θα κερδίσει τις Βενετιάς στο Μάλαμα, τις πόλεις στο Μετάξι. Άρα, υπονόμεψε, ώσπου να λουλουδήσει το μωρό. Πατέρα, απένταρε, και σπήρε, σπήρε τη νύχτα. Χαρά στα σκέλια και ας σε κρεμάσουν στα κρικέλια. Όταν από πώς πάλετε, ο κόσμος μεταβάλλεται. Δημήτρης Μορτόγιας. Παρόλα αυτά, αισιοδοξία. Τι κι αν το δέντρο καίγεται. Ποίηση του Δημήτρη Μορτόγια. Σύνθεση και ερμηνεία Αντζελίκη Ιωνάτος.

Ακούσαμε το τραγούδι «Αισιοδοξία, τι κι αν το δέντρο καίγεται» σε μουσική και ερμηνεία της Αγγελική Ιωνάτος. Η ποίηση ήταν του Δημήτρη Μουρτόγια. Ακόμη ένα κομμάτι όμως από τον δίσκο της Αγγελική Ιωνάτος «Μένει το φως» του 2015. Η ποίηση αυτή τη φορά του Κωστή Παλαμά. Από τους καημούς της λιμνοθάλασσας του ποιητή Ανατολή.

γιατί στο παλάτι δάσκαλε σοφέ κι ανοίγει δύναμη με στο κορμί σου μένει. Μη κουραστείς, μη

Ακούσαμε σε μουσική και ερμηνεία του Αλέξανδρου Τζοβάνι στον Δάσκαλο, η ποίηση και εδώ του Κωστή Παλαμά. Ο δίσκος με τίτλο 33 του Αλέξανδρου Τζοβάνι κυκλοφορεί το 2022 και περιέχει 9 τραγούδια σε μουσική και στίχους δικούς του, με εξαίρεση το τραγούδι «Στον Δάσκαλο» που μόλις ακούσαμε σε ποίηση Παλαμά. Και το επόμενο τραγούδι όμως είναι σε ποίηση του Κωστή Παλαμά. Εδώ ο δίσκος δανείζεται τον τίτλο από τη συλλογή του ποιητή. Από τους καημούς της Λιμνοθάλασσας σε μουσική Ροξάνης Χατζηδημητρίου για φωνή και πιάνο «Μια πίκρα». Πιάνο Ροξάνη Χατζηδημητρίου, τραγούδι Βάσια Αλάτη.

Ακούσαμε το τραγούδι «Νύχτα μέσα στα μάτια σου» σε ποίηση Γιάννη Θεοδωράκη από τον κύκλο τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη «Ταξίδι μέσα στη νύχτα» εδώ σε μια εκτέλεση του 2004 με τη φωνή του Μανώλη Μητσιά. Ο κύκλος τραγουδιών «Έρος και θάνατος» είναι ένα από τα πλέον προσωπικά έργα του Μίκη Θεοδωράκη. 4 τραγούδια αφιερωμένα στη Μυρτώ Αλτίνοουλου, τη σύντροφο της ζωής του. Το πρώτο τραγούδι, με τίτλο «Απρίλης», το συνέθεσε σε δικούς του στίχους στις 8 Απριλίου του 1945, όπως αποκαλύπτει η ιδιόχειρη αφιέρωσή του, περιμένοντας τη Μυρτώ στη στροφή της Νέας Σμύρνης. Το δεύτερο, το «Αν γυρεύεις από τον ήλιο τη χαρά», γεννήθηκε λίγες μέρες αργότερα, πάλι σε στίχους δικούς του. Και τα δύο πρώτα αυτά τραγούδια του κύκλου είναι αμιγώς ερωτικά. «Απρίλης» και «Αν γυρεύεις από τον ήλιο τη χαρά» σε μουσική και στίχους του Μίκη Θεοδωράκη. Από ηχογράφηση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 11 Φεβρουαρίου του 2005. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τον Ηλία Βουδούρη και η Μεσόφωνος Μέρι Ελεν Νέζη.

Το 1990, ο ήδη πολύ βραβευμένος τότε για τη μουσική του στον κινηματογράφο, Δημήτρης Παπαδημητρίου, κυκλοφορεί τον πρώτο του δίσκο με τραγούδια, μελοποιώντας ποίηση των Καριωτάκη, Ουράνη, Χρονά, Μεγαλινού, καθώς και δικούς του στίχους. Από αυτόν τον δίσκο, τον Βίο Ελληνικό, θα ακούσουμε τη Λιδία Κονιόρδου στην πρόποση, σε κείμενο του συνθέτη. Και έτσι θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή.

Στην πρώτη εξουσία που δεν θα φοβηθεί την παιδεία. Στο κράτος που δεν αναπαράγεται χωρίς την άδειά μας. Στην κοινωνία που αναγνωρίζει ότι είναι εφεύρεση υποδοκιμή.

στους ανθρώπους που επιτέλους εννοούν όταν η φύση εκδικείται. Στην ελπίδα των παιδικών ονείρων να επιζήσουν των ενήλικων φιλοδοξιών.

ότι αισθανθήκαμε, ότι αγαπήσαμε, ότι πιστέψαμε, ότι προδώσαμε. Ακόμα κι αν τώρα μας φαίνονται όλα τελείως απίστευτα.

Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η εκπομπή μας για σήμερα. Από τον Γιώργο Νη Φλωράκη στο μικρόφωνο και τον Στέλιο Εφεντάκη στη ρύθμιση του ήχου, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Ήταν ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μια εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Για να το αγαπήσουν.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Κολτάκτχοφ. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κολτάκτχοφ. Στους κήπους.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κάρτ Ποστάλ. Ένας μεταφραστής εξομολογείται. Αθηνά Ψηλιά προς Ζωζέ Σαραμάγκο. Η εκπομπή είναι αφιερωμένη στον συγγραφέα, μεταφραστή και δημοσιογράφο Αντέο Χρυσοστομίδη, σύμφωνα με την επιθυμία της μεταφράστριας Αθηνάς Ψηλιά.
1: Αγαπητέ Ζωζέ, σας γράφω με μεγάλα και χρωματιστά γράμματα όπως κάνατε κι εσείς.

0: João, quinto do nome na tabela real, irá esta noite ao quarto de sua mulher, Dona Maria Ana Josefa, que chegou há mais de 2 anos da Áustria para dar infantes à coroa portuguesa e até hoje ainda não emprenhou. Já se murmura na corte, dentro e fora do palácio, que a rainha, provavelmente, tem a madre seca, insinuação muito resguardada de orelhas e bocas de ladrões, porque isso entra ímpio. O Dom João, ο πέμπτος με το όνομα αυτό στον βασιλικό κατάλογο, θα πάει απόψε στο δωμάτιο της γυναίκας του, της Δόνα Μαρία Άννα Ζωζέφα, που ήρθε από την Αυστρία πριν από 2 χρόνια για να χαρίσει διαδόχους στον πορτογαλικό θρόνο, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει καστρωθεί. Já se murmura na corte, dentro e fora do palácio, que a rainha, provavelmente, tem a madre seca, insinuação muito resguardada de orelhas e bocas dilatoras, e que só entre íntimo se confia. Que caiba culpa o rei, nem pensar. Primeiro porque a esterilidade não é mal dos homens. Na peça do φταίξιμο στο βασιλιά, αδιανόητο. Πρώτον, επειδή η στηρότητα δεν είναι πάθηση των ανδρών, αλλά των γυναικών. Γι' αυτό και αποπέμπονται συχνά από τους συζύγους τους. Και δεύτερον, αν χρειάζεται και υλική απόδειξη, επειδή τα μπάσταρδα βασιλικής σποράς ήδη αφθονούν στο βασίλειο και έχουν ακόμα πολλά να δουν τα μάτια μας.
1: Ήταν μια φορά και έναν καιρό ένας βασιλιάς, Δον Ζουάο ο πέμπτος το όνομά του, που έταξε να χτίσει ένα τεράστιο μοναστήρι σε μια μικρή κομμόπολη, αν ο Θεός του έδινε διάδοχο. Ήταν μια φορά και έναν καιρό 50.000 εργάτες που εξαναγκάστηκαν να το χτίσουν. Ήταν ακόμα ένας κουλός στρατιώτης ονόματι Μπαλτάσαρ, που αγάπησε μια γυναίκα η οποία έβλεπε αυτό που δεν μπορούσε να δει κανείς. Ήταν και ένας εκκεντρικός Ιησουίτης, ιερέας εφευρέτης, ονόματι Μπαρτολομέου Λορέντσο, που ήθελε να πετάξει με αερόστατο. Ήταν και μια μάγισσα επαναστάτρια με μεταφυσικές ικανότητες που μπορούσε να απελευθερώνει την φυλακισμένη ανθρώπινη βούληση. Ήταν μια φορά και έναν καιρό η ιερά εξέταση που σκότωνε οτιδήποτε φωτίζει και δημιουργεί. Κι ήταν μια φορά και έναν καιρό στην Πορτογαλία του 18ου αιώνα.

ακούγεται σαν παραμύθι. Οι σελίδες του είναι σαν να μπαίνει σε λαβύρινθο εποχής. Το εξώφυλλο γράφει τον τίτλο «Το χρονικό του μοναστηριού», που προειδεάζει αν μη τι άλλο για την ατμόσφαιρά του. Συγγραφέας είναι ο Πορτογάλος που όταν πρωτογνωρίσαμε έμελε να μας εντυπωσιάσει πρώτα με το περίεργο όνομά του, το Σαραμάκου, ένα άγριο πόδες φυτό, το γνωστό άγριο ραδίκι, ήταν ψευδόνυμο της οικογένειας του πατέρα του, το οποίο ενσωματώθηκε τυχαία στο επώνυμό του κατά την επίσημη καταγραφή του στα Μητρώα Γέννησης. Μετά το όνομά του, γνωρίσαμε την αλχημιστική συγγραφική του δυνότητα. Το έχει καταγράψει και η ιστορία. Ο Ζωσέ Σαραμάγκου είναι σπουδαίος συγγραφέας. Όλα μου τα βιβλία και κυρίως τα μυθιστορήματα γεννήθηκαν από εκλάμψεις, από φαϊνές ιδέες που πρωτοεμφανίστηκαν ξαφνικά. Ποτέ δεν κάθισα να σκεφτώ τι θα γράψω, ποια πλοκή πρέπει να ακολουθήσω, τι να βάλω εδώ και τι να βάλω εκεί. Πάντα γινόταν μια έκρηξη στο κεφάλι μου που ήταν συνήθως το θέμα μαζί με τον τίτλο του. Ο τίτλος για μένα είναι κεφαλαιόδου σημασίας, λέει ο ίδιος. Ο άνθρωπος αντίγραφο. Ο φωταγωγός. Περί θανάτου. Περί τυφλότητος. Περί φωτίσεως. Κάιν. Το κατά Ιησούν Ευαγγέλιον. Το τετράδιο. Το ταξίδι του ελέφαντα. Μικρές αναμνήσεις. Το μεγαλύτερο λουλούδι του κόσμου. Η σπηλιά. Η ιστορία της άγνωστης νήσου. Όλα τα ονόματα. Η πέτρινη σχεδία. Η ιστορία της πολιορκίας της Λισαβόνας. Η χρονιά που πέθανε ο Ρικάρντο Ρέις. Η σιωπή του νερού. Το τελευταίο τετράδιο. Χρονικό του μοναστηριού. Τα έργα του Ζωσέ Σαραμάγκου, με τον ιδιότυπο μακροπερίοδο λόγο, την ιδιότυπη δομή των διαλογικών μερών και την αχαλήνωτη φαντασία, μεταφράζει η Αθηνά Ψηλιά στα ελληνικά. Το 1996 ήταν η εποχή που η Αθηνά Ψηλιά επέστρεψε στην Ελλάδα από την Πορτογαλία, όπου σπούδασε ψυχολογία. Εκεί ασχολήθηκε επιπλέον με τη φιλολογία και την πορτογαλική λογοτεχνία. Στις αποσκευές της είχε βιβλία που τα θεωρούσε αξιόλογα, μεταξύ αυτών και το μυθιστόρημα «Το κατά Ιησούν Ευαγγέλιον». Μέλη της καθολικής κοινότητας της Πορτογαλίας εξοργίστηκαν με την παρουσίαση του Ιησού από τον συγγραφέα ως φαλερού ανθρώπινου όντος. Η τότε συντηρητική κυβέρνηση της Πορτογαλίας απέρριψε την υποψηφιότητά του για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Λογοτεχνίας, διατηνόμενη ότι το έργο αυτό προσέβαλε την Καθολική Εκκλησία και τους πιστούς της. Ο Σαραμάγκου και η γυναίκα του μετακόμισαν στο λυσί Λανθαρότη των Καναριών Ίσων. Η Αθηνά τότε δεν φανταζόταν ότι θα μετέφραζε αυτό το βιβλίο, ούτε ότι θα συνδεόταν το όνομά της ως μεταφράστρια του Σαραμάγκου στα ελληνικά. Ο Αντέος Χρυσοστομίδης της μιλούσε προφητικά όταν της έλεγε «Νομίζεις ότι θα σε θυμούνται ως ψυχολόγο? Ως μεταφράστρια του Σαραμάγκου θα σε ξέρουν». Συναντήθηκαν και οι τρεις στην Πάτρα. Μία συνάντηση, αλλά κράτησε τρεις μέρες. Από τη συνάντηση η Αθηνά θυμάται ότι αν αλλάξεις μία λέξη, πρέπει να είσαι έτοιμος να υποστείς τις συνέπειες, ακόμα και να αλλάξεις τη ζωή σου.

0: Στην ηλεκτρονική του αλληλογραφία, ο Σαραμάγκου έγραφε με χρωματιστά μελάνια και μεγάλη γραμματοσειρά και υπέγραφε: «Ελπίζω αυτό το μήνυμα να φτάσει και να μην χαθεί στο υπερδιάστημα». Με χρωματιστά μελάνια είναι γραμμένες και οι Car Postal που του έγραψε η Αθηνά και έφτασαν στη δική μου ηλεκτρονική διεύθυνση.
1: Αγαπητέ Ζωζέ, σας γράφω με μεγάλα και χρωματιστά γράμματα όπως κάνατε κι εσείς.

Σας μιλούσα συχνά, ξέρετε, αλλά απέφευγα πάντα να σας γράψω. Δεν ξέρω πώς να τοποθετηθώ απέναντί σας. Φοβάμαι ότι δεν χρησιμοποιώ το σωστό πρόσωπο, ότι δεν θα έπρεπε να σας αποκαλώ Ζωζέ, αλλά τότε τι, κύριο Ζωζέ, δεν είστε δά ολιξίαρχος ήρωας από το όλα τα ονόματα? Αυτό είναι κάτι που πάντα θα μου διαφεύγει στην πορτογαλική γλώσσα. Μήπως τώρα που δεν ζείτε μπορώ να σας απευθύνομαι στον ενικό? Αν θα έπρεπε να πιάσω το νήμα της συζήτησής μας εκεί που το είχαμε αφήσει, θα σας έλεγα ότι βρήκα τελικά μια λύση για το πρόβλημα στο περί θανάτου. Αν απορείτε, τον τίτλο διάλεξε ο Αντέος, γιατί πίστευε ότι συνομιλούσε καλά με το περί τυφλότητας και το περί φωτίσεως. Και ύστερα, αν θέλαμε να κρατήσουμε ακριβώς τον τίτλο σας από τα πορτογαλικά, το βιβλίο θα κυκλοφορούσε ως «Θανάτου διαλήψεις». Τώρα που το βλέπω ξανά γραμμένο, μου αρέσει περισσότερο. Η αλήθεια όμως είναι ότι μου πήρε πολλά χρόνια για να αρχίσω να επιμένω σε αυτό που μου φαίνεται σωστό. Τι σας έλεγα όμως? Α, ναι, για το πρόβλημα στο περί θανάτου. Μίλησα με τη Γερμανίδα μεταφραστριά σας, όντως αυτό ήταν το mail της και όντως ήταν πολύ συμπαθητική. Στα γερμανικά ο θάνατος είναι αρσενικού γένους όπως εμάς και όχι θηλυκού όπως εσάς. Η λύση όμως που εκείνη βρήκε δεν τέριαζε στα ελληνικά. Αν κατάλαβα καλά, έβαλε τη λέξη κυρία μπροστά από το θάνατο και αυτός έγινε γυναίκα. Από τότε που κυκλοφόρησε το βιβλίο, πόσοι άνθρωποι δεν μου έχουν πει «Μα γιατί δεν χρησιμοποίησες τη λέξη θανή?» Φυσικά και την είχα χρησιμοποιήσει. Είχα διορθώσει όλο το βιβλίο αντικαθιστώντας το θάνατο με τη θανή για να δω πώς λειτουργεί. Το ξαναδιάβασα, το κείμενο είχε εκτροχιαστεί. Χρειαζόταν άλλη λύση και βρήκα μία. Μην ανησυχείτε, Ζωζέ, τήρησα την εντολή σας. Δεν ξέρω τι θα κάνεις, αλλά εγώ φαντάστηκα ένα ζευγάρι άντρα-γυναίκας. Ο θάνατος πρέπει να είναι γυναίκα. Οπότε η λέξη θάνατος έμεινε ως είχε. Της άλλαξα μόνο το γένος και σιγά-σιγά αυτή η θάνατος άρχισε να λειτουργεί. Τι λέω, πολύ περισσότερο από αυτό. Άρχισε να υπάρχει. Ελπίζω να είστε ευχαριστημένος.

0: Αμέσως μετά μετέφερασα τις μικρές αναμνήσεις. Τις αναμνήσεις των παιδικών σας χρόνων. Το μόνο αυτοβιογραφικό βιβλίο σας. Δεν ξέρω τι υποδοχή είχαν από το αναγνωστικό κοινό, ίσως δεν θυμάμαι. Ίσως είχα μάθει τόσο πολύ να εξαρτώμαι από τον Αντέο για όλες τις πληροφορίες και τις διευθετήσεις, που ασχολιόμουν μόνο με τη μετάφραση. Υπήρχε κάποιος που ήξερε τα πάντα και έκανε ό,τι χρειαζόταν. Αργά ή γρήγορα θα πρέπει να αναφερθώ σε αυτό. Ο Αντέος δεν ζει πια. Τον χάσαμε 5 χρόνια μετά από εσάς. Δεν θα σας μιλήσω για όλες τις άλλες μας απώλειες, προσωπικές και συλλογικές, και ειλικρινά δεν θα ήθελα να μάθετε από μένα τι έχει συμβεί στον κόσμο τα τελευταία 7 χρόνια. Εν τω μεταξύ, και ενώ ακόμη ο Αντέος είχε την ευθύνη των ξένων συγγραφέων στις εκδόσεις Καστανιώτη, κυκλοφόρησε το ταξίδι του Ελέφαντα. Τι ανάλαφρος που ήταν ο ελέφαντάς σας. Δεν ξέρω αν το προλάβατε, αλλά το ταξίδι του από τη Λισαβόνα ως τη Βιέννη αναβίωσε με αφορμή το βιβλίο σας. Ευτυχώς κανένα ζώο δεν ταλαιπωρήθηκε. Μόνο μερικοί άνθρωποι που το επέλεξαν. Μετά ήρθαν τα νέα του θανάτου σας. Ήσασταν άραγε έτοιμος. Εγώ δεν ήμουν. Ξέρω ότι είχατε ξεκινήσει να γράφετε ένα νέο μυθιστόρημα με ήρωα το λογιστή μιας βιομηχανίας όπλων που, με αφορμή μια ταινία και για να ανταποκριθεί στην πρόκληση της ενδιαστάσης συζύγου του, προσπαθεί να μπει στα αρχεία της βιομηχανίας για να ανακαλύψει ένα περιστατικό σαμποτάζ από δημοκράτες Πορτογάλους εργάτες την εποχή του Ισπανικού εμφυλίου. Υπήρξαν όντως βόμβες που έφεραν το σημείωμα «Αυτή η βόμβα δεν θα σκάσει» και εκπλήρωσαν την προειδοποίησή τους. Και επίσης, να σας πω ότι αυτό το τελευταίο σας κείμενο θα κυκλοφορήσει στα ελληνικά, ίσως μέχρι το τέλος αυτής της χρονιάς. Χαίρομαι που δεν κάνατε πίσω, Ζωζέ, που δεν πέσατε στα γόνατα την τελευταία στιγμή για να προσευχηθείτε για λίγη ζωή ακόμη μετά το θάνατο. Ελπίζω να βρήκατε κάποιο είδος παρηγοριάς ή νοήματος στο τέλος, ή ακόμη καλύτερα, να μην το χρειαστήκατε. Όσο για μένα, βρισκόμουν στο πρώτο τελευταίο κεφάλαιο της μετάφρασης του Κάιν. Έβλεπα με μεγάλη μου έκπληξη ότι είχατε εγκαταλείψει τον μακροπερίοδο λόγο και τις δεδαλώδεις σκέψεις σας. Ο Κάιν ήταν πολύ στακάτο, ζωηρός και, αν είναι δυνατόν, σεξι. Εκεί με βρήκε η είδηση του θανάτου σας, και αυτή υπήρξε η μόνη δυσκολία της μετάφρασης. Ξαφνικά η επαφή μου με αυτό το διασκεδαστικό, ζωηρό κείμενο έγινε αδύνατη και παρέμεινε έτσι για μερικές εβδομάδες.
1: Quando a tarde passa, abre-se outra porta. Se o morcego voa, a estrela desponta. Ser de hoje ou de sempre, nada disso importa. Todo o tempo corre.
0: Τα επόμενα βιβλία σας τα μετέφρασα σε συνθήκες επισφαλής. Άλλαξα σπίτια και γραφεία, όλο και πιο μικρά. Ανακάλυψα λίγο πιο σοβαρά το χορό, το τραγούδι, την καλλιέργεια της γης. Πέρασα πολύ χρόνο σε δρόμους και πλατείες. Για μια στιγμή νόμισα ότι βρέθηκα κοντά στο εφηβικό μου όνειρο μιας μεγάλης κοινωνικής αλλαγής. Αλλά όχι. Είχατε δίκιο. Δεν είστε εσείς απαισιόδοξος. Ο κόσμος είναι απαίσιος. Δεν παρετούμε βέβαια από μια ελπίδα χωρίς αισιοδοξία, που λέει και ο άλλος. Αλλά η ιστορία έχει άλλη άνεση χρόνου από εμάς, τους μεμονωμένους ανθρώπους. Δεν νομίζω ότι θα δω μια τέτοια θετική αλλαγή και, ειλικρινά, δεν πειράζει.
1: Jogo minhas cartas na mesa da vida.
0: Μετά ήρθε η σειρά του Φωταγωγού να εκδοθεί στα ελληνικά. Δεν μου ήταν εύκολο, Ζωζέ. Ήξερα ότι όσο ζούσατε, είχατε ζητήσει να μην εκδοθεί. Μετά το θάνατό σας το αφήνατε στην ευχέρεια της Πιλάρ. Είχα την αίσθηση ότι είχα μπει από το Φωταγωγό και κρυφοκοίταζα ένα νεαρό συγγραφέα που προσπαθούσε να βρει τη φωνή του τη δεκαετία του 50. Φοβόμουν επίσης ότι ο διαφορετικός αυτός Σαραμάγκου θα αποξένωνε τις πιστές του αναγνώστριες και αναγνώστες. Εκ των υστέρων, μου φαίνεται ότι κι εσείς ήσασταν υπερβολικά επιφυλακτικός, αλλά και εγώ. Και επιτέλους ένα βιβλίο με οικογένεια μέσα. Πάντα είχα την εντύπωση ότι αποφεύγατε το θέμα. Μοναχικοί άντρες, αγαπημένα ζευγάρια, αλλά πουθενά οικογένειες. Γιατί, Ζωζέ? Στα αλήθεια θα ήθελα να ξέρω. Δίνετε την εντύπωση στις μικρές αναμνήσεις ότι η σχέση σας με τον πατέρα σας ήταν δύσκολη ή μάλλον ότι αποξενωθήκατε. Όμως γίνατε κι εσείς πατέρες. Γιατί δεν σας ενδιαφέρε ποτέ να γράψετε για αυτή την περίπλοκη δυναμική? Μου περνά τώρα από το νου πως δεν θα μου απαντήσετε ειλικρινά σε αυτή την ερώτηση. Σας ζητώ συγγνώμη για την αδιακρισία.

Δεν αποφεύγω το θέμα. Θυμάμαι τι σας υποσχεθήκαμε με τον Αντέο στην Πάτρα. Να επανεκδοθεί σε νέα μετάφραση από τον Καστανιώτη το χρονικό του μοναστηριού και η χρονιά θανάτου του Ρικάρντο Ρέις. Όσο για το χρονικό του μοναστηριού, Ζωζέ κυκλοφόρησε ήδη το 2011. Δύσκολη δουλειά, πλούσιο κείμενο και εσείς στην πιο μπαρόκ στιγμή σας. Προς στιγμή μπήκα στον πειρασμό να κοιτάξω την αγγλική μετάφραση του εξαίρετου Πονπιέρο, αλλά συγκρατήθηκα ως το τέλος. Δεν μου αρέσει να βάζω άλλους μεταξύ μας για να σας καταλάβω. Προτιμώ να επανέρχομαι μετά από μικρά διαλύματα μέχρι να σκεφτώ κάτι καλό. Και δεν το λέω επειδή είμαι μπροστά, έκανα πολύ καλή δουλειά με αυτό το βιβλίο. Μερικές μέρες λέω ότι είναι το αγαπημένο μου.

Όλα τα φραγκισκανικά τάγματα διαγωνίζονται μεταξύ τους σε λειτουργίες, εννιαήμερες δεήσεις και προσευχές γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος, με προθέσεις ρητές ή άρητες, ώστε να γεννηθεί καλά και σε καλή ώρα ο Ινφάντης, να μην φέρει ελάττωμα ορατό ή αόρατο, να είναι αρσενικό. Οπότε και κάποιο μικρό κουσούρι θα μπορούσε να συγχωρεθεί, ακόμα και να το δει κανείς ως θεϊκή διάκριση. Κυρίως όμως, γιατί ένας αρσενικός διάδοχος θα έδινε μεγαλύτερη χαρά στον βασιλιά. Ο Δον Ζουάγο ο Πέμπτος θα πρέπει να συμβιβαστεί με κορίτσι. Δεν μπορεί κανείς να τα έχει όλα. Πόσες φορές ζητώντας σε τούτο πετυχαίνουμε το άλλο. Αυτό είναι το μυστήριο των προσευχών. Τις πετάμε στον αέρα με μια δική μας πρόθεση, εκείνες όμως διαλέγουν το δρόμο τους. Μερικές φορές αργοπορούν για να αφήσουν να περάσουν άλλες που έχουν ξεκινήσει αργότερα. Και πολύ συχνά μερικές ζευγαρώνουν, γίνοντας έτσι προσευχές σύμμικτες και μυγάδες, διαφορετικές από τον πατέρα και τη μητέρα που τις έκαναν. Αν τύχει καμιά φορά τσακώνονται, σταματούν στο δρόμο, φιλονικούν και τσακώνονται μεταξύ τους. Γι' αυτό ζητήθηκε αγόρι και ήρθε κορίτσι, ευτυχώς υγιές και γερό, με καλά πνευμόνια, όπως αντιλαμβάνεται κανείς από το σκούξιμο. Το βασίλειο ζει ένδοξες στιγμές ευτυχίας. Όχι μόνο γιατί γεννήθηκε κληρονόμος του στέμματος ή εξαιτίας της τριήμερης εορταστικής φωταψίας, αλλά γιατί μπορεί πάντα τελικά να υπολογίζει κανείς τα δευτερογενή ωφέλη που έχουν οι οικεσίες πάνω στις δυνάμεις της φύσης, ακόμα και όταν πρόκειται για μια μεγάλη ξηρασία σαν αυτή που διήρκησε 8 μήνες. Δεν πρόλαβαν να σταματήσουν οι προσευχές και άρχισε να βρέχει επιτέλους. Τι άλλο μπορεί να έφερε τη βροχή? Ήδη λοιπόν λένε πως η γέννηση της Ινφάντας έφερε ιονούς ευτυχίας. Τη δυνατή βροχή που πέφτει, μόνο ο Θεός μπορεί να την έχει στείλει. Ίσως από ανακούφιση που απαλλάχθηκε από τις ενοχλήσεις μας. Οι γεωργοί τώρα οργώνουν. Πάνε στο χωράφι και ας βρέχει ακόμα. Το χώμα πετιέται από το υγρό αυλάκι όπως γεννιέται το παιδί από εκεί που γεννιέται και... Επειδή δεν μπορεί να φωνάξει σαν παιδί, αναστενάζει καθώς νιώθει και σκίζεται από το σίδερο και να, πετιέται στο πλάι φωτεινό. Πάνω του συνεχίζει να πέφτει το νερό, τώρα πολύ αργά, σαν ανεπαίσθητη τη σκόνη, για να μην χαλάσει το σκάμα, τριζά το χώμα για να φιλοξενήσει τη σπορά. Η γέννα τούτη είναι πολύ απλή, αλλά δεν μπορεί να γίνει χωρίς αυτά που απαιτούν όλες οι γέννες, τη δύναμη και τον σπόρο. Όλοι οι άντρες είναι βασιλιάδες, βασίλισσες όλες οι γυναίκες και οι δουλειές όλων μας είναι πρίγκιπες.

Μέσα σε 20 χρόνια υπήρξαν λίγες στιγμές που έχασα τη χαρά της ανάγνωσης και της μετάφρασης. Μια μαύρη τρύπα προς το τέλος του 2000 άνοιξε και έπεσα μέσα. Είχα μόλις ξεκινήσει να δουλεύω ξανά με πλήρες ωράριο στην ψυχική υγεία, προσπαθούσα να βρω τα πατήματά μου, τους χρόνους μου. Στα χέρια μου έπεσε τότε η σπηλιά που είχα κάθε λόγο να αγαπήσω και να φροντίσω, αλλά δεν μπορούσα ούτε να την ανοίξω. Περνούσε ο καιρός, αγχωμένα ραντεβού στον εκδότη, ο Αντέος κατέληγε να με παρηγορεί και να μου δίνει νέα προθεσμία. Is Martin. Σε τέτοιο σημείο είχε φτάσει η απελπισία μου, ώστε ένα πρωί, ήταν πια Σεπτέμβριος του 2001, ήμασταν στην παραλία με φίλους και ακούσαμε τον έναν να μιλά στο τηλέφωνο και να μας αναμεταδίδει. Τι, η δίδυμη πύργη! Τι, και το πεντάγωνο! Κλείνοντας, μας είπε ή εγώ κατάλαβα ότι είχε έρθει το τέλος του κόσμου. Και το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν: αχ, ωραία, δεν θα χρειαστεί να μεταφράσω τη σπηλιά. Ορίστε, σας το είπα και έφυγε ένα βάρος από πάνω μου. Αλλά δεν έφταιγε η σπηλιά, η ζωή μου ήταν άνω κάτω. Πρέπει να σας πω ακόμη ότι προσπάθησα να σας επισκεφτώ. Όχι κάτι μακάβριο. Στη Λισαβόνα, στο μπαρόκ κτίριο Casa dos Bicos, που κάποιος αντιβασιλέας των Ινδιών παρήγγειλε να το χτίσουν τον 16ο αιώνα, εντυπωσιασμένος από ένα ταξίδι του στη Φεράρα και το παλάτι της των Διαμαντιών. Παράξενη τύχη είχε το κτίριο, γιατί στέγασε πρώτα το εμπόριο του Μπακαλιάρου, προτού τελικά στεγάσει το Ίδρυμα Σαραμάγκου στον αιώνα μας. Ευτυχώς αυτό το προλάβατε. Δηλαδή, δεν προλάβατε να δείτε το Ίδρυμα να ανοίγει τις πόρτες του, προλάβατε όμως την προετοιμασία. Εκεί σας επισκέφτηκα, λίγο πριν τα εγγένεια του Ιδρύματος, απ' έξω, κάτω από την εκατοντάχρονη ελιά που μεταφυτεύτηκε από το χωριό σας, την Αζινιάγκα. Ήμουν πολύ ψύχρεμη, ρωτήστε και την Κατερίνα αν δεν με πιστεύετε, που με συνόδεψε. Πολύ ψύχρεμη, σχεδόν χαρούμενη, μέχρι που διάβασα την επιγραφή κάτω στο πεζοδρόμιο. Αλλά δεν ανέβηκε στα αστέρια, γιατί ανήκε στη γη. Στο Επανειδή. Ατέα πρόσημα.

Είναι γνωστές οι θέσεις του υπέρ των Παλαιστινίων και κατά των Ισραηλινών κυβερνήσεων, τις πρακτικές των οποίων δεν δίστασε να παρομοιάσει με τις ναζιστικές πρακτικές, ή υπέρ των Ζαπατίστας του κομμαντάντε Μάρκο στο Μεξικό ή των τριών αριστερών πρόεδρων της Λατινικής Αμερικής ή κατά της Αμερικανικής επέμβασης στο Ιράκ. Ο Θεός, ο δαίμονας, το καλό, το κακό, όλα αυτά βρίσκονται στα κεφάλια μας και όχι στον ουρανό ή στην κόλαση, που και αυτά έχουν επινοήσει. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πως επινοώντας τον Θεό αμέσως κλαβωθήκαμε σε Αυτόν, έχει πει ο Σαραμάγκο. Και όπως υπέγραφε στα μηνύματά του, ελπίζω αυτό το μήνυμα να φτάσει και να μην χαθεί στο υπερδιάστημα. Η εκπομπή είναι αφιερωμένη στον συγγραφέα, μεταφραστή και δημοσιογράφο Αντέο Χρυσοστομίδη, σύμφωνα με την επιθυμία της μεταφράστριας Αθηνάς Ψηλιά.

0: αλλά δεν ανέβηκε στα αστέρια, γιατί ανήκε στη γη. Στο επανειδή. Ατέα πρόσημα.
1: Η Αθηνά Ψηλιά έγραψε και διάβασε Καρποστάλ προς τον Ζωσέ Σαραμάγκο. Του αφιέρωσε μουσική Μίρια Μάλτερ, It's All There και Where Is There. Johann Sebastian Bach, Six Cello Suites, Solist Pau Casals. Κριστίνα Μπράνκο, Palabras Prohibidas. Carlos Do Carmo, Bernardo Sassetti, Retrato και O Sol. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του Ζωσέ Σαραμάγκου, Χρονικό του Μοναστηριού, μετάφραση Αθηνά Ψηλιά, εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2011. Επιμέλεια, παραγωγή, παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά. Ηχοληψία, ηχητική επεξεργασία Αλέξανδρος Κασελάκης. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Ανδρέα Πολυζωγόπουλου. Κάρτ Ποστάλ. Ένας μεταφραστής εξομολογήθηκε για το τρίτο πρόγραμμα 2017.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Ας ονειρευτούμε. Ας ονειρευτούμε, Κίτη, τους κόσμους του καθρέφτη. Ας ονειρευτούμε τους κόσμους του παραμυθιού.
2: Αφιέρωμα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, 30 χρόνια από τον θάνατό της. Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων, του Λιούις Κάρολ. Την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, στις 8.30 το βράδυ, το πρώτο μέρος. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
3: Από τη Μεσσηνία, στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα. Ένα μυκηναϊκό βασίλειο αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της Μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: ούτε τρίτο.
1: Ένα αερόστατο γεμάτο μουσική.
2: Αντώνιο Βιβάλντι και κοντσέρτο για όμποε σε ντομίζωνα με αριθμό καταλόγου έργων Βιβάλντι 447. Άλμπρεχτ Μάγερ, σολίστ στο όμποε και διευθύνει το σύνολο New Seasons.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για όμποε σε ντο μίζωνα με αριθμό καταλόγου έργων Βιβάλντι 447. Άλμπρεχτ Μάγερ, εδώ σολίστης στο όμποε και δίφθινε και το σύνολο New Seasons. Στη συνέχεια, η σονάτα σε φα μίζωνα έργο 10 αριθμός 2 του Μπετόβεν. Ερμηνεύει στο πιάνο ο Άλφρεντ Μπρέντελ.

0: Ακούσαμε τη σονάτα σε φαμίζωνα, έργο 10, αριθμός 2 του Μπετόβεν. Στο πιάνο, ο Άλφρεντ Μπρέντελ.
1: Ένα αερόστατο γεμάτο μουσική.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλη.
2: Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει...
3: Να σου δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που δεν θα τεθούν. Γιατί δεν τολμάς να επαναφέρεις όσα σε πόνεσαν ή γιατί δεν ρώτησες ποτέ δυνατά για ό,τι σε βασανίζει. Ή όσα πραγματικά θέλουμε δεν τίθενται υπό μορφήν ερώτησης. Η μουσική απαντάει πάντα ναι σε μια ερώτηση που δεν τίθεται πάντα. Κι ύστερα θυμάσαι τον παλιό σου φόβο. Αν τα ρωτήσεις όσα φοβάσαι, θα συμβούν και ίσως να σταθεροποιηθούν εδώ. Κι ύστερα χαμογελάς, γιατί ξέρεις πως μόνο ρωτώντας έφτασες και έμαθες.

Μια στιγμή ευτυχίας. Εσύ κι εγώ καθισμένοι στη βεράντα, φαινομενικά δύο, αλλά στο πνεύμα ένας. Εσύ κι εγώ. Αισθανόμαστε τη ροή του νερού της ζωής, εδώ, εσύ κι εγώ, με την ομορφιά του κήπου και τα πουλιά να τραγουδούν. Τα αστέρια θα μας παρακολουθούν και εμείς θα τους δείξουμε τι σημαίνει να είσαι ένα λεπτό μισό φέγγαρο. Εσύ κι εγώ, χωρίς εαυτό, θα είμαστε μαζί, αδιάφοροι στις μάταιες υποθέσεις, εσύ κι εγώ.

Μερικές φορές, γλυκύτατη μου αγάπη, αναρωτιέμαι μήπως ήσουν μονάχα ένα όνειρο σε μια μακριά χειμωνιάτικη νυχτιά. Ένα όνειρο ανοιξιάτικης μέρας και χρυσού φωτός που σκορπίζει τις ακτίνες του σε μια παγωμένη καρδιά. Ένα όνειρο κρασιού που γεμίζει το μεθυσμένο μάτι. Κι έτσι, γλυκύτατη μου αγάπη, αναρωτιέμαι αν έπρεπε να πιω αυτό το ρουμπινένιο κρασί ή μάλλον να θρηνώ. Κάθε δάκρυ ένας δακτυλιόλιθος με το πρόσωπό σου χαραγμένο. Ένα κομποσχήνι για να απομνημονεύω το όνομά σου. Υπάρχουν τόσο πολλοί τρόποι για να σε φέρνω στη θύμησή μου. Ναι, ακόμα κι αν ήσουν ένα όνειρο μονάχα. Τζαλ Αλ-Ντίν Ρουμί.

Μην πας πουθενά χωρίς εμένα. Μην αφήνεις τίποτα να συμβεί στον ουρανό χώρια από μένα ή στο έδαφος. Σε αυτόν τον κόσμο είσαι εκείνο, χωρίς την ύπαρξή μου στο συμβάν. Όραση μη βλέπεις τίποτα που δεν βλέπω. Γλώσσα μη λες τίποτα. Ο τρόπος που ξέρει νύχτα τον εαυτό της με φεγγάρι, αυτό γίνε μαζί μου. Γίνε το τριαντάφυλλο εγκύτατα στο αγκάθι που είμαι.

Θέλω να με νιώσω μέσα σου όταν δοκιμάζεις φαγητό, στο τόξο της μασχάλης σου όταν δουλεύεις, όταν επισκέπτεσαι φίλους, όταν τη νύχτα μοναχός στη στέγη ανεβαίνεις. Δεν υπάρχει τίποτε χειρότερο από το να περπατώ έξω στο δρόμο χωρίς εσένα. Δεν ξέρω που πηγαίνω. Εσύ είσαι ο δρόμος και ο γνώστης των δρόμων, περισσότερο από τους χάρτες, περισσότερο από τον έρωτα. Τζαλαλουντίν Ρουμί.

δεσποινίζει Νοβία Χαίρε. Αισθάνομαι την επιθυμία να σας γνωρίσω. Να σας γνωρίσω πιο πολύ. Μου απασχολείτε διαρκώς τη σκέψη και μου έχετε γίνει κυριολεκτικά απαραίτητη. Σας εθαύμασα τότε και σας θαυμάζω ακόμη με τα μάτια της φαντασίας μου. Και ο θαυμασμός μου αυτός βλάστησε μέσα μου τον έρωτα. Αν λοιπόν κι εσείς επιθυμείτε να γνωριστείτε μαζί μου, δεν μένει παρά εσείς οι ίδια να καθορίσετε τον τόπο και χρόνο συναντήσεώς μας. Ελπίζοντας την καταφατική απάντηση της επιστολής μου, σας χαιρετώ με αισθήματα τρυφερωτά της αγάπης, ο άγνωστος που επιθυμεί να σας γνωρίσει. 7 Εβδόμου 1961.

0: Οι Ρώμοι τέτοιου πάθους πια δεν χάνεται. Μένει δεμένοι στις ψυχές των φορεμάτων, με στα γαλάζια βλέφαρα και την λευκή την μπλούζα που φάνταξε σαν κιανή πριν γίνει στεναγμός.
1: Ανδρέας Εμπειρίκος.

Βόλς. Σε κάθε νέα εποχή ή αναγέννηση δεν μετράνε μόνο τα καινούργια πράγματα, αλλά επίσης και κυρίως ο τρόπος που βλέπουμε τα παλιά.

Σαλβαντόρ Νόβο. Σε σκέπτομαι ρωτά μου κάθε ώρα της επίμονης αγρύπνιας στην οποία καίγομαι. Ποθώ τα μάτια σου, αναζητώ την αγκαλιά σου και αφουγκράζομαι τα αποπλανητικά σου λόγια.

λέω το όνομά σου, σε ηχηρές συλλαβές. Ακούω τον πολεμικό τόνο του περάσματός σου. Σου ανοίγω το στήθος μου και το απατηλό αγκάλιασμα υγραίνει τα μάτια μου τις αυγές.

Είναι το κρεβάτι μου άκεφο και σκοτεινό, γιατί μου λείπεις, φως της επιθυμίας μου, άγγελε που για το φιλί σου παραλυρώ. Παρατηρώ τη ζωή με θανάσιμο θυμό και όλα αυτά μου συμβαίνουν, αφέντη μου, επειδή εδώ και μια εβδομάδα δεν παίρνουμε. Σαλβαντόρ Νόβο.

Βάζω προσεκτικά το αυτί στο στήθος, όπως την παραλία το θαλασσινό κοχύλι. Ακούω την παλώμενη καρδιά μου να στέλνει το αίμα σταθερά και ποτέ ίδια. Ξέρω για ποιον χτυπά έτσι, αλλά δεν μπορώ να πω το γιατί. Αν άρχιζα να το λέω με φαντάσματα λέξεων και τεχνάσματα στην τύχη, θα κατέληγα τρέμοντας από έκπληξη να επινοήσω την αλήθεια. Όταν υποκρινόμουν ότι σ' αγαπώ, δεν γνώριζα ότι ήδη σ' αγαπούσα. Χαβιέρ Βιλαουρούτια, επινοώντας την αλήθεια.

Χαρά και μύρο της ζωής μου, η μνήμη των ωρών που ήβρα και που κράτηξα την ειδονή ως την ήθελα. Χαρά και μύρο της ζωής μου εμένα που αποστράφηκα την κάθε απόλαυση ερώτων της ρουτίνας.

Θα είναι μόλις 22 ετών. Κι όμως εγώ είμαι βέβαιος που σχεδόν τα ίσα χρόνια πρωτήτερα το ίδιο σώμα αυτό το απείλαυσα. Δεν είναι διόλου έξεψης ερωτισμού και μοναχά προλίγου μπήκα στο καζίνο. Δεν είχα ούτε ώρα για να πιω πολύ. Το ίδιο σώμα εγώ το απείλαυσα. Και αν δεν θυμούμαι πού, ένα ξέχασμά μου δεν σημαίνει. Α, τώρα, να, που κάθισε στο διπλανό τραπέζι, γνωρίζω κάθε κίνηση που κάνει. Και από τα ρούχα κάτω, γυμνά τα αγαπημένα μέλη ξαναβλέπω.

Εκείνα που δειλά φαντάστη μαθητής είναι ανοιχτά, φανερωμένα εμπρός του. Και γυρνά και ξενυχτά και παρασύρεται. Κι ως είναι για την τέχνη μας σωστό, το αίμα του καινούριο και ζεστό η ειδονή το χαίρεται. Το σώμα του νικά έκνομη ερωτική μέθη και τα νεανικά μέλη ενδίδουνε σε αυτήν. Κι έτσι ένα παιδί απλό γίνεται άξιο να το δούμε και από τον υψηλό της ποιήσεως κόσμο μια στιγμή περνά κι αυτό. Το αισθητικό παιδί με το αίμα του καινούριο και ζεστό. Καπαπικαβάφης.

Στις 10:30 ήταν στο καφενείο και τον περίμενε σε λίγο να φανεί. Πήγαν μεσάνυχτα και τον περίμενε ακόμη. Πήγαινε η ώρα 1:30. Είχε αδειάσει το καφενείο ολοτελώς σχεδόν. Βαρέθηκε εφημερίδες να διαβάζει μηχανικός. Απ' τα έρημα τα 3 σελίνια του έμεινε μόνον ένα. Τόση ώρα που περίμενε ξόδιασε τάλα σε καφέδες και κονιάκ. Κάπνισε όλα του τα σιγαρέτα. Τον εξαντλούσε η τόση αναμονή. Γιατί κιόλας μονάχος όπως ήταν για ώρες, άρχισαν να τον καταλαμβάνουν σκέψεις οχληρές της παραστρατημένης του ζωής. Μα σαν είδε το φίλο του να μπαίνει, ευθύς η κούραση, η ανία, οι σκέψεις φύγανε. Ο φίλος του έφερε μια ανέλπιστη είδηση. Είχε κερδίσει στο χαρτοπαικτείο 60 λίρες. Τα έμορφά τους πρόσωπα, τα εξαίσια τους νιάτα, η αισθητική αγάπη που είχαν μεταξύ τους, δροσίστηκαν, ζωντάνεψαν, τονώθηκαν από τις 60 λίρες του χαρτοπαικτείου. Και όλο χαρά και δύναμης, αίσθημα και ωραιότης πήγαν όχι στα σπίτια των τιμίων οικογενειών τους, όπου άλλωστε μήτε τους θέλαν πια, σε ένα γνωστό τους και λίαν ειδικό σπίτι της διαφθοράς πήγανε και ζητήσαν δωμάτιο ύπνου και ακριβά πιωτά και ξαναήπιαν. Και σαν σωθήκαν τα ακριβά πιωτά και σαν πλησίαζε πια η ώρα 4, στον έρωτα δοθήκαν ευτυχείς.

0: και σαν σωθήκαν τα κρυβά πιωτά και σαν πλησίαζε πια η ώρα τέσσερες, στον έρωτα δοθήκαν ευτυχείς.
1: Αλλά κλείνουν τα μάτια για να παραδοθούν καλύτερα στις απολαύσεις της μυστηριώδους ενσαρκώσεις τους. Και όταν κοιμούνται, ονειρεύονται όχι τους αγγέλους, αλλά τους θνητούς, λαουρούτια.

Παράξενη η σημερινή κρυψώνα της μουσικής. Κρύβει παράπονα, αναστεναγμούς και ερωτικούς ψιθύρους που φέρνουν πολλά γιατί. Γιατί που δεν βρήκαν άλλο τρόπο να υποθούν παρά τις νότες και ίσως μόνο έτσι να απαντηθούν τελικά.

Νομίζω ότι ήταν το χαμόγελο. Το χαμόγελο ήταν που άνοιξε την πόρτα. Ήταν ένα χαμόγελο με πολύ φως μέσα του. Σου έκανε όρεξη να μπεις, να πετάξεις τα ρούχα, να μείνεις γυμνός μέσα σε εκείνο το χαμόγελο. Να τρέξεις, να διαπλέψεις, να πεθάνεις μέσα σε εκείνο το χαμόγελο.

ένα ποίημα από την Πορτογαλία του Αντράντ, ο Τσιτσάνης και επόμενος σταθμός μια ρίση του Βόλς. Ελπίδα και υπομονή, λέει, είναι σχεδόν το ίδιο. Εδώ ήρθαμε και εδώ θα μείνουμε. Όποιος υπομένει μπορεί, όποιος ελπίζει θα βρει. Και η αγάπη, η πουλα σχεδόν, ισχωρεί βαθιά σε όσους την απαρνιούνται. Το κάνουν γιατί πόνεσαν? Δεν ξέρω. Σίγουρα όμως το κάνουν γιατί την ξέρουν και την απαιτούν.

Αναρωτιέμαι τώρα αν όλη τη ζωή μας βρισκόμασταν εδώ. Βάζω τώρα αμέσως το χέρι στα μάτια. Πώς πάλεται το αίμα στα βλέφαρα και το άφθον χνούδι θολώνει το σιωπηλό βλέμμα. Οι βλεφαρίδες βαραίνουν.

0: Δεν ξέρω καλά γιατί μιλάω. Ποιοι είναι? Πρόσωπα ασαφή που κολυμπούν σαν μέσα σε χλωμό νερό. Ποιοι είναι αυτοί που κάθονται εδώ μαζί μας ζωντανοί? Το απόγευμα μας πρόχνει σε κάποια μπαρ ή ανάμεσα σε κουρασμένους άντρες με πουκαμίσες.
1: Be a stream water to my guitar. Conquerors come, conquerors go, heading south as nations decompose on the compost of change.
0: Έλα, ας βγούμε έξω. Η νύχτα μένει χώρος πάνω, πιο πάνω, πολύ ψηλότερα και από τα φώτα που φωτίζουν με ρηπές τα μεγαλωμένα μάτια σου. Μένει επίσης σιωπή μεταξύ μας. Σιωπή. Και αυτό το φιλί ίδιο με ένα μακρύ τούνελ. Ζεμζίλ, δε Μπιέτμα.

Δυναμωμένος με θεωρία και μελέτη, εγώ τα πάθη μου δεν θα φοβούμαι σαν δηλώσω. Το σώμα μου στες ειδονές θα δώσω,

και η χιόνια πάντα. Ούτε κι εγώ βρίσκω κάποιο μέσο σωτηρίας. Ένα πράγμα μου σου λέω, αν δεν μπορούμε να ζήσουμε μαζί, προστάζοντας, το μόνο που μας μένει είναι ο θάνατος. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεται παρά να σκεφτούμε πώς θα επιτευχθεί αυτό με ευπρέπεια. Παρθένιος, Αδέσποτα ερωτικά.

η Van Gogh. Μια μέρα μονάχος μες στη γύμνια μου συνάντησα τη Βάλα, κόρη του Βάλ και της Καβάλα, το μοναδικό πλάσμα με διπλή υπόσταση. Μεθυσμένους από έκσταση και διψώντας για άφεση, ήπια το γάλα από το αριστερό στήθος της, ήπια το κρασί από το δεξί στήθος της, το άσπρο, το κόκκινο, στον ίδιο έρωτα. Όλο ένα ανάμεσα σε φωτιά και στάχτη, ανάμεσα στο φόβο και τη σοφία, διαδικότητα τελειότητας. Νιώθοντας τη σάρκα της τριαντάφυλλο και το χέρι της σκόνη, έχω ζήσει πεθαίνοντας και έχω πεθάνει ζώντας.

0: I know who I was yesterday, but who will I be tomorrow under the Atlantic flags of Columbus? Be a string to my guitar, water. Be a string.
1: Είπε ο Μυρτίας, Σύρος σπουδαστής στην Αλεξάνδρεια, επί βασιλείας Αυγούστου Κώνσταντος και Αυγούστου Κωνσταντίου, εν μέρη εθνικός και εν μέρη χριστιανίζων, δυναμωμένος με θεωρία και μελέτη, εγώ τα πάθη μου δεν θα φοβούμεσα δηλώς. Το σώμα μου στες ειδονές θα δώσω, στες απολαύσεις τες ονειρεμένες, στες τολμηρότερες ερωτικές επιθυμίες, στες λάγνες του αίματός μου ορμές, χωρίς κανέναν φόβο, γιατί όταν θέλω και θα έχω θέληση, δυναμωμένος ως θα είμαι με θεωρία και μελέτη, στες κρίσιμες στιγμές θα ξαναβρίσκω το πνεύμα μου σαν πριν ασκητικό.

έτσι νομίσαμε όλοι, πως το ασκητικό πνεύμα όποτε θες το ξαναβρίσκεις, έχοντας πριν καταδυθεί στις απολαύσεις και στο καταχρήσεων της ειδονές. Ο συγγραφέας Μπρετ Ίστον Έλις λέει πως τώρα που πέρασε τα 40 του είναι πολύ δύσκολο να συνέλθει μετά τις καταχρήσεις, και ο Ραούλ Γκομεζάτιν από την Κολομβία ανακαλύπτει έναν πιθανό καβάφι στα 19 του. Αύριο θα σηκωθεί περασμένο μεσημέρι. Θα έχει σκισμένα τα χείλη, κόκκινα τα μάτια και ένα χαρτί εχθρό. Θα του πονούν τα χείλη από τα τόσα φιλιά, θα καίνε τα μάτια του σαν αναμένα από τσίγαρα. Και αυτό το ποίημα δεν θα εκφράζει το κλάμα του.

Μάλλον λοιπόν είναι δύσκολο να ξαναβρει κανείς εκείνη τη συγκέντρωση που επιδιώκει και που ίσως κάποτε την πέτυχε. Είναι δύσκολο να την ξαναβρει όταν ξαναγγίζει τη μέθη του έκλειτου βίου, επιμένει ο Φούμιο Γιασούντα και το διηγείται με τα δάχτυλα στο πιάνο. Smoke gets in your eyes.

0: άλλοι τον ακούν προσιλωμένοι και άλλοι κάνουν θόρυβο επίτηδες με ποτήρια και αναπτήρες και με γέλια. Και κάνουν οτιδήποτε χρειαστεί για να αποφύγουν τη σύγκρουση με αυτό που πονάει, αλλά στην ουσία το θέλουν. Σαμπάρ, μυστικό η σημερινή κρυψώνα της μουσικής, επιμένει. Αν αγαπήσεις, κάηκες. Και αν καείς, θα γλιτώσεις.
1: Θα μπω ο δρόμος στην αυγή χωρισκίας. Λαμπρός σαν ήχος κίτρινος πνευστών το μεσημέρι με τον ήλιο. Τα αντικείμενα, τα κτίσματα στυλπνά και η πλάση όλη με πανηγύρι μοιάζει

0: αμέριμνος ο δρόμος εξακολουθεί, σαν κάποιος που σφυρίζοντας αέρας της ανοίξεως σε καλαμιές. Αμέριμνος διαβαίνει κι όσο εντείνεται το φως, η κίνηση των διαβατών, πεζών και εποχουμένων στον δρόμο αυξάνει και πληθαίνει. Οι διαβάτε αμέτρητοι, ανάμεσα σε αγνώστους ποιητάς και αγίους ανωνύμους, ανάμεσα σε φορτηγά διαδρομών μεγάλων, όλοι, αστεί και προλετάριοι, διαβαίνουν, όλοι υπακούοντας σε κάτι, σε κάτι συχνά πολύ καλά μασκαρεμένο, τούτες την υπακούοντας την μοίρα.
1: Ανδρέας Εμπειρικός.
2: Μουσική όταν δεν την ακούμε πια, πάει
1: να σου δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που δεν θα τεθούν. Δεν τίθενται γιατί δεν τολμάς να επαναφέρεις όσα σε πόνο. Δεν ποτέ δυνατά για ό,τι σε βασανίζει. Ή μήπως όσα πραγματικά θέλουμε δεν τίθενται υπό μορφήν ερώτησης. Η μουσική απαντάει πάντα ναι σε μια ερώτηση που δεν τίθεται πάντα. Και ύστερα θυμάσαι τον παλιό σου φόβο. Αν τα ρωτήσεις σου σα φοβάσαι, θα συμβούν και ίσως να σταθεροποιηθούν εδώ. Και ύστερα χαμογελάς, γιατί ξέρεις πως μόνο ρωτώντας έφτασες και έμαθες.
0: Το θερμόμετρο να ανήρχε το συνεχώς.

Μοναχικός μετανάστης ελπίδας και ανάγκης ο πατέρας ρίχνει την ευχή του στο καπέλο κάθε πρωί, περνώντας βιαστικό.

0: αστικούς από τον σταθμό. Περνώντας βιαστικός από τον σταθμό.
1: Ευδοκία, παντρευόμαστε.
0: Έτσι τα γρήγορα.
1: Έτσι.
0: Έγινε.
2: Το θερμόμετρο να ανήρχεται συνεχώς.
3: Στη σημερινή εκπομπή της σειράς που πάει μουσική όταν δεν την ακούμε πια, ακούστηκαν This Love, Greg Armstrong. Πάρτο παρτώμα του Μπεν Μίο από την αποθέωση του Τίτο του Μότσαρτ με τη Μέριλιν Χόρν. Someday I'll Find You, Σόλα Άμα και Greg Armstrong από τα τραγούδια του Νοέλ Κάουαρτ. Η νύχτα Γκόραν Μπρέκοβιτς. Το τραγούδι του πρωινού Σαρλότ Γκένσμπουργκ. Ιντερλούδιο Μόρισεϊ. Η σκιά μου κι εγώ και κάθε βράδυ λυπημένη Βασίλης Τσιτσάνης, Κώστας Βίρβος, Δήμητρα Γαλάνη και Αλεξάνδρα. Κούμλι Γκουιτάρι Βατάραμ Αγιού Μαλμία, Οσβάλτο Γκολίζοφ και το αρμένικο Λουζινγέλα του Λουτσάνο Μπέριο, Down Upsau Soprano και The Andalusian Dogs. Lover, Zin. Non Dimenticar, Natalie Cole. Smoke Gets In Your Eyes από τη μουσική για το Schumann's Bar, Φούμιο Γιασούντα στο πιάνο. Το παιχνίδι της αγάπης, Δώσ' μου μια μέρα, Χαρούλα Αλεξίου. Βάλε τάγκο, Τσε Μπουένος Άιρες. Ο Ανδρέας Εμπερίκος διάβασε ποίηματά του. Ο Γάμα Πισαβίδης και η Λαμπέτη ποίηματα του Κάπα Πικαβάφη. Οι μεταφράσεις του Τζαλάλουντίν Ρουμί ήταν του Θάνου Σίδερη και οι ερωτικές επιστολές του αγνώστου στρατιώτου σε επιμέλεια παρουσίαση του Θοδωρή Σαμαρά από την Οδό Πάνος. Τα αδέσποτα ερωτικά του Παρθένιου ήταν από την μεταφραστική ομάδα του Κάκτου. Τα ποίηματα του Βόλς και του Ιβάν Γκολ σε μετάφραση του Έψιλον Χι Γονατά και η έλξη των μονίμων σε μετάφραση και ανθολόγηση Ρίγα Κούπα.
4: Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια?
5: Παντού, πουθενά, όπου να είναι.
3: Τεχνική επιμέλεια Ιαν Γκλάς. Παραγωγή Μενελός Καραμαγγιώλης.

0: Factory, ιδέες τέχνες. Η εκπομπή που ακούτε κάθε Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 8, πάντα από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος, η εκπομπή που θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου πάνω σε ένα θέμα ή πάνω σε μια έννοια. Η εκπομπή που αρέσκεται να εντρυφεί έτσι στα όρια της φιλοσοφίας και θα το κάνει σήμερα με μεγάλη χαρά με έναν παλιό της γνώριμο, και λέω παλιό γνώριμο, ο Βασίλης Κάλφας, ομότιμος καθηγητής του Απιθύτα στον τομέα της φιλοσοφίας, είναι γνωστός από μόνος του και δεν χρειάζεται συστάσεις από εμάς, αλλά λέω είναι και γνωστός της εκπομπής γιατί έχουμε κάνει
1: αρκετές.
0: Αρκετά. Και Πλάτωνα και Αριστοτέλη και Θουκυδίδη, εσχάτως. Καλώς ήρθατε αγαπητέ, τι κάνετε?
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, με τον Βασίλη Κάλφα σήμερα, αφού σας θυμίσω ότι στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τρίκας και στο ρολτουκό δεσπότη βέβαια και ο Νίκος Αβοργινάκης είναι στην κονσόλα του ήχου. Με τον Βασίλη Κάλφα λοιπόν θα μιλήσουμε για τον Σοκράτη. Ο Σοκράτης βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο όλων των λεγόμενων, των δρόμενων κλπ. Μέσω Πλάτωνα και άλλων, αλλά ποτέ ως αυτόνομος διανοητής, φιλόσοφος. Δεν μας απασχόλησε, εμάς τουλάχιστον εδώ σε αυτή την εκπομπή, οπότε οφείλουμε.
1: Είναι μια ευκαιρία. Ένα
0: Σοκράτη σκέτο δηλαδή, χωρίς τις αναφορές του Πλάτωνα. Δεν γίνεται αυτό, αλλά θέλω να πω χωρίς να είναι εξάρτημα των διαλόγων του Πλάτωνα. Ο Σοκράτης λοιπόν, σαν πρόσωπο, σαν συμβάν στην αρχαία Αθήνα, συμβάν με την έννοια του μπαντιού, δηλαδή του σημαίνοντος, ας πούμε, της ένωσας εξέλιξης που καθορίζει πράγματα. Ήταν κάτι τέτοιο ο Σοκράτης? Ήταν προφανώς.
1: Λειτουργήσε πάντως, δεν ξέρω αν ήταν ακριβώς, αλλά για την ιστορία της φιλοσοφίας ξαφνικά είναι ένας φάρος κατά κάποιο τρόπο, ένα σύμβολο, το πρότυπο του φιλοσόφου, και το παράξενο είναι ότι θα έλεγα ότι είναι από τους ευνοημένους της ιστορίας της φιλοσοφίας, με την έννοια ότι ενώ ο ίδιος δεν έγραψε τίποτα και δεν ξέρουμε καλά τι έλεγε, τι δίδασκε, αν δίδασκε καν, λόγω κάποιων συγκυριών τις οποίες φαντάζομαι θα συζητήσουμε, έγινε κεντρικό πρόσωπο στην ιστορία της φιλοσοφίας και για τους πλατωνικούς φυσικά, αλλά και για τους στοικούς και εμπολής και για τους χριστιανούς, γιατί η μοίρα του Σοκράτη και ο θάνατός του θύμιζε αρκετά τον αντίστοιχο θάνατο του Χριστού, ας
0: πούμε. Ναι.
1: Οπότε είναι ένα παράδοξο λίγο ο Σοκράτης στην ιστορία της φιλοσοφίας, διότι και στις ιστορίες θα διαβάσουμε περισσότερο για τη ζωή του, για τη δίκη του, για το περίεργη προσωπικότητά του και λιγότερο για τις φιλοσοφικές του απόψεις. Mm. Οπότε όποιος ασχολείται σήμερα με τον Σοκράτη είναι περισσότερο σαν να προσπαθεί να λύσει ένα πρόβλημα, ένα αστυνομικό πρόβλημα, ας πούμε, να διακρίνει τον πραγματικό Σοκράτη πίσω από αυτά που λέγονται για αυτόν.
0: Και πόσο μπορούμε να το κάνουμε αυτό με ασφάλεια, είναι ένα ερώτημα.
1: Δεν θα το λύσουμε, είναι το περίφημο σοκρατικό πρόβλημα, αλλά τουλάχιστον να το διαγράψουμε, να το προτείνουμε, να φανούν οι πιθανότητες λύσης και να σκεφτούμε λιγάκι και για τον τρόπο που η σκέψη περνάει στους επόμενους.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι πάντα ευθύς αυτός ο δρόμος.
0: Έχουμε τα ιστορικά δεδομένα, τα οποία
1: λίγα.
0: Είναι αυτά
1: λίγα.
0: Τα λίγα.
1: Είναι, αυτά που ξέρουμε με ασφάλεια είναι... Ζει το δεύτερο μισό του 5ου αιώνα, το 469 μέχρι το 399 που πεθαίνει. Άρα στην κρισιμότερη περίοδο της αθηναϊκής ιστορίας. Είναι δηλαδή σύγχρονος του Πρωταγόρα και του Δημόκριτου και αναφέρω δύο, γιατί θα έλεγα ότι αυτοί είναι οι δύο αδικημένοι της ιστορίας της φιλοσοφίας. Σύγχρονοι του Σοκράτη, ο Σοκράτης πολύ πιο διάσημος, μιλάμε περισσότερο για αυτόν, όχι για αυτούς που πιθανότατα είναι... ως φιλόσοφοι σημαντικότεροι.
0: Να θυμίσω στους ακροατές ότι η προηγούμενη εκπομπή ήταν για τον Πρωταγόρα και ο Πρωταγόρας μπορεί να μην είναι γνωστός ως όνομα, αλλά είναι αυτό το μέτρον άριστο άνθρωπος.
1: Πώς πω αυτό,
0: έτσι, είναι, το ξέρουν όλοι και το επικαλούνται όλοι, ο καθένας με τον τρόπο του βέβαια και με τον περιεχόμενο που του δίνει.
1: Αλλά... Σοκράτη, αν πήγαινε στην Αθήνα και ρωτούσε ποιος είναι ο μεγάλος φιλόσοφος εν ζωή, θα σου λέγανε όλοι ο Πρωταγόρας. Διότι ήταν διάσημο πρόσωπο, διότι είχε μαθητές πολλούς, διότι ήταν ο πιο γνωστός σοφιστής, ενώ οι άλλοι, ο καθένας είχε το κοινό του κατά κάποιο τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ζει αυτά τα τα 70 χρόνια, δεν βγαίνει ποτέ από την Αθήνα, επίσης μια ιδιοτυπία, μόνο τρεις φορές που στρατεύεται και πολεμά στον Πελοποννησιακό πόλεμο και μάλλον με ανδριότητα από ό,τι λέγεται, ούτε για βόλτα δηλαδή, ούτε έξω από τα, από τα όρια της Αθήνας, σε μια εποχή που ο κόσμος ταξιδεύει και γράφει. Μάλιστα. Δεν γράφει τίποτα, επίσης παράδοξο. Συναναστρέφεται κυρίως με νέους της αριστοκρατικής κοινωνίας, αλλά ισχυριζόμενος ότι μιλάει με όλους χωρίς διακρίσεις και δεν πληρώνεται και δεν έχει μαθητές, που είναι επίσης παράδοξο γιατί, για την εποχή των σοφιστών που η γνώση πωλείται κατά κάποιο τρόπο. Μέσα σε αυτούς με τους οποίους αναστρέφεται είναι και κάποιοι που παίξαν πολύ σημαντικό ρόλο στην ιστορία της Αθήνας, δηλαδή ο Κρητίας, ναι, και ο Αλκιβιάδης, και φυσικά οι νεότεροι φιλόσοφοι που βγήκαν από τα, από τα χέρια του Σοκράτη, δηλαδή ο Πλάτων, ο Αντισθένης, ο Αρίστηπος, οι σοκρατικές σχολές δηλαδή, που καθόρισαν το κλίμα στη φιλοσοφία το πρώτο μισό του 4ου αιώνα. Και ξέρουμε αρκετά για τη δίκη του. Προσάγεται με κατηγορία για δίκη ασεβίας, που είναι η χειρότερη δίκη που μπορεί να περάσει στην Αθήνα. Με κατηγορητήριο που το ξέρουμε είναι ότι διαφθείρει τους νέους και ότι εισάγει κενά δαιμόνια. Θα πούμε τι μπορεί να σημαίνει, ναι, αυτό. Ναι. Καταδικάζεται με μια από λαϊκό δικαστήριο, όπως ήταν θεσμοί της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, 500 ατόμων, με μια σχετικά μικρή πλειοψηφία στην πρώτη ψηφοφορία που είναι ένοχος ή αθώος, ένοχος, και στη συνέχεια προκαλεί τους δικαστές του λέγοντας, ζητώντας, κανονικά ζητούσαν οι κατηγορούμενοι καλύτερη ποινή, ας πούμε, τι ποινή θα του βάλουμε, του ενόχου, ναι, Σοκράτη, ναι, αντί να ζητήσει πρόστιμο, εξορία κτλ. Είπε να με σιτίζετε δωρεάν στο Πριτανείο, διότι είμαι ένα δώρο για την πόλη και το μεγάλο καλό που σας έχει τύχει. Ναι. Θεωρήθηκε προκλητική αυτή η στάση και καταδικάστηκε σε θάνατο με μεγαλύτερη πλειοψηφία. Δεν δέχτηκε να δραπετεύσει, ενώ περίπου θα συνέφερε και τον ίδιο και τους φίλους του και τους Αθηναίους να φύγει ο Σοκράτης και να μην εκτελεστεί, αλλά ήπιε το κόνιο με μια γενναία στάση από ό,τι φαίνεται, και έτσι αποτέλεσε λίγο το στίγμα, το μαύρο, τη μαύρη σελίδα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Δηλαδή αυτό δεν μπόρεσαν μετά, ναι, είναι λογικό να το έχουν εκμεταλλευτεί.
0: Να το αφομοιώσουν και να το εξορθολογήσουν, βεβαίως. Και να το αιτιολογήσουν. Ή δεν ξέρω τώρα τι έγινε μετά, αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να το δικαιολογήσουμε.
1: Όχι,
0: από τότε και μέχρι σήμερα.
1: Δηλαδή μια γενικά, ναι, ανεκτική κοινωνία σε επίπεδο ιδεών, όχι σε επίπεδο,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: πολιτικών, ναι, διαφωνιών. Ναι. Εκεί υπήρχαν θύματα πολλά.
0: Βεβαίως.
1: Και φίλους πόλεμους. Αλλά να καταδικάζεις κάποιον για τις ιδέες του σε θάνατο είναι λίγο
0: βαρύ.
1: Βαρύ.
0: Για όλες τις εποχές. Πολύ περισσότερο, βέβαια, για την Αθηναϊκή, βέβαια, Δημοκρατία, βέβαια, και τον Χρυσό αιώνα εκεί κλπ. Ο οποίος ήταν στα,
1: τύχη, στα λοιπόν, πονερά του, βέβαια. Αλλά ήταν, ναι, αφενός ο θάνατος του, που είναι, λες και το επέλεξε, ότι ήξερε ότι ήταν και 70 χρόνια, που θεωρείται μεγάλη ηλικία, ας πούμε, για την εποχή, ότι καλύτερα να πεθάνω από το να εξοριστώ ή οτιδήποτε. Ναι. Δεν, βέβαια, φαντάζομαι ότι φανταζόταν τη μοίρα που θα έχει μετέπειτα η φήμη του. Και φυσικά η μεγάλη τύχη είναι ότι ανάμεσα στους μαθητές του ήταν ο Πλάτωνας, που είναι, ας πούμε, ένας από τους μεγαλύτερους συγγραφείς της αρχαιότητας και τον έκανε πρωταγωνιστή των, ναι, φιλοσοφικών διαλόγων, και επομένως κτίστηκε η φήμη του σιγά σιγά μετά.
0: Βέβαια. Και πολλοί είχαμε παλιότερα την αίσθηση ότι ο Πλάτωνας μεταφέρει ό,τι ο Σοκράτης δίδαξε. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι αλήθεια. Νομίζω ότι δεν ισχύει αυτό. Ο Πλάτωνας γράφει αυτά τα οποία ήθελε να πει και χρησιμοποίησε τον Σοκράτη σαν έναν διάβλο επικοινωνίας και σαν ένα κανάλι έκφρασης περισσότερο, παρά ότι μετέφερε ο ίδιος σαν δεύτερος, δηλαδή πρωταγωνιστής. Ήταν πρωταγωνιστής με την κυριολεξία στη φιλοσοφία ο Πλάτωνας. Λοιπόν, ωραία, αυτή είναι σε αδρές γραμμές η ιστορία. Αυτά είναι τα ιστορικά γεγονότα που γνωρίζουμε. Το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί δεν δραπέτευσε ο Σοκράτης ενώ μπορούσε να το κάνει. Αυτό το αναρωτιούνται ακόμα και σήμερα όλοι. Η δίκη του Σοκράτη επίσης είναι μια δίκη που έχει και νομικό ενδιαφέρον για όλες τις εποχές, και νομίζω ότι γίνεται, ξαγίνεται, έχει γίνει πάλι μια συμβολική δίκη του Σοκράτη και τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα, ή κάνω λάθος, το μπερδεύω με άλλες μεγάλες δίκες που αναπαράγονται.
1: Αναπαρήχθη. Και σε σεμινάρια νομικής.
0: Νομικής και λοιπά. Και νομίζω
1: και
0: ότι.
1: Και σε θεατρική παράσταση.
0: Καλά, θεατρική παράσταση και τέτοια βεβαίως. Μονολόγους και λοιπά. Έχουμε πάρα πολλούς. Και θέλω να πω, είναι καταναλωμένο το θέμα. Νομικά όμως νομίζω ότι. Τώρα είναι, το μυαλό παίζει πολλά παιχνίδια και δεν γκουγκλάρω επίτηδες, αλλά νομίζω ότι είχε καταδικαστεί και από τους σύγχρονους εντός εισαγωγικών δικαστές ο Σωκράτης, γιατί βάσει του νόμου ήταν παράτυπος και παράνομος, δεν ξέρω δηλαδή.
1: Η δυσκολία να σε σχέση με μια κοινωνία που δεν έχει στο συγκεκριμένο σημείο γραπτό νόμο να πεις τι είναι ασέβεια, έτσι. Είναι λίγο δύσκολο να στηρίξει μια κατηγορία και μάλιστα θανατικής ποινής σε έναν περίπου νόμο άγραφο.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό είναι ένα νομικό κενό. Τυπικά πάντως ήταν νομότυπη διαδικασία, με την έννοια ότι το λαϊκό δικαστήριο κρατήθηκαν όλοι οι τύποι του λαϊκού, κλήρωση των δικαστών, απολογία του κατηγορουμένου, κλήση των κατηγόρων και στη συνέχεια ψηφοφορία. Δηλαδή εκεί, επειδή λειτουργούσε με αρχή πλειοψηφία στο δικαστήριο, δεν είχε μια αυτονομία η δικαστική εξουσία, ήταν λαϊκό, δεν μπορείς να πεις τίποτα. Δηλαδή θα μπορούσαν να τον δώσουν, θα μπορούσαν και να τον καταδικάσουν. Δεν λογοδοτούσε ο κάθε δικαστής ξεχωριστά γιατί ψήφισε, ναι. Δεν ήταν και δικαστής, ήταν ένας απλός πολίτης.
0: Ναι.
1: Γιατί ψήφισε θετικά, αρνητικά. Κανένας δεν θα το ρωτούσε τι ψήφισες και γιατί ψήφισες έτσι. Οπότε φαντάζομαι ότι νομικά έχει ενδιαφέρον να δει τον τρόπο απολογίας του Σωκράτη, το κατηγορητήριο, και τον τρόπο απολογίας, αν χρησιμοποίησε τα σωστά επιχειρήματα ή όχι, αν υποθέσουμε ότι ήθελε να αθώθει και δεν πάρουμε την, ας πούμε, πιο τραγική, ναι, και πιο μελοδραματική ιστορία, ότι τελικά επιδίωξε το θάνατο, ναι, του κατά κάποιο τρόπο.
0: Μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια αναφορά έτσι λίγο ευκρινή, κύριε Κάλφα, στην επιχειρηματολογία την οποία χρησιμοποίησε ο Σωκράτης στην απολογία του για να αντικρούσει τις κατηγορίες?
1: Ναι, νομίζω ότι η δεύτερη κατηγορία, η διαφθορά των νέων, ήταν εύκολο να αντικρουστεί και στην ουσία χρησιμοποίησε το παράδειγμα του, αν κανείς είδε κανένα να... στην ουσία όλο το θέμα της δίκης του Σωκράτη είναι αν ήταν μια καλυμμένη πολιτική δίκη.
0: Ναι.
1: Γιατί το 399 απαγορευόταν να πεις ότι σε προσάγωσε δίκη επειδή για τις πολιτικές σου πεπιθήσεις, επειδή ας πούμε πιθανόν είσαι φίλος των Τριάκοντα, που λίγο πριν είχαν πέσει. Οπότε αυτό είναι ένα γενικότερο ερώτημα. Δηλαδή, μην μπορώντας να χρησιμοποιήσουν πολιτικό κατηγορητήριο, χρησιμοποίησαν θρησκευτικό κατηγορητήριο κατά βάση. Η βασική κατηγορία είναι η εισαγωγή των κενών δαιμονίων.
0: Ναι.
1: Το άλλο διαφθείρο των νέων σου επίσης είναι ασαφής. Τι θα πει διαφθείρο? Έκανα παρέα σου. Απαντάει ο Σωκράτης, πείτε μου έναν που ήταν δικιά μου παρέα, ας πούμε, νέος που ήρθε κοντά μου και εξαιτίας μου δημιούργησε κάτι κακό στην πόλη. Όταν αυτοί που θεωρείται κακού στον Αρχιβιάδη, τον Κριτία, γίνανε ό,τι γίνανε αφού απομακρύνθηκαν από κοντά μου και αφού δεν είχα πια καμία σχέση μαζί τους.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολο να στηρίξει τέτοια κατηγορία. Το άλλο όμως είναι πιο ενδιαφέρον, γιατί κενό δαιμόνιο δεν σημαίνει, όπως το λέμε σήμερα, αυτό εισάγει κενά δαιμόνια, ελληνές ιδέες και ριζοσπαστικές κτλ. Κενό δαιμόνιο κατά λέξη σημαίνει νέους θεούς. Δεν πιστεύει στους θεούς της πόλης και εισάγει νέες θεότητες. Δαιμόνιο είναι μια ενδιάμεση θεότητα, σίγουρα θεότητα, αλλά όχι, ας πούμε, δωδεκάθεο, όχι, ναι, πρώτης βαθμίδας, ας πούμε, πρώτης γραμμής. Και η υπερασπιστική γραμμή του Σωκράτη είναι ότι αφού πιστεύω σε δαιμόνιο, πιστεύω και σε θεούς. Άρα δεν είμαι άθεος, αλλά το κατηγορητήριο δεν το κατηγορεί για θεία. Αυτό ήταν εύκολο να το απορρίψει. Λέει ότι δεν περιφρονεί στους θεούς της πόλης και αυτό θεωρείται ασέβεια, γιατί ο Σωκράτης υποστήριζε ότι έχει μια φωνή, το δαιμόνιο, το περίφημο δαιμόνιο Σωκράτη είναι μια φωνή που του μιλάει μόνο σε αυτόν, ναι, κατηδίαν.
0: Ναι.
1: Πιθανότητα είναι ο Απόλλων που μιλάει μέσω του δαιμονίου του Σωκράτη και του λέει ερώτημα, σίγουρα τι να μην κάνει, αλλά ερώτημα μήπως του έλεγε και τι να κάνει. Ο Μεν Πλάτων, που θέλει να αποφύγει αυτή την πλευρά του Σωκράτη, θέλει να την κρύψει, μιλάει μόνο για αποτρεπτική δράση του δαιμονίου. Δεν μπορεί να το κρύψει εντελώς, διότι ήταν ένα πολύ... Είναι από τα λίγα πράγματα που είμαστε σίγουροι ότι ο Σωκράτης αυτή την βιοτυπία την είχε, δηλαδή τη σχέση με έναν θεό δικό του, ας πούμε. Θέλει όμως να πει ότι δεν του έλεγε ποτέ τι να κάνει, αλλά μόνο τι να, τι μην, να κάνει. Μην κάνει. Ο Ξενοφών όμως που γράφει και αυτός για τον Σοκράτη, ναι, την ίδια εποχή και είναι πιο αφελής, λέει ότι ο Σοκράτης ήταν ένας μάντης. Και πώς κατηγορείτε ένα μάντη, πώς δέχεστε τον Τηρεσία και τα λοιπά και δεν δέχεστε και τον Σοκράτη που έλεγε όχι απλώς τι να μην κάνεις, αλλά και τι να κάνουν οι άλλοι και τι να κάνει ο ίδιος και τι να κάνει η πόλη. Δηλαδή,
0: ναι,
1: όμως να είσαι μάντης εκτός μαντικών θεσμών, μαντίων και τα λοιπά, είναι μια μορφή ασέβειας, πρέπει να ήταν μια μορφή ασέβειας.
0: Πάντως γενικώς υπάρχει ζήτημα ως προς το κατηγορητήριο, και το κυριότερο είναι αυτό που ήδη εντοπίσατε, ότι δεν υπάρχει κάποιος γραπτός νόμος με περιγραφή των όρων, έτσι ώστε με ασφάλεια να πεις ΑΒΓ και όχι κάτι άλλο.
1: Έτσι.
0: Είναι προφορικό όλο αυτό, οπότε η ερμηνεία είναι ευρεία. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά.
1: Φαίνεται
0: οπότε
1: πάντως ότι ο μέσος Αθηναίος, και θα πούμε ίσως πώς το αντιμετώπιζαν ο μέσος Αθηναίος, γιατί είναι και ήρωας των εφελών του Αριστοφάνη, που είναι
0: σωστά
1: ήδη κάτι περίεργο.
0: Ναι.
1: Πώς κάνεις το Σοκράτη ήρωα μιας κωμωδίας όταν ο Σοκράτης είναι ακόμα νέος, όταν ανεβαίνει αυτή η κωμωδία. Τι είναι αυτό που τον κάνει τόσο διάσημο?
0: Ναι, βέβαια. Αυτό είναι το επόμενο ερώτημα.
1: Για το μέσο λοιπόν Αθηναίο, αν κρίνουμε από τον Αριστοφάνη, που συνήθως ο κωμικός ποιητής παίρνει τη θέση του μέσου Αθηναίου,
0: ναι,
1: γιατί είναι ένα λαϊκό θέαμα,
0: ναι,
1: ήταν ένας περίεργος ασεβής τύπος. Δηλαδή αυτό το να πεις ότι ξέρετε μόνο σε μένα μιλάει ο Θεός και μου λέει τι πρέπει να γίνει, και αυτό είναι αυτά που λέει στην απολογία του πια, ότι εγώ είμαι μια λογόμεγα, σας ξυπνάω, είστε η Αθήνα ένα γέρικο άλογο και μόνο χάρη σε μένα που είμαι δώρο του Θεού στην πόλη καταφέρνετε και ξυπνάτε. Αυτό δεν φαντάζομαι ότι θα ακουγόταν και πολύ καλά στα αυτιά ενός μέσου Αθηναίου. Δηλαδή φαίνεται μια λαζονία η οποία, επειδή έφυγε θρησκευτικά ζητήματα κατά, ναι, κάποιο τρόπο, θα μπορούσε να θεωρηθεί και ασέβεια.
0: Ναι. Τώρα βέβαια, για να είμαστε, να λέμε και το στραβού το δίκαιο, σε όλες τις κοινωνίες, όταν έχεις έναν ο οποίος δικάζεται και ο οποίος έχει ένα αγέροχο ύφος και προκαλεί, δηλαδή επιτίθεται στους δικαστές του, είναι σαν να επιτίθεται αφιψηλού, σαν να λέει ότι εγώ αδιαφορώ για την απόφασή σας, εγώ θα πω αυτά που θέλω να πω και μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να έχεις πολύ μεγάλο ύψος και σθένος από την έδρανα του δικαστή να μην υποστείς αυτό το,
1: ναι,
0: αυτή την πίεση από τη μεριά του κατηγορούμενου,
1: ναι,
0: δηλαδή, και να τον αποθεώσεις.
1: Ναι, αν πήγαινε έτσι ταπεινός και έλεγε, μα δεν έκανε τίποτα.
0: Καλά, εντάξει, όλοι τον λυπόμαστε τον ταπεινό, ναι, και μισούμε αυτόν ο οποίος εκείνη τη στιγμή δεν μας φοβάται. Έτσι. Τότε τον θεωρούμε υπερόπτη και τον θέλουμε να τον γκρεμίσουμε από το βάθρο που θέλει να βάλει τον εαυτό του. Εντάξει. Δύσκολα πράγματα οι ωριμότητες και όλα αυτά που στην πράξη. Παρ' όλα αυτά, να ρωτήσω, πώς έγινε τόσο διάσημος ο Σοκράτης?
1: Αυτό είναι το περίεργο.
0: Έτσι, το είπατε πριν, το εννοήσατε ως ερώτημα.
1: Για τον Πλάτωνα,
0: οπότε
1: και
0: το επιβεβαιώνω τώρα.
1: Ναι. Τους άλλους που θεωρούσαν τον εαυτό τους μαθητή του Σοκράτη, και επειδή ο Σοκράτης είχε πεθάνει με έναν άδοξο τρόπο και παράξενο, είναι λογικό να θες μετά να δικαιώσεις τη φήμη του δασκάλου σου και να αρχίσεις να γράφεις γι' αυτόν με έναν τρόπο ίσως υπερβολικά θετικό. Και αυτό κάνει και ο Πλάτων και οι υπόλοιποι. Είναι όμως το παράξενο είναι τι ένας άνθρωπος που είναι κόντρα στο πλήθος και στην τάση της εποχής. Η τάση της εποχής είναι, όπως λέγαμε, να γράφεις. Δηλαδή όλη την εποχή εκείνη οι σημαντικοί στοχαστές γράφουν. Δεν γράφεις εσύ τίποτα. Και στα 45 σου ήδη είσαι τόσο διάσημος στην αθηναϊκή κοινωνία, που δεν είναι μικρή κοινωνία, έτσι. Mm-hmm. Το λέγαμε και άλλη φορά, είναι μια μεγαλούπολη,
0: ναι,
1: ίσως η μεγαλύτερη πόλη του κόσμου, έτσι, mm-hmm, εκείνη την εποχή.
0: Μητρόπολη.
1: Το να σε κάνει τόσο σημαντικό ώστε να γίνεσαι ήρωας κωμωδίας είναι πραγματικά περίεργο.
0: Ναι. Τι όμως
1: αν
0: είναι αυτό που τον κάνει?
1: Τι, ναι, θα ήταν, από αυτά που φαίνονται από τον Αριστοφάνη, από αυτά που λέει στις Νεφέλες, και όλοι τα παίρνουν, εγώ το θεωρώ σημαντική μαρτυρία της Νεφέλεσης, οι περισσότεροι θα πούνε ότι είναι η φαντασία του Αριστοφάνη, ας πούμε. Διότι τον παρουσιάζω σοφιστή στην ουσία, δηλαδή έχει φροντιστήριο, δηλαδή φροντιστήριο είναι η λέξη, από εκεί ξεκινάει πρώτη φορά στα αρχαία ελληνικά.
0: Το φροντίζω.
1: Σημαίνει μια,
0: ναι,
1: σχολή,
0: ναι,
1: πληρώνει ο κόσμος για να πάει. Ναι. Ασχολείται με τα ουράνια και τα υπόγεια, δηλαδή με φυσική φιλοσοφία και κυρίως με ρητορική. Διδάσκει τους νέους πώς να μετατρέπουν αυτό που το ξέρουμε ως άποψη και του πρωταγόρα ή ως κατηγορία για τον πρωταγόρα, το κακό επιχείρημα να το κάνουν καλό, που σημαίνει μια εκγύμναστη συναντιλογία, ώστε να μπορέσεις σε κάθε περίπτωση να δώσεις δύο αντίπαλες απόψεις για ένα θέμα και να μπορείς και τη μία και την άλλη να την υποστηρίξεις με καλά επιχειρήματα.
0: Ναι.
1: Αυτά όλα τα ξέρουμε από τους σοφιστές. Δηλαδή, αν μιλούσαμε για τους σοφιστές, θα λέγαμε περίπου αυτά τα πράγματα. Διδάσκουν.
0: Και ο Αριστοφάνης λέει ότι αυτό κάνει και ο Σωκράτης τα πρώτα του βήματα.
1: Αυτό τι σημαίνει, ότι.
0: Μισό λεπτό. Εδώ πριν προχωρήσετε, να σημειώσω κάτι, αν μου επιτρέπετε, το ότι επειδή το περάσαμε έτσι. Αμπασάν που λέμε στη ρήμη του λόγου. Το πώς διαβάζει κανείς τα πράγματα έχει να κάνει και με την εποχή και με τα ερωτήματα που βάζουμε. Μπορεί η άποψη κατά των σοφιστών, η αρνητική που επεκράτησε από τον Πλάτωνα και μετά, να λέει αυτό που είπατε κι εσείς, ότι πώς δηλαδή θα παρουσιάσει το καλό και το κακό έτσι όπως σε συμφέρει, άρα πώς θα βολέψεις το λόγο έτσι ώστε να τον τουμπάρεις τον άλλον και να βγεις εσύ από πάνω. Το λέω πολύ καφενειακά για να φανεί κακό. Απ' την άλλη μεριά, εγώ εκεί βλέπω όμως την αποθέωση του επιχειρήματος, που σημαίνει πάρα πολύ μεγάλο, τολμηρό, πνευματικό βήμα στην εξέλιξη της πνευματικής της ανθρωπότητας. Σοφιστές στηρίζουν το επιχείρημα, την έννοια του επιχειρήματος.
1: Οι σοφιστές και η έμφαση που δίνουν στο λόγο και στο επιχείρημα είναι το μεγαλύτερο γεγονός, πνευματικό γεγονός του 5ου αιώνα.
0: Αυτό.
1: Επομένως, με αυτήν την έννοια, η αποτίμηση μου, αν μιλούσαμε για τους σοφιστές, ήταν απολύτως θετική. Δηλαδή, ήταν οι άνθρωποι που άλλαξαν την πνευματική ατμόσφαιρα της Αθήνας. Ο Αριστοφάνης τώρα, όταν βάζει το Σωκράτη στους σοφιστές, δεν τον νοιάζουν υψηλές διακρίσεις. Τον θεωρεί μέρος του ίδιου κλίματος που άλλαξε όντως την Αθήνα. Mm-hmm. Και ήταν ξένο προς το μέσο Αθηναίο. Άλλωστε στις Δεφέλης υπάρχει ένας αφελής, ο Στρεψιάδης, ένας αφελής που χρωστάει, είχε έναν γιο ακαμάτι και μια γυναίκα σπάταλη και προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να πείθει τους δικαστές να μην δίνουν τα χρέη πίσω και τους δανειστές του. Που είναι αστείο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν το κάνει αυτό ο Αριστοφάνης, δεν θέλει κατά τη γνώμη μου να ξεχωρίσει τον Σωκράτη από τους σοφιστές ή από τους άλλους. Τον παίρνει ως αντιπροσωπευτικό τύπο ενός νέου ρεύματος ιδεών που επηρεάζει τα πάντα στην Αθήνα και την αγωγή των νέων. Γιατί το ζήτημα πώς μεγαλώνουν τα παιδιά. Στο τέλος θα καταλήξει να πάει στο φροντιστήριο του Σωκράτη ο γιος του Στρεψιάδη. Mm. Και όντως θα γίνει σοφιστής κι αυτός και θα τα βάλει με τον πατέρα του. Θα γυρίσει λίγο μπούμεραγκ η παιδεία η καινούρια. Φαίνεται ότι απασχόλησε πάρα πολύ σοβαρά και οι ριζοσπαστικές ιδέες που κυκλοφορούσαν και το πώς ανατρέφουν, ποιες είναι οι αξίες μιας κοινωνίας. Και ο Σωκράτης φαίνεται ήταν κι αυτός. Αυτό φαίνεται και από τον Πλάτωνα μετά.
0: Μέρος αυτής της εξέλιξης.
1: Ακριβώς. Ασχολείται με τα ανθρώπινα ζητήματα και τα πολιτικά, που ως τότε η φιλοσοφία ασχολούνταν με τη φύση, δεν τον ενδιαφέρει καθόλου τη φύση. Δίνει έμφαση στο επιχείρημα, στη διαλεκτική, στη μευτική. Βέβαια. Είναι μέρος και αυτός της αντιπαράθεσης των επιχειρημάτων.
0: Που σημαίνει διάλογος.
1: Ακριβώς,
0: αυτό.
1: Ακριβώς, διάλογος.
0: Άρα
1: κρίνει
0: σημαίνει και δημοκρατία.
1: Τους πολιτικούς θεσμούς.
0: Βεβαίως.
1: Όλα αυτά που θα τα έκανε πιθανόν και ένας πρωταγόρας, θα μπορούσε κάλλιστα ο Αριστοφάνης να επιλέξει τον πρωταγόρα. Ίσως ο Σωκράτης, επειδή είναι και Αθηναίος και πιο γνωστός και πιο ντόπιος, σαν να λέμε, προσφερόταν πιο πολύ από να βάλει ήρωα έναν ξένο που έρχεται στην Αθήνα. Όλοι αυτοί οι σοφιστές είναι μέτικοι στην Αθήνα. Αλλά δεν νομίζω ότι σημαίνει κάτι παραπάνω. Δείχνει όμως ότι ο κόσμος, το Σωκράτη, τον θεωρούσε μέρος της
0: του νέου ρεύματος. Ωραία. Λοιπόν. Άρα ο Σωκράτης ξεκινάει έτσι, διαβάζοντας τον Αριστοφάνη δηλαδή, ισχυριζόμαστε αυτά που είπατε, και πώς εξελίσσεται μετά.
1: Κοίτα, μετά από τότε εξελίσσεται μέσω του Πλάτωνα, δεν ξέρουμε τι, δεν έχουμε καμιά κάμερα να ξέραμε πώς πραγματικά...
0: Ούτε δρούσες. Ιστορικές καταγραφές.
1: Όχι, δεν έχουμε. Mm. Όλα τα στοιχεία...
0: Δεν έχουμε μαρτυρίες δηλαδή άλλες.
1: Αριστοφάνη, που είναι βέβαια ένα θεατρικό έργο, έτσι.
0: Ωραία.
1: Μετά έχουμε τον Ξενοφόντα και τον Πλάτωνα, που γράφουν περίπου την ίδια εποχή, και μια σειρά αποσπάσματα από έργα των μικρών σοκρατικών, όπως λέγονται, σοκρατικές σχολές που ξέφτησαν στη συνέχεια, κρατήθηκε μόνο η Ακαδημία του Πλάτωνα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και ο Αρίστυπος και ο Αντισθένης και ο Φέδων και όλοι αυτοί ίδρυσαν σχολές και με το ίδιο πρόγραμμα που δείχνει πόσο σημαντική ήταν η προσωπικότητα του Σωκράτη, να διασώσουν την φήμη του δασκάλου τους.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά το περίεργο είναι ότι όλοι αυτοί, και το κρίνουμε από τον Πλάτων και τον Ξενοφόνο που σώθηκαν τα έργα τους, πάλι γράψανε μια μορφή λογοτεχνίας, ναι, και μια μορφή φιλοσοφίας καθαρής. Mm. Δηλαδή δεν ξέρεις τον Πλάτωνα, εκεί είναι το ισοκρατικό πρόβλημα. Τι από αυτά που βάζει στο στόμα του Σωκράτη ο Πλάτων είναι πραγματικές απόψεις του Σωκράτη και τι είναι δικές
0: είναι
1: του.
0: Του Πλάτων, ναι,
1: και
0: ναι, ναι.
1: Για μερικές είμαστε σίγουρα ότι είναι, σίγουρα ότι είναι δικές του. Η αγάπη για τα μαθηματικά. Ο Σωκράτης ποτέ δεν έδειξε κάτι τέτοιο. Mm. Η θεωρία των ιδεών, η αθανασία της ψυχής, αυτά τα πιο κεντρικός πυρήνας του πλατωνικού δεν θεωρείται σωκρατικός. Ναι. Οπότε πρέπει να έχουμε μια κριτική ματιά στο πλατωνικό έργο κυρίως, γιατί ο Ξενοφών δίνει περισσότερο ένα σύνολο ανεκδότων. Μιλούσε τότε με τον Τάδε και έλεγε αυτά και διαλόγους.
0: Ίσως και μας βοηθάει λίγο. Σαν στοιχείο διασταύρωσης να είναι χρήσιμο.
1: Μια μορφή διασταύρωσης ακριβώς. Και μας βοηθάει και μετά και ο Αριστοτέλης, ο οποίος είναι ο πρώτος, δεν τον έχει γνωρίσει. Ο Αριστοτέλης γεννιέται περίπου 15 χρόνια αφού έχει πεθάνει ο Σωκράτης. Αλλά ζώντας μέσα στην Ακαδημία, η μνήμη του Σωκράτη είναι αρκετά, φαντάζομαι, ισχυρή. Και είναι ο πρώτος που λέει, ξέρετε, ο Σωκράτης είναι ο πρώτος που έστρεψε την φιλοσοφία από τη φύση στον άνθρωπο. Να, μια μαρτυρία που πουθενά την έχουμε από τον Πλάτωνα. Και είναι αυτός που αναζήτησε τους ορισμούς.
0: Γιατί είναι ερμηνεία, είναι κριτική, ναι, αυτό. Είναι κριτική.
1: Ότι έψαχνε τους ορισμούς, τις έννοιες. Να κάτι καινούριο.
0: Μάλιστα.
1: Στην ηθική δεν ταυτίζεται η ηθική του Σωκράτη. Μιλούσε για γνώση, αυτογνωσία της ψυχής, το γνώθης αυτών κτλ. Χωρίς να έχει μέρη της ψυχής όπως έχει ο Πλάτων. Και σιγά σιγά λοιπόν από ελάχιστες μαρτυρίες του Αριστοτέλη συν τα κείμενα του Πλάτωνα προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη.
0: Μάλιστα.
1: Τι μπορεί να ήταν η διδασκαλία του Σωκράτη.
0: Ωραία. Λοιπόν, να τη βγάλουμε αυτή την άκρη και να πούμε δηλαδή τα 2-3 πυρηνικά στοιχεία της διδασκαλίας του Σωκράτη. Ήδη έχετε αναφέρει το γνώτης αυτό. Είδε και το πιο γνωστό από όλους. Αυτό μαζί με την απολογία
1: του. Αυτό φάνταν ακριβώς. Μια μορφή ότι αυτό που ο Θεός, ας πούμε, τον πρόσταξε να κάνει και στους άλλους και στον εαυτό του, είναι να γνωρίσει τον εαυτό του και την ψυχή του. Δηλαδή, δίνει μια έμφαση πρώτα απ' όλα στον άνθρωπο. Αυτό είναι ίσως πιθανό να το χρεώσουμε σε αυτόν και στους σοφιστές. Είναι η ίδια εποχή, ότι ξαφνικά ο άνθρωπος είναι το αντικείμενο της φιλοσοφίας.
0: Το ενεργούμενο της πολιτείας και το αντικείμενο της φιλοσοφίας.
1: Είναι καινούργιο. Δηλαδή, σήμερα μας φαίνεται αυτονόητο. Αλλά δεν είναι καθόλου.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Μέχρι το Αναξαγόρας είναι λίγο, ζουν μαζί στην Αθήνα, λίγο μεγαλύτερος και ασχολείται με τη φυσική φιλοσοφία. Λοιπόν, ο Σωκράτης είναι τους σοφιστές, είναι το Δημόκριτο, είναι οι πρώτοι που λένε ότι κύριο μέλημα της φιλοσοφίας είναι η ανάλυση αυτό που θα λέγαμε μετά ηθική και πολιτική, δηλαδή ο άνθρωπος μόνος του και ο άνθρωπος στην πόλη. Άρα καινούρια προβλήματα. Αν έγινε αυτό που πιθανολογούμε ότι έγινε, τότε ήδη αυτό είναι μια αλλαγή στην ατζέντα της φιλοσοφίας.
0: Βέβαια.
1: Άρα ηθική και πολιτική φιλοσοφία. Δεύτερο, μια καινούρια μέθοδος. Σε αυτόν μάλλον και στους σοφιστές πάλι πρέπει να χρεώσουμε αυτό που λέμε διαλεκτική, ότι η φιλοσοφία διεξάγεται σε διάλογο. Δεν φιλοσοφείς μόνος σου, απομονωμένος από τον κόσμο και τα πράγματα και γράφοντας, πώς θα φανταζόμαστε ότι θα έγραψε ο Παρμενίδης το περίφημο ποίημά του, αλλά μιλάς με τους άλλους ή δυνατόν με καλούς συνομιλητές, ισοδύναμους με σένα και διαμορφώνεις τις απόψεις σου σε αντιπαράθεση με τις απόψεις των άλλων. Αυτό φαίνεται καθαρά από τους πρώιμους διαλόγους του Πλάτωνα. Όταν διαβάσει κανείς τον Πρωταγόρα, ας πούμε, ένας καταπληκτικός διάλογος του Πλάτωνα, βάζει στο επίκεντρο ο Πλάτωνας τον Πρωταγόρα και τον Σωκράτη και έχει μια καταπληκτική αντιπαράθεση, όπου οι θέσεις δεν έχουν τόσο σημασία. Τυπικά το ερώτημα είναι αν η αρετή, δηλαδή μια ηθική κατηγορία, είναι διδακτή ή όχι. Και στην πορεία του διαλόγου αυτά που υποστήριζε στην αρχή ο Σωκράτης θα υποστηρίζει στο τέλος ο Πρωταγόρας. Είναι η πρώτη φορά όμως που παρουσιάζει κάποιον ως ισοδύναμο με τον Σωκράτη. Αυτό δείχνει ότι κατά βάθος ο Πλάτων εκτιμούσε τον Πρωταγόρα. Γι' αυτό του έδωσε και τόσο, ας πούμε, το αφιερώνει ένα διάλογο και στο θέτητο είναι πάλι το κυρίαρχο πρόσωπο, που δείχνει ότι τον έπαιρνε πάρα πολύ στα σοβαρά, ως αντίπαλο. Λοιπόν, άρα και η μέθοδος, το περιεχόμενο λοιπόν της φιλοσοφίας, η μέθοδος της φιλοσοφίας που εισάγει το διάλογο. Και πιθανόν μια μορφή ταυτότητας. Τώρα αυτό πάει περισσότερο στη ζωή. Γιατί ναι, νομίζω ότι με τη φιλοσοφία δεν θα το λύσουμε το πρόβλημα. Ακόμα και αν φτάνει σημαντικά.
0: Ο λιτός βίος όμως δεν είναι ένα κομμάτι της φιλοσοφίας.
1: Αυτό που το βάζει στα χείλη του Σωκράτη.
0: Στην ηθική, στο κομμάτι της ηθικής.
1: Ο Πλάτων στο Θεέτητο, νομίζω ότι είναι Πλάτωνας εκεί. Δηλαδή, ο Σωκράτης δεν φημίζονταν για την απέχθεια προς το σώμα, ας πούμε, που την έχει ο Πλάτωνας και στο Φέδωνα όταν.
0: Ναι.
1: Και στο Συμπόσιο και τα λοιπά, δηλαδή ότι φεύγει σιγά σιγά από το σώμα και κρατάς την καθαρότητα της ψυχής και στο τέλος την ταύτιση με τις ιδέες, το σπήλαιο και όλα αυτά. Ναι. Αυτά δεν είναι σοκρατικά. Ο Σωκράτης φαίνεται ότι ήταν ένας άνθρωπος με πάθη, διαφημίζει τον ερωτικό
0: και
1: του χαρακτήρα.
0: Του ωραίου, του κάλους,
1: του
0: ανδρικού κάλους, ο Αλκιβιάδης.
1: Μετέχει σε συμπόσια, συνομιλεί με όλο τον κόσμο. Δηλαδή, άρα είναι ένας άνθρωπος μέσα στη ζωή, δεν είναι ένας απόκοσμος φιλόσοφος.
0: Με σώμα,
1: ναι,
0: με σώμα.
1: Ακριβώς.
0: Έχει σημασία αυτό. Ναι.
1: Βέβαια, φαίνεται να έδινε ένα βάρος στα ψυχικά χαρίσματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει παρυφρόνηση του σώματος. Ενώ στον Πλάτωνα και στους ακρευνείς πλατωνικούς, ναι, τους νεοπλατωνικούς, ας πούμε, θα
0: προτάσουν τέλος πάντων την ψυχή και το πνεύμα. Ναι.
1: Και διάκριση. Ενώ ο Σωκράτης δεν φαίνεται να κάνει διάκριση ψυχής και σώματος. Οπότε νομίζω ότι για να λύσουμε το σωκρατικό πρόβλημα, ας πούμε, έχει μια καταπληκτική περιγραφή στο Συμπόσιο. Ο Πλάτων βάζει τον Αλκιβιάδη να μπαίνει χωρίς να τον παίρνουν είδηση οι άλλοι συμποσιαστές. Και όταν μπαίνει μεθυσμένος ο Αλκιβιάδης, δεν βλέπει ότι είναι παρόν ο Σωκράτης. Και αρχίζει να κάνει ένα εγκόμιο του Σωκράτη, ενώ λέει τι συζητάτε, συζητάμε για τον έρωτα. Να σας πω εγώ για τον Σωκράτη. Δηλαδή, περίπου στα μάτια του Αθηναίων, ο έρωτας και ο Σωκράτης πηγαίνουν μαζί. Και κάνει ένα εγκόμιο του Σωκράτη, χωρίς να τον βλέπει, που περίπου ήταν, όχι, είχε πει πριν ο Σωκράτης για τον έρωτα. Και εκεί έχει μια ωραία περιγραφή που μου μοιάζει να είναι, δεν μπορώ να το εγγυηθώ, πραγματική. Λέει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που ξέρουμε, δηλαδή ότι ήταν εξυπόλυτος, ότι δεν έδινε σημασία στα χρήματα, ότι μιλούσε με μια παράξενη γλώσσα που κανείς δεν καταλάβαινε και στην αρχή τον παίρνανε στο ψηλό, δηλαδή μιλούσε, λέει, για ξυλοκόπους και αλληλείς και τα λοιπά, αλλά μετά, λέει, στην ουσία καταλάβεις ότι κάτι σοβαρό θέλει να πει και στο τέλος κατέληγε αυτή η συναναστροφή να σου αλλάξει τη ζωή. Όποιος ήρθε δίπλα στο Σωκράτη άλλαζε η ζωή του, έβλεπε αλλιώς τη ζωή του πριν το Σωκράτη και μετά το Σωκράτη, πράγμα που σημαίνει ότι και η ζωή είναι φιλοσοφία για το Σωκράτη.
0: Ο βίος.
1: Ο βίος.
0: Ο βίος, ο βιωτός βίος. Και το πώς να ζεις τελικά, το οποίο είναι μέρος της ηθικής του κάθε φιλοσόφου και του κάθε φιλοσοφικού ρεύματος. Έτσι, το κομμάτι της ηθικής είναι το πώς να ζήσω.
1: Οπότε έτσι, και οι ηθικές σχολές μετά τα ελληνιστικά χρόνια πάλι το Σωκράτη έχουν.
0: Οπότε στο πώς να ζήσω αυτόν τον τη λιτότητα στο βίο την έχει ο Σωκράτης, έχει, σαν στοιχείο, έτσι.
1: Αλλά όχι λιτότητα στα συναισθήματα. Λιτότητα
0: τη λιτότητα ως τα υλικά αγαθά.
1: Έτσι, ναι.
0: Απέναντι στα υλικά αγαθά, στα οποία φαίνεται να παίρνει αποστάσεις. Δεν θέλω να πω να τα περιφρονεί, γιατί δεν τα περιφρονεί. Δεν περιφρονεί το σώμα. Άρα το σημαντικότερο υλικό αγαθό το εγκολπώνεται ως αξία και ως αισθητική. Κατά συνέπεια.
1: Επομένως, δηλαδή, θα μπορούσε μια απάντηση να είναι ότι ίσως και η Πυθαγόρη πριν από αυτό, ότι είναι η πρώτη φορά που η φιλοσοφία γίνεται και τρόπος ζωής, δηλαδή μελέτη του βίου, και ότι αυτό κληρονομείται.
0: Οι στοικοί το έκαναν με τα επιστήμη.
1: Το κάνανε οι στοικοί, το κάνανε οι επικούροι, το κάνουν όλοι οι υπόλοιποι. Και αυτή η μνήμη του Σωκράτη είναι τόσο έντονη σε αυτούς που τον ζήσανε. Οπότε είναι ενδιαφέρον ότι κανείς δεν μιλάει για αυτόν ψυχρά. Δηλαδή, να σας πω εγώ τι είπε ο Σωκράτης. Κανείς δεν το λέει από όσους το γνώρισαν. Ούτε ο Πλάτων, ούτε ο Ξενοφών, ούτε ο Εσχήνης, ούτε ο Αρίστιπος. Τον κάνουν ήρωα μυθιστορήματος, θα λέγαμε σήμερα. Ήρωα θεατρικού έργου. Το οποίο είναι εντυπωσιακό.
0: Ναι. Ότι είναι εντυπωσιακό.
1: Είναι δηλαδή τόσο μυθιστορηματική φιγούρα, θα λέγαμε σήμερα, που μόνο με τον τρόπο της λογοτεχνίας μπορείς να τον πλησιάσεις.
0: Ναι, αλλά αυτό το δίνει ο ίδιος, δίνει αυτή την τροφή ο ίδιος, ασχολούμενος με το βίο ως καθημερινότητα και ως αξιακό σύστημα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και αν θέλουμε να το πάμε και παρακάτω, μπορεί να πει κανείς και να ισχυριστεί με βάση το σωκρατικό παράδειγμα ότι το πώς να ζω, πέρα από πρακτικές, ας πούμε, συμβουλές αυτοβελτίωσης και άλλες τέτοιες πρόσφατες αηδίες κλπ. Τα θεωρώ πολύ επιφανειακά όλα αυτά και τις πλάκας πράγματα, αλλά το πώς να ζω με βάση ένα αξιακό σύστημα και οι αρχές που διαπνέουν το σοκρατικό πώς να ζήσω, είναι σημαντικό παράδειγμα για να σκεφτεί κανείς το ρόλο της φιλοσοφίας.
1: Έτσι είναι.
0: Στο δίνεκες,
1: και
0: όχι
1: το
0: μόνο
1: καινούριο ρόλο της φιλοσοφίας. Γιατί...
0: Ναι, από τότε μέχρι ακριβώς, και σήμερα όμως.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, άλλωστε, γιατί να σε αφορά η φιλοσοφία αν δεν έχει να κάνει με τον άνθρωπο, τον καθημερινό και τη ζωή
1: έτσι,
0: του.
1: Έτσι. Δεν είναι δηλαδή μια απλή μελέτη η φιλοσοφία. Με το σοκρατικό στυλ, ας πούμε, προσέγγισης, είναι ένας τρόπος ζωής.
0: Μάλιστα.
1: Που περιλαμβάνει βέβαια και κάποιες γνώσεις, βέβαια. Ας πούμε, μέσα στην παραδοξότητα του Σοκράτη είναι το «εν είδα ότι ουδέν είδα ότι».
0: Αυτό είναι το επόμενο που θέλω να σταθούμε.
1: Δεν ξέρει τίποτα.
0: Ναι, θέλω να σταθούμε σε αυτό, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ γνωστό, όσο το γνώρισε αυτό. Απ' τη μια, μάθει τον εαυτό σου. Απ' την άλλη, ένα πράγμα ξέρω, δεν ξέρω τίποτα. Αυτό ακούγεται αντιφατικό.
1: Είναι.
0: Δεν μπορείς να έχεις και τη μία αρχή. Δηλαδή η αξία, η υπεραξία στο να γνωρίσω τον εαυτό μου και την άλλη μεριά η βεβαιότητα ότι δεν μπορώ να τον γνωρίσω γιατί δεν μπορώ να μάθω τίποτα, δεν ξέρω τίποτα. Τι εννοεί ο Σοκράτης αυτό?
1: Κοιτάξτε, εδώ ενδέχεται να είναι και ένα μέρος της περίφημης σοκρατικής ηρωνίας. Δηλαδή η ηρωνία πιάνει όλα τα πράγματα, πιάνει και τον εαυτό σου, είναι και ότι βάζει και αυτόν μέσα. Δηλαδή λέγοντας Σοκράτης δημοσίως ότι εγώ ξέρω, το μόνο που ξέρω είναι δεν ξέρω τίποτα, είναι σαν να προκαλεί αυτούς που παριστάνουν ότι ξέρουν και στην πραγματικότητα δεν ξέρουν τίποτα. Και έτσι ο Πλάτων το παρουσιάζει στην απολογία του Σοκράτη, ότι ξέρετε, πήγε ένας φίλος μου, ο Χερεφόντας, στο μαντίο των αδελφών και του ρώτησε ποιος είναι ο πιο σοφός Αθηναίος και απάντησε ο Σοκράτης. Και του το μετέφεραν και λέει: εγώ έπεσα από τα σύννεφα, πώς είναι δυνατόν να λένε εμένα σοφό που θεωρώ ότι δεν ξέρω τίποτα. Και άρχισα, λέει, μετά στη ζωή μου, και αυτό μοιάζει να είναι σοκρατικό, να πηγαίνω στους ποιητές. Ποιοι θεωρούνται γνώστες?
0: Μάλιστα.
1: Οι ποιητές, οι πολιτικοί, οι ρήτορες. Να συναντάω τον καθένα από αυτούς, να μπαίνω σε μια κουβέντα μαζί τους και να καταλαβαίνω και να τους αποδεικνύω ότι δεν ξέρουν τίποτα. Άρα είμαι ο πιο σοφός Αθηναίος, λέει, σωστά είπε το μαντίο των αδελφών, διότι είμαι ο μόνος που ξέρω την άγνοιά μου. Όλοι οι άλλοι δεν την ξέρουν. Αυτό τώρα μοιάζει λίγο ειρωνικό. Δεν μπορείς μόνο με την κριτική να θεμελιώσεις μια θέση. Βρίσκω απίθανο ο Σοκράτης να μην έχει παρασυρθεί ποτέ να πει τις απόψεις του για κάποιο πράγμα. Φαινόταν πάντως να έχει ένα αισθητήριο αλάνθαστο που διέκρινε το λάθος χωρίς να ξέρει κατά ανάγκη το σωστό, αν μπορώ να το πω έτσι. Δηλαδή, το να μαθαίνεις το λάθος των άλλων και το δικό σου είναι κομμάτι της γνώσης και αυτό. Mm-hmm. Δεν σε οδηγεί βέβαια με ασφάλεια σε μια οριστική γνώση, αλλά σε απομακρύνει από την άγνοια. Και αυτό φαίνεται να κάνει, ας πούμε, στους πρώιμους διαλόγους του Σοκράτης, όταν αναζητά τους ορισμούς που λέει και ο Αριστοτέλης. Ξεκινάμε από μια κεντρική έννοια, ευσέβεια. Τι είναι ευσέβεια, ας πούμε? Δίνει ο άλλος έναν ορισμό. Τον βάζει σε κριτική, τον ελέγχει, ο έλεγχος σοκρατικός είναι αυτός και τον απορρίπτει. Πάμε σε ένα καλύτερο ορισμό. Πάμε σε ένα τρίτο, τέταρτο στον ευθύφρονα που γίνεται αυτή η δουλειά. Φτάνει σε 4 ή 5 ορισμούς. Ο πέμπτος είναι σαφώς καλύτερος από τον πρώτο. Και εμείς ως αναγνώστες λέμε, γιατί δεν τον έχετε, ρε παιδί, μια χαρά τα λέει. Αλλά θέλει και αυτόν τα αφήσει ανοιχτό και τελικά απορρίπτει και αυτόν και καταλήγουν οι περισσότεροι από τους πρώιμους διαλόγους σε απορία. Ίσως έτσι να ήταν ο Σοκράτης. Δηλαδή, σε ελέγχω. Τώρα, σε ελέγχω χωρίς να έχω καμία γνώση στο μυαλό μου, μου φαίνεται λίγο απίθανο. Δηλαδή, το πού θα κατευθύνεις τη συζήτηση όταν θέλεις
0: βέβαια, πρέπει κάπως να έχεις ένα πνευματικό μπούσουλα.
1: Γι' αυτό μου φαίνεται ηρωνικό το ότι ξέρετε δεν ξέρω τίποτα. Προφανώς ξέρει αρκετά πράγματα, δεν τα θεωρεί ίσως οριστικά, ναι. Δεν τα προβάλλει.
0: Ναι.
1: Προτιμάει να προβάλλει τη μέθοδο της απόρριψης του λάθους από την... και κυρίως να δείξει ότι οι άλλοι που παριστάνουν τους σοφούς είναι στην πραγματικότητα...
0: Ευάλωτη και αυτή.
1: Οπότε νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι με αυτό το.
0: Το ενίδα,
1: μας κάνει λίγο να καταλάβουμε τον χαρακτήρα λίγο του Σοκράτη που ήταν βαθύτητα ειρωνικός. Οπότε έθετε συνεχώς υποαμφισβήτηση κοινές αξίες, ας πούμε. Ότι η ποιήση, ας πούμε, θα μας μάθει την αλήθεια. να δούμε τους ποιητές, τι ξέρουν, ας πούμε, τι κάνουν, τι λένε, γιατί ναι. λένε το ένα πράγμα στο ένα έργο και το άλλο στο άλλο. Δηλαδή θα μπορούσε να τους βάλεις σε μια κριτική, μάλιστα. πόσο μάλλον τους πολιτικούς τώρα που προσφέρονται για κριτική, ας πούμε.
0: Ναι, σωστά. Τώρα, αρκετά από αυτά τα οποία επισημάνατε, κύριε Κάλφα, μοιάζουν στα αυτιά των μετέπειτα ανθρώπων χριστιανών σαν προανακρούσματα του κηρύγματος του Χριστού. Ο άνθρωπος δηλαδή που μιλάει για παπουτσίδες και για ανθρώπους της δουλειάς, τέλος πάντων, Σοκράτης, και ότι μέσα από τη διδασκαλία του θα φτάσουν σε ένα σημείο που θα τους αποκαλυφθεί μια αλήθεια εσωτερική, μοιάζει πάρα πολύ με όλο αυτό το χριστιανικό που στην ουσία και ο Χριστός αυτό έκανε, οπότε οι συσχετίσεις αυτές εύκολα γίνανε εκ των υστέρων μετά, για να πούμε ότι ναι, ωραία, στην αρχαία Αθήνα δεν υπήρχε ο χριστιανισμός, υπήρχε η ενός Θεού αρχή και αποδοχή, αλλά υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι αναζήτησαν την αλήθεια με έναν ανάλογο τρόπο. Οπότε καρπώνεσαι ένα κομμάτι της ιστορίας της πνευματικής σαν έτσι, προϊστορία ναι. δική σου, θέλω να πω, στην
1: ναι, διαδρομή. Ναι, όταν διαβάζεις τα Ευαγγέλια, ας πω, που είναι περισσότερο η ζωή του Χριστού, ναι, όχι, ας πω, ναι. τόσο η διασκαλία.
0: Άλλωστε πολλοί τον παραλύλησαν. Ναι. Παραλύλησαν τη ζωή ακριβώς, του Χριστού με τη ζωή ακριβώς. Του Σοκράτη.
1: Έχεις πολλά κοινά σημεία. Έναν θάνατο ναι. βίο, μια καταδίκη ναι, στην ουσία. Ναι, ναι. Την εισαγωγή νέων θεοτήτων, ναι. γιατί και ο Χριστός νέες θεότητες εισήγαγε στο εβραϊκό,
0: ναι,
1: στην εβραϊκή θρησκεία. Μια ζωή παράξενη, δηλαδή πέρα από τις κοινές νόρμες, ξεχώριζε ο Χριστός, ξεχώριζε ο Σοκράτης, ναι. το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Να σκεφτεί κανείς ότι τα Ευαγγέλια δεν γράφηκαν κατά ανάγκη. Τώρα ο Ευαγγελιστής Λουκάς δεν είναι κατά ανάγκη ο Λουκάς, ο μαθητής του, που να γράφηκαν και αρκετά αργότερα, κάποιος που κάνει
0: καλά θεολογία, πολλά τέτοια θεολογικά ναι, ναι. κείμενα,
1: δεν αποκλείεται αυτοί οι άνθρωποι.

0: Γρηγόριος Νήσης και τα λοιπά. Δηλαδή ότι ο πλατωνισμός,
1: γι' αυτό και έχουν ισχυρό φιλοσοφικό έρισμα.
0: Ο χριστιανισμό κάπου εμπλέκονται στην έννοια της κόλασης και του παραδείσου. Δεν υπάρχει στα Ευαγγέλια, δεν υπάρχει καθόλου στην Καινή Διαθήκη. Μπαίνει στη χριστιανική θρησκεία πιθανότητα μέσα από τον Πλάτωνα με τους σκατολογικούς μύθους που τιμωρούνται οι άδικοι και γίνεται κρίση των νεκρών, όπως λέει στην πολιτεία, στο μύθο του ηρώ και αυτά. Λοιπόν, δεν είναι απίθανο να γίνεται μια όσμωση ιδεών. Όπως ο Σωκράτης παίζει ένα ρόλο προτύπου για όλους.
1: Μάλιστα. Από τη μια μεριά η πρόσληψη αυτή των μετέπειτα χριστιανών στην διαδρομή του Σωκράτη, υλική και πνευματική, και από την άλλη μεριά βέβαια η πρόσληψη που μπορεί να έχουμε σήμερα στο μεταμοντέρνο με το «εν είδα ότι ουδέν είδα», που μπορεί να θεωρηθεί και αυτό σαν η απαρχή του μεταμοντερνισμού.
0: Δεν ξέρω, δεν το σκέφτηκα ποτέ. Αλλά λογικά ναι, ότι δεν πιστεύουν πια σε απόλυτες αλήθειες, ναι, ας πούμε.
1: Με αυτή
0: είμαστε
1: την
0: πολύ
1: έννοια.
0: Πιο κριτικοί.
1: Με αυτή την έννοια.
0: Με αυτή την έννοια, ναι. Ότι όλα συμπλέκονται κατά κάποιο τρόπο και ότι σημασία έχει η οπτική.
1: Εντάξει, ο μεταμοντερνισμός έχει πολλά κουσούρια και πολλά. Αλλά στον πυρήνα του έχει αυτό την αδυνατότητα του να γνωρίσω πλήρως και αληθώς την αλήθεια. Έτσι. Και αυτό δεν νομίζω πια κανένα σοβαρό άνθρωπο σήμερα να το αμφισβητεί, ότι δεν μπορεί να το γνωρίσει αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν ξεκινάνε από μια σωστή βάση και μια σωστή αρχή. Άλλο μετά τι γίνεται και εντάξει, το πράγμα.
0: Όχι, είναι και αυτό και των σοφιστών, ας πούμε, του πρωταγόρα που μιλούσατε προχθές. Καχυποψία στις απόλυτες αλήθειες,
1: ναι,
0: είναι στοιχεία που μπήκαν στο δυτικό πολιτισμό και στην εποχή μας και σήμερα και χθες και το 17ο αιώνα αρκετά. Δηλαδή είναι πλευρές που έφερε μια φιλοσοφία, όχι η κυρίαρχη, όχι ο πλατωνισμός και ο αριστοτελισμός, αλλά ο Σωκράτης, οι σοφιστές, που βάλανε...
1: Και άλλοι, ο Πύρωνας,
0: ναι,
1: μετά,
0: ακριβώς,
1: οι σκεπτικιστές.
0: Βέβαια. Έτσι. Που βάλανε δηλαδή ένα στοιχείο αμφισβήτησης, το οποίο είναι συστατικό στοιχείο του δυτικού πνεύματος, ας πούμε, αυτό.
1: Και εδώ που τα λέμε και συστατικό στοιχείο του επιχειρήματος. Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις και επιχείρημα και επιστήμη, αν έχεις βεβαιότητες ότι τα έχεις λυμμένα τα προβλήματα. Πρέπει να έχεις συνεχώς ερωτήματα πάνω σε ζητήματα που είναι άλυτα ακόμα, αλλά που πρέπει να λυθούν. Μπορούν να λυθούν όμως. Δεν θα μείνουν μετέωρα δηλαδή ποτέ. Γιατί τότε δεν είναι προβλήματα. Ωραία. Και ως προς το κομμάτι το αριστοκρατία-δημοκρατία, εκεί τι έχουμε πραγματικά να πούμε τώρα για τον,
0: ναι,
1: Σωκράτη.
0: Το
1: εντάξει, για τον Πλάτωνα έχουμε, τα ξέρουμε περισσότερο, τα ξέρουμε καλύτερα αυτά, αν και εκεί υπάρχει πολλαπλή ανάγνωση της πολιτείας του, όπου κανείς διακρίνει και εκ των υστέρων, αυτό που λέμε σήμερα, ολοκληρωτικά προτάγματα, π.χ. Πόπερ και άλλοι, όχι μόνο Πόπερ, αλλά απ' την άλλη μπορεί με θετικό τρόπο να διαβάζουν κάποιοι άλλοι προτάγματα σοσιαλιστικά ή εν τέλει ένα μεγάλο ερώτημα όσον αφορά το τι μπορεί να είναι δημοκρατία και φιλελευθερισμός. Στο Σωκράτη όμως όλα αυτά...
0: Είναι ίσως το πιο κρίσιμο σημείο και νομίζω ότι είναι αρκετά δύσκολο να αποφανθούμε. Ο Πλάτων και στην Απολογία και αργότερα στο Γοργία ή νωρίτερα, δεν ξέρουμε πότε γράφει και Απολογία, να το πούμε και αυτό. Πολλοί θεωρούν ότι μόλις πέθανε ο Σωκράτης, ο Πλάτων κάτσε και έγραψε την Απολογία περίπου... ενθυμούμενος τύπος, ο Σωκράτης, δεν ισχύει αυτό, μπορεί να γράφει και 20 χρόνια μετά η Απολογία και να είναι μια κατασκευή σε μεγάλο βαθμό πλατωνική. Δίνει μια πολιτική χρειά στη δίκη, όχι στο ίδιο το κατηγορητήριο, αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει, αλλά προλέγοντας σε διάφορους διαλόγους ότι ξέρεις, μιλάει ας πούμε στο Γοργία με τον Καλλικλή και του λέει ο Καλλικλής που είναι ένας δημοκρατικός πολιτικός, έτσι που πας στο κράτη θα βρεθείς κάποια στιγμή σε δίκη και δεν θα ξέρεις να υπερασπίσεις τον εαυτό σου και θα σε καταδικάσουν, που όλοι ξέραμε ότι έτσι έγινε,
1: ναι,
0: κατηγορώντας για πολιτικά, για πολιτικές απόψεις, γιατί στο Γοργία είναι πάρα πολύ επιθετικός με τη δημοκρατική παράδοση της Αθήνας, αποκαθιλώνει το Θεμιστοκλή. Ποιος τολμάει τώρα να μιλήσει εναντίον του Θεμιστοκλή στην Αθήνα, φυσικά τον Περικλή, για να μην πω για τους νεότερους.
1: Ναι.
0: Στην Απολογία λοιπόν λέει

0: Ο Σωκράτης εμφανίζει, ο Σωκράτης να λέει ότι το δαιμόνιο του απαγόρευσε να ασχοληθεί με τα κοινά. Άρα κράτησε πάντα μία απόσταση από την ενεργό πολιτική όσο επέτρεπε το δημοκρατικό σύστημα, που κατά καιρούς σε κληρώνει σε κάποιες θέσεις. Και έτσι, ναι, ήταν, ας πούμε, στην Βρετανία της Βουλής, όταν σκότωσαν τους στρατηγούς των Αργινουσών, που είναι ένα έγκλημα, ναι, της πολιτικής των Αθηναίων. Σκότωσαν τους στρατηγούς τους, δηλαδή στην πιο κρίσιμη φάση του Πελοποννησιακού Πολέμου, και εκεί λένε ότι ο Σωκράτης αντιτάχθηκε και κινδύνευσε η ζωή του. Το να πεις λοιπόν στη Δημοκρατική Αθήνα ότι εγώ δεν μετέχω στα κοινά και θέλω να κρατάω μια απόσταση από το πλήθος και από αυτά που αποφασίζει ο Δήμος, θυμίζει λίγο αριστοκρατική αντίληψη, δηλαδή ολιγαρχική.
1: Και αμφισβητεί τον πυρήνα του, ναι, δημοκρατικού πολιτεύματος όπως το εννοούσαν οι Αθηναίοι. Η κλήρωση είναι η δημοκρατία, ακριβώς, δεν είναι η ανάδειξη της αξιοκρατίας που λέμε. Αυτό είναι αξία μετέπειτα.
0: Και κρατάει μια απόσταση του ατόμου, και αυτό είναι λίγο μοντέρνο στοιχείο σε σχέση με πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Στο Σωκράτη φαίνεται το άτομο να έχει πολύ σημασία, ενώ στην Αθήνα το άτομο υποχωρούσε απέναντι στο υπόλοιπο.
1: Βέβαια, φυσικά.
0: Είναι αυτή η βασική αρχή του δημοκρατικού πολιτεύματος. Ενώ ο Σωκράτης διεκδικεί την ιδιαιτερότητά του, τις δικές του απόψεις, το δικό του Θεό, τη δικιά του πρόβλεψη των πραγμάτων, όχι στην πολιτική. Δηλαδή αυτό τώρα
1: ναι,
0: τίνει κανείς να πιστέψει ότι ο Σωκράτης θα ήταν και κριτικός προς τη δημοκρατία, όχι βέβαια όπως ο Πλάτων. Δηλαδή, όταν, ας πούμε, καταδικάζεται ο Σωκράτης και όλοι του λένε γιατί να αποδράς, η απάντηση του Σωκράτη στον Κρήτονα του Πλάτωνα είναι ότι εγώ δεν θα πάω κόντρα στους νόμους της πόλης, ακόμα και άδικη να είναι,
1: ναι,
0: θα υπακούσω στους νόμους, ναι, της πόλης. Αυτό δείχνει μια καλή στάση απέναντι στην πόλη. Δηλαδή, μπορεί η πόλη να έχει δημοκρατία και δημοκρατικούς νόμους και θεσμούς, εγώ θα κάνω κριτική, αλλά δεν θα πάω κόντρα. Mm-hmm. Οπότε είναι ένα πιθανόν δείχνει πραγματική στάση του Σωκράτη. Εγώ μένω στην Αθήνα, ό,τι και να είναι Αθήνα, γιατί είμαι τέκνο της Αθήνας, ακόμα και αν δεν συμφωνώ με πράγματα που συμβαίνουν, θα σταθώ μέσα στην πόλη μου. Επομένως, δεν θα υπερασπιστώ, ας πούμε, τους Τριάκοντα που ανέτρεψαν το πολίτευμα με μια μορφή πραξικοπήματος, ας πούμε. Άρα θα πρέπει να έχει μια, ας πούμε, πολιτικά μια χαλαρή στάση, η οποία ήταν κριτική στα κακώς κείμενα κατά κάποιο τρόπο. Μέσα στους φίλους του είναι και κάποιοι δημοκρατικοί γνωστοί Αθηναίοι, ο Αλκιβιάδης, mm-hmm, ο Χερεφών. Όλοι αυτοί ήταν γνωστό ότι ανήκουν. Φυσικά η πλειοψηφία είναι του ολιγαρχικού στρατοπέδου, γιατί ίσως ήταν και πιο πλούσιοι Αθηναίοι, οπότε πιθανόν έβρισκε πιο εύκολα ο Σωκράτης κοινό σε ένα αριστοκρατικής νεολαίας κοινό, ας πούμε. Οπότε δεν είναι εύκολο να πει κανείς. Πάντως η ερμηνεία ότι πίσω από την καταδίκη του Σωκράτη κρύβεται μια καλυμμένη πολιτική κατηγορία είναι πάρα πολύ σχεδόν κυρίαρχη στους ερμηνευτές της δίκης του Σωκράτη.
1: Ναι. Αυτό, όμως, από πού προήλθε αυτό το μένος των κοινών ανθρώπων, των απλών ανθρώπων, οι οποίοι είναι δικαστές με κλήρωση.
0: Νομίζω ότι πιο σημαντικό, έτσι, με αυτά που
1: τι είναι αυτό που τους ενοχλούσε από πριν, έτσι, δηλαδή πολιτικά, πέρα από την κριτική αυτή που μπορεί να ασκεί, είχε η εμπλοκή του με τους Τριάκοντα, οι αριστοκρατικές του, έτσι, οι παρέες ήταν αυτές που μπορεί να ενόχλησαν?
0: Κοιτάξτε, τόση ώρα, ας πούμε, αυτά που λέγαμε, δεν πηγαίναμε τόσο στο πολιτικό με την άμεση. Ο Σωκράτης ενοχλούσε. Ενοχλούσε σαν ανθρώπινος τύπος, σαν τρόπο ζωής, σαν αρνητής των αξιών των περισσότερων, στην ιδιοτυπία του, στη μοναχικότητά του. Νομίζω το πολιτικό είναι δευτερεύον. Δεν ήταν σαφώς ενταγμένος στο Δήμο των Αθηναίων με την πλήρη έννοια που θα ήθελε ο Περικλής να έχει, ας πούμε, μέσος Αθηναίος. Αλλά νομίζω ότι ακόμα και αν πεις ότι πολιτικά είναι τα κίνητρα της καταδίκης του, θα πρέπει να την πολιτική να την εμπνεύσεις λίγο ως μια γενική στάση ζωής. Δεν νομίζω ότι είναι αν τι θα ψήφιζε, αν ψήφιζε, που δεν έχει ψηφοφορία. Δηλαδή, ή τι θα έλεγε δημοσίως. Μπορεί να έλεγε είμαι κατά της κλήρωσης, και φαίνεται να το λέει στους πλατωνικούς διαλόγους, δεν ξέρουμε αν το λέει ο Πλάτων, πώς δεν θα βάλω κυβερνήτη ενός πλοίου έναν άσχετο.
1: Ναι.
0: με την ίδια λογική, γιατί να βάλω κυβερνήτη μιας πόλης έναν ο οποίος δεν έχει κανένα προσόν, ας πούμε, mm. που μπορεί να είναι τυχαία η κλήρωσή του, ας πούμε. Άρα με την κλήρωση δεν τα πήγαινε καλά. Αυτό μπορούσε να εκλειφθεί ως μια κριτική του Δημοκρατικού Πολιτεύματος. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Δηλαδή, φαντάζομαι και άλλοι Αθηναίοι θα ήταν κατά της κλήρωσης. Η κλήρωση ήταν και ένα όπλο στα χέρια του, ας πούμε, του Δημοκρατικού Κόμματος, αν το βάλουμε σε εισαγωγικά το κόμμα, για να μπορεί ο απλός λαός που είναι φτωχός να συμμετέχει και να συντομιστώ τον...
1: Ναι, ναι.
0: Να μπορεί να συμμετέχει πλήρως στα πολιτικά πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε, το να αφισβητήσω, όπως είπατε, την κλήρωση... Είναι, ας πούμε, αφισβητήσε ένα από τους θεμέλιους λίθους.
1: Βέβαια, είναι ριζικό αυτό. Ναι, είναι, ναι, ριζικό, ναι, δεν είναι, ναι, επιφανειακή λεπτομέρεια.
0: Αλλά δεν νομίζω ότι ήταν. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα να το συνδυάσω, mm. δηλαδή, και το θρησκευτικό και το ατομικιστικό.
1: Σαν αξία ζωής,
0: ναι,
1: σαν μοντέλο.
0: Αξία,
1: δηλαδή,
0: ζωής, ναι, συν το πολιτικό. Δηλαδή, να πω ότι απλώς επειδή ήταν φίλος με τον Κρητία, γι' αυτό το καταδίκασα. Mm. Δεν μου φαίνεται λογική. Πολλοί θα ήταν φίλοι με τον Κρητία και παίζησαν.
1: Ναι.
0: Ο ίδιος ο Πλάτωνας, που ήταν ανιψιός του.
1: Ναι. Άλλωστε, ο ίδιος ο Σωκράτης επικαλείται το ρόλο της αλογόμηγας, κατά συνέπεια είναι κάτι το επιδιώκει και ο ίδιος. Επιδιώκει αυτή τη διαφορετικότητα, τη διάκριση, ναι, από μια μάζα, από ένα σύνολο, από ανθρώπους οι οποίοι έχουν μάθει να λειτουργούν κοινοτικά. Έτσι, δεν το λέω. Εγώ δεν το λέω περιφρονητικά, το λέω, κατάλω, θετικά. Είναι η κοινωνική λειτουργία ενός ατόμου, ενός ανθρώπου μάλλον, και είναι και η εξατομικευμένη δράση του, η οποία όταν έρχεται σε σύγκρουση με το κοινωνικό, υπερτερεί το ατομικό, mm-hmm. ως επιλογή. Αυτή είναι μια άλλη ανάγνωση του κόσμου, ας πούμε, που την κάνουν οι φιλελεύθεροι. Οι άνθρωποι που βάζουν στον πυρήνα του αξιακού του συστήματος την κοινότητα, σκέφτονται διαφορετικά. Οπότε έχουμε την αρχαία Αθήνα ως δημοκρατία πραγματική, κρατεί ο Δήμος δηλαδή την εξουσία, μέσω της κλήρωσης και μέσω της αντίληψης ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να είναι
0: δυνάμοι,
1: χρήσιμοι
0: μπορούν,
1: και αποδοτικοί, ναι, για την πόλη τους. Αυτή είναι η βασική αξία που επικρατεί στη δημοκρατία την αθηναϊκή, ότι ο καθένας μπορεί, είτε είναι αγρότης, είτε είναι αριστοκράτης, είτε είναι ψαράς, είτε είναι δάσκαλος σε φροντιστήριο, μπορεί με τον ίδιο τρόπο να χειριστεί τα δημόσια. Και αυτός είναι ο πυρήνας και η ουσία της δημοκρατίας. Όλα τα άλλα, δηλαδή τα συστήματα τα οποία αποκλείουν ανθρώπους και προτάσουν κάποια άλλα αγαθά, αρχίζουν και περιορίζουν το δημοκρατικό στοιχείο.
0: Αλλά μπορεί να καταλάβει κανείς ότι αυτό το, ας πούμε, το πολίτευμα, αυτό το πολιτικό καθεστώς που πραγματικά είναι το πιο δημοκρατικό που έχει γίνει ποτέ, ας πούμε, που και κράτησε και 200 χρόνια,
1: ναι,
0: είναι λογικό κατά καιρούς και σε κρίσιμες περιόδους να οδηγεί σε προβλήματα, ας πούμε.
1: Καλά, προφανώς.
0: Οπότε προφανώς μπορεί κάποιος να εκμεταλλευτεί για να κάνει κριτική ακριβώς, ναι, αποφάσεις του Δήμου, χωρίς ολέθριες.
1: Ναι, ναι,
0: οπότε δίνει έδαφος και στους επικριτές της δημοκρατίας.
1: Ναι, γιατί δεν υπάρχουν ολέθριες αποφάσεις στην αριστοκρατία, ναι, ναι, ή στην έμεση δημοκρατία, ναι, υπάρχουν ολέθριες αποφάσεις. Στο κοινοβούλιο δεν παίρνει ολέθριες αποφάσεις. Είναι
0: πιο εύκολο να κατηγορείς το πλήθος, ας πούμε.
1: Καλά.
0: Από το να κατηγορήσεις
1: αυτό είναι λαϊκισμός όμως. Αυτό είναι λαϊκισμός, όχι το αντίθετο. Όχι το να ευνοείς το πλήθος, αλλά το να κατηγορείς. Εύκολο να κατηγορείς το πλήθος, βέβαια. Έτσι. Πάντως, θα επιμείνω λίγο σε αυτό, γιατί φτάνουμε και στο τέλος. Και καλό είναι πάντα να σχετίζουμε τις διαδρομές όλες αυτές και με την εποχή μας. Έτσι κι αλλιώς το κάνουμε από τα σχόλια και τις ερωτήσεις που μπαίνουν. Η κάθε εποχή ρωτάει τα δικά της πράγματα. Αλλά χωρίς να θέλω να βγάλω ηθικά συμπεράσματα, αυτά τα μοντέλα, ας πούμε, της αθηναϊκής δημοκρατίας, με την αντίληψη ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν τις ίδιες ικανότητες, εάν βρεθούν σε ένα περιβάλλον θετικό, να τις αναπτύξουν, τις καλλιεργήσουν και να τις ασκήσουν μάλιστα, είναι στον πυρήνα της δημοκρατίας και υπάρχουν πράγματα και λεπτομέρειες σήμερα που σε κάνουν να ξανασκέφτεσαι αυτές τις αξίες. Π.χ. τα παιδιά του δημοτικού που μπαίνουν στα πρότυπα σχολεία. Πάντα μπαίνουν με εξετάσεις. εκεί θα σου πει ο άλλος, μα αυτός που αξίζει. Και πώς χτίζεται το παιδί των 8, 9, 10 χρονών για να αξίζει κάτι τέτοιο? Πώς χτίζεται? Με συγκεκριμένη μέθοδο, συγκεκριμένο τρόπο και συγκεκριμένη οικονομική κατάσταση. Όταν κληρώνεσαι σε αυτή την ηλικία, σημαίνει ότι η πολιτεία στο σύνολό της αποδέχεται ότι κάθε παιδί σε αυτή την ηλικία ακόμα δύναται στο σωστό περιβάλλον το εκπαιδευτικό να έχει την ίδια δυνατότητα με το διπλανό του να προχωρήσει. Αυτό είναι δημοκρατία και αυτό είναι άξιο να υπάρχει. Το άλλο είναι απλά φροντιστήριο των πλουσίων ή αιμονή κάποιου παιδιού σε μια έτσι, κατεύθυνση που δεν είναι φυσιολογική για την ηλικία του. Έτσι.
0: Έχετε δίκιο, εντάξει.
1: Έφερα ένα παράδειγμα έτσι. Όχι, τώρα, επειδή γίνεται πολλή συζήτηση για την αξιοκρατία που δεν υπάρχει ποτέ, ας πούμε, και ειδικά από
0: βέβαια πάντα και
1: προπαγανδιστές της.
0: Για να μην ηρωοποιηθεί ούτε να δαιμονοποιηθεί η Αθηναϊκή Δημοκρατία, τυπικά είναι το πιο συμμετοχικό πολίτευμα που έγινε ποτέ. Αν σκεφτεί κανένας ότι περίπου το 1/3 των Αθηναίων πολιτών ήταν κάθε στιγμή σε αξίωμα. Δηλαδή αυτό δεν είναι απίθανο να το σκεφτεί κανένας, και μάλιστα σε ένα κράτος, πόλη κράτος, η οποία ήταν μεγάλη.
1: Ναι. Αν εξαιρέσουμε τους δούλους δηλαδή και τους μη έχοντες τις γυναίκες. Τις γυναίκες.
0: Τους δούλους, τις γυναίκες. Να σκέφτεσαι λίγο διαφορετικά ότι δεν έχουμε ίδια κατάσταση. Ναι. Είναι ότι οι δούλοι και οι γυναίκες και οι μέτοικοι δεν είχαν πολιτικά δικαιώματα.
1: Βεβαίως.
0: Που δεν το δεχόμαστε. Δεν υπήρχε η έννοια της ισότητας.
1: Με αυτόν τον τρόπο όχι. Στην
0: Αθηναϊκή περισσότερο της ελευθερίας, ας πούμε. Το χρήμα σε αυτή την κοινωνία δεν απέκτησε ποτέ αξία, το οποίο είναι πολύ παράδοξο, διότι η οικονομία λειτουργεί, ας πούμε, και λειτουργεί όπως τα λέγαμε σήμερα σχεδόν καπιταλιστικά, δηλαδή συσσόρευση, εμπόριο,
1: συσσόρευση κεφαλαίου
0: γίνεται, και ταυτοχρόνως, ας πούμε, το χρήμα είναι περισσότερο συγκεντρωμένο στα χέρια των μετοίκων που κάνουν δουλειές παρά τον Αθηναίων. Ο Σοκράτης που λέμε είναι φτωχός, που το διαφημίζει ο ίδιος, δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του. Που σημαίνει ότι τα προστοζή τα είχε. Δηλαδή, άρα ήταν ατιμωτικό να δουλεύεις ιδίως χειρονακτικά, αλλά και εμπορικά και οτιδήποτε. Δηλαδή, αυτό τώρα, αν το πεις σήμερα, θα σε πούν τρελό. Δηλαδή, είναι δηλαδή μια κοινωνία που έφτασε σε ένα επίπεδο συμμετοχής καταπληκτικό, αλλά έχοντας και προδιαγραφές δικές της. Ας πούμε, ο Περικλής το απόγειο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας ζητεί και από τα δύο μέλη να είναι και ο γονέας και, και η μητέρα και ο πατέρας Αθηναίοι πολίτες. Δηλαδή το κλείνει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή σαν αντί να ανοίξει η δημοκρατία, κανείς ποτέ δεν μίλησε για ισότητα.
1: Έτσι, βεβαίως, ισότητα αυτό δούλων, είναι αλήθεια.
0: Ελευθερία δούλων, ισότητα γυναικών ανδρών, αυτά. Οπότε ας κρατάμε μια κριτική απόσταση, αλλά θαυμάζοντας βέβαια το πώς πέτυχαν να κρατήσει αυτό το καθεστώς 200 χρόνια. Έτσι. Δηλαδή και στην πλήρη ακμή της δημοκρατίας της Αθήνας, του χρυσού αιώνα δηλαδή, αλλά και τον τέταρτο. Μια χαρά ήταν ο τέταρτος αιώνας, γιατί η φιλοσοφία ειδικά ήταν ο αιώνας.
1: Ναι.
0: Ο χρυσός αιώνας.
1: Μάλιστα. Βασίλης Κάλφας, ομότιμος καθηγητής φιλοσοφίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Βασίλη, για αυτήν την ωραία κατάθεση γνώσης και ψυχής πάνω στο συμβάν ή πρόβλημα Σοκράτης, πάντα χρήσιμο και πάντα έτσι ερεθιστικό παράδειγμα.
0: Πάντα γοητευτικό.
1: Γοητευτικό παράδειγμα. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ
0: και εγώ, σας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Κυρίες και κύριοι που ήσασταν συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα για την εκπομπή Factory Days Τέχνης που ακούτε κάθε Κυριακή 7 με 8 με αναφορές στη φιλοσοφία εδώ στον Σοκράτη ως παράδειγμα ζωής και φιλοσοφίας. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του Οικοδεσπότη και Νίκος Αβοργινάκης στην κονσόλα του ήχου. Γεια σας.

ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης.

μακάβρο. Το νου μου παίρνει η συμφορά, μα τη ζωή μ' αφήνει. Γιατί στου πόνου τις κορφές, που είναι πολλής, δε φτάνω. Δε φτάνω, κι όνειρο θαρώ, πως με γελάει πλάνο, μες στις θαμπές αναλαμπές, που κάπου ο νους μου χύνει. Του κάκου, από ό,τι αγάπησα, καπνός δεν έχει μείνει, και το όνομα που πιο γλυκό μου ήταν, ας πεθάνω. Σ' άσπρη τώρα τα φόπετρα είναι γραμμένο επάνω, και από κάτω αξύπνητα κοιμάται εκείνη, εκείνη. Μα όταν τις νύχτες μου περνώ στον τάφο της τριγύρω, και μου έρχεται από το χώμα του το ίδιο εκείνο μύρο, που ζωντανή την πότισε βαθιά ως τα κοκαλά της, κι αφρός στη γη της τα στερνά λουλούδια ξεχυλίζουν, τον πρώτο της αγάπης μας ύπνο σαν να θυμίζουν, κλείνει θάρρο το μνήμα της που με καλεί κοντά της.

σαν μια σταλαματιά νερό το λόγιο μου φεγγάρι κρέμεται μες στον ουρανό. Στα κάτα σπραντημένη, φτερά κρατώντας παγωνιού, πανιγοκλή, προσμένη απ' τις μεγάλες τις κορφές τα γέρινα φρεσκάρι. Και πάνω από το κεφάλι της τ' άστρα γυρνούν σασμάρι, ξανθά μελίσια, όπως γυρνάει και ο νους της όπου βγαίνει και σαν στρατός ατέλειωτος κι όλος μαζί πηγαίνει στον καρδιοκλέφτη ομορφωνιό, τον απολυσμονιάρη. Κι εγώ της είπα, κοίταξε να μη μου αναστενάξεις, γιατί αν ξεσπάσει ο πόνος σου, ο πόνος που γνωρίζω, και τη γαλήνη του ουρανού φοβούμαι μην ταράξεις. Φοβούμαι το φεγγάρι μας, που στου ουρανού τη μέση στέκει αγνό ηλιοστάλαγμα να κρυφολαχταρίζω, μην ταραχτεί και λυγιστεί και σκόρπιο εμπρός μου πέσει.

σύννεφου δάκρυ. Μες στη γαλάζιαν αντιλιά σε είδε θαμπό το μάτι, καν σύννεφο, καν φάντασμα κόρης λευκό να βγαίνεις. Κι όλοι, γαμπροί της νύφης μας, της πολυγερεμένης, το καταπόδι σου πετούν στου νου τη φρεναπάτη. Παίρνουν τη στράτα του βουνού, το λόρθο μονοπάτι, που στην κορφή του ραϊδινή παρθένα τους προσμένεις, κι όλους με ελπίδα πως θα βρουν στο πλάγι σου τους δένεις, τη σκούνια στην αγνότητα στο νηφικό κρεβάτι. Μα είδαν κι από είδαν οι ξανθοί, κι όλοι γυρνώντας πίσω, μόνος μου εγώ μένω χλωμός, που ξέρω να αγαπήσω ένα ίσκιο, κάποιο σύννεφο, το όνειρο που δε φτάνω. Κι εσύ, σαν να συμπόνεσες για τον τρελό μου πόθο, σκοτίνιασες στην όψη μου τη φλογισμένη επάνω, θερμούς δακρύων σταλαχμούς να με ραντίζεις νιώθω.

εκεί, στην πρώτη άνοιξη, στου καραβιού την πλώρη, στις ξύλινες νεράιδες τους κόλφους έχουν στήσει δύο χελιδόνια μια φωλιά, αγάπης παρεκκλήσει, και από τον ήλιο απόσκεπα και από τα αγριοβόρη. Του ναύτη αγαπητικιά, του καπετάνιου η κόρη, μαζί με εκείνον τάθρεφε, τα είχε μαζί αγαπήσει. Μα τώρα ηχάει το βούκινο, το πλοίο να ξεκινήσει, και κλαίει που φεύγουν τα πουλιά με το ξανθό το αγόρι. Ηχάει το βούκινο στερνά, και ποθοπλανταχμένη δέρνεται η κόρη, δέρνεται, μα λέει και στα πουλιά της να τραγουδούν, να τα γρικά στο καλλινόρισμά της, να τραγουδούν του ναύτη της σαν μπαίνει και σαν βγαίνει. Γουλέτα, καλοθάλασσα και γοργοταξιδεύτρα, μην πιστευτείς την ξενιτιά, κι η ξενιτιά είναι ψεύτρα.

Child Harold. Σα φάντασμα στα κύματα γλιστράει η βάρκα. Ρένει με στήρο φως το δρόμο της πεντάρφανη η σελήνη και του λιψάνου η συνοδιά, μαύρες και πες ντυμένη, βουβή, μηδένα στεναγμό, μηδένα δάκρυ χύνει. Να, ξαπλωμένος ο νεκρός τραγουδιστής πηγαίνει. Μέτωπο ξέσκεπο, ανοιχτά τα μάτια, σαν να πίνει του φεγγαριού τα πόφεγγα, σαν να γρικάει που βγαίνει στερνή αρμονία απ' τη σειρμή της πρίμνης και αργοσβήνει. Μα τι φογκάει στο αλαργινό που χάνεται ακρογιάλι. Θενάνε η νύφη, η άρρωστη νεράιδα που σπαράζει, ζητώντας με τον πόνο της και την ψυχή να βγάλει. Ωστόσο, η βάρκα στο κρυφό το αραξοβόλι αράζει, ενώ τα κύματα σκιαχτά μια έρχονται, μια πάνε, και στα πλευρά της σαν ζεστό παράπονο χτυπάνε.

παντέρωτες. Σύρτε και πάρτε τα μεστά και αθώα μαζί σας βρέφη, που ακόμα πνέουν τα χνότα τους το χθεσινό σας γάλα, και άγριες μανάδες σύρετε πεζούρα και καβάλα, εκεί όπου μέμα ο κύρις τους εχθρών τον κάμπο θρέφει. Ήρθαν οι εχθροί, μας σκόρπισαν σαν της βροχής τα νέφη, και τώρα ας τρέξουν τα μωρά μες τους νεκρούς πυλάλα, και ενώ πατούν ζεστά κορμιά που θέρισαν η μπάλα, τα τουμπελέκια ή ατσιγκανοί ας βροντούν τον τέφι. Και μες στη σύσμιχτη βουή το αίμα που ακόμα χνίζει, μίση με το μεθύσι του στα βρέφη σας ας μάθει, να πιάσουν ρίζες και ριζιές στον σπλάγνον του στα βάθη. Τι να τους κάμει όσο ήπιανε γάλα απ' το ρογοβίζει, είναι το γάλα σας νερό, κι αίμα η ψυχή γυρεύει. Δράκο αν δε φάει ο δράκοντας, θεριεύει, δε θεριεύει.

isfinger. Στο δρόμο, δρόμο της ζωής που ξεκινά ο διαβάτης, μου έχει καρτέρι, πλαγιαστεί κατά μεσής στη στράτα, η σφίγγα, η στρίγκλα, μ' ανοιχτά τα πόδια τα νυχάτα και κρίνω τα ξεδιάλυτα παραμαντέματά της. Πρόσταξε ο Ρήγας μια φορά και βγάζει ο Ρήγας διάτα να τρών τη μάνα τα παιδιά κι η μάνα τα παιδιά της. Στην άμμο εφύτεψε μιλιά ο Ρήγας της Μπαγδάτης και μήλα τρώει στα γέρα του, στάχτη στεχνή γιωμάτα. Τραβάω να φάω τη μάνα μου. Ώρες καλές και εκείνη, ώσπου να πας, ξενύχιασε τα αδέρφια σου και πίνει το νιό του αίμα, κόκκινη απ' την κορφή ως τη φτέρνα. Τραβάω να με φάει η μάνα μου. Ώρες καλές, μα ωστόσο, μήλω απ' τη Σάμμο στη μηλιά, θα βρω και θα της δώσω, να ζωντανέψει τους νεκρούς. Τη ζωής διαβάτη, παίρνα.

πανικός. Ο Θεός βοηθός μας και σκεπός, μες στην καρδιά την άδεια, ας έμπει ο φόβος του, άγνωμοι, παιδιά και νέοι και γέροι. Στα πλούσια τέμπη, ανάμεσα στου αδμήτου τα κοπάδια, κοιμάται ο νέος ωραίος βοσκός στη χλώη το μεσημέρι. Πλάι μας κάπου, οι αγνώριστοι περνούν θεοί, ποιος ξέρει. Ο Θεός βοηθός μας και σκεπός, χαρά ημέρα και βράδια. Στον ύπνο πνέει του ωραίου βοσκού ξεπνοϊσμένο αγέρι, κι άγνοια στα βόσκουν λάγια αρνιά στα τροφαντά λιβάδια. Βοσκός του Ολύμπου εξόριστος, μα όνειρα θεία κάνει, των ουρανίων πως οδηγάει τη θεία πομπή του εφάνη, και τον αρχαίο στον ύπνο του σιγανά κρούει πεάνα. Τρόμο βαθύ σκορπούν του θείου σκοπού τα θεία τα μάγια. Το λάλο ανάβρισμα κρατεί του βράχου είναι ρωμάνα, και ροβολούν κατάραχα ταρνιά, γκρεμνούς και πλάγια.

άνθρωπος. Μα δάω απ' τα στεφάνια μου τριαντάφυλλα να ράνω μες στον κρατήρα το στερνό κρασί του χαροκόπου και της καλόβουλης θεάς, της μοίρας της ατρόπου τάζω νεκρός ημι σπονδύ μαζί σου να πεθάνω. Τώρα, στη μέθη της διπλής αγάπης μας επάνω, που τη ζωής μας οι πηγές πληθαίνουνε και όπου σβήνει το ζαλοφρόντισμα μες στην ψυχή του ανθρώπου, τώρα το νόημα ζωντανό και του θανάτου φτάνω. Εσύ, που των αιμάτων σου ρέουν άσωτα τα ρήθρα μέσα στις φλέβες σου, και εγώ που υπέρκαλη φαντάζω με χρυσομέταξα μαλλιά και λιόμαυρη λαμπήθρα, με ένα ειδονής να τρίξουμε τρανό σπασμό σου τάζω και μένα στις αγκάλες του φιλί να πέσουμε, όντας δεν άρθει ο αμολόγητος, στραβός και αναγιωδώντας.

παραλλαγή. Τώρα, στη μέθη της διπλής αγάπης μας επάνω, που τη ζωής μας οι πηγές πληθαίνουνε και όπου κοιμούνται κι οι καημοί του νου, του νυχτοστρατοκόπου, τώρα το νόημα ζωντανό και του θανάτου φτάνω. Μαδάω απ' τα στεφάνια μου τριαντάφυλλα να ράνω μες στον κρατήρα το στερνό κρασί του χαροκόπου και της καλόβουλης θεάς της μοίρας της ατρόπου τάζω νεκρόσιμη σπονδύ μαζί σου να πεθάνω. Όπως μια μέρα ανάλιωσα βαρύ μαργαριτάρι μέσα στο ξύδι το αψί και μονορούφι τάπια, πίνω την τόση αγάπη μας μες στη ζωή στη χάρη. Κόσμοι χαλούνε γύρω μας και εδώ πεθαίνει κάποια με το σοφό, τον άρχοντα, την αργατιά, τη λάτρα. Μαζί με τον Αντώνιο πεθαίνει η Κλεοπάτρα.

Αντέρωτος Τρόπεων. Στις θέρμης το παράδερμα και στον βρασμόν του αιμάτου, το αντίδικό μου ακόνιζα σπαθί στα σκαλοπάτια τις μαρμαρένιες του εκκλησιάς, και τα τρανά μου τάτια μαύρη νοχιάς χλιμίντριζαν δετά στα καγκελά του. Νέκρα μέσα απ' την εκκλησιά του ωραίου Θεού, και κάτω στη γη σκοτάδι αχώνευτο, και μέσα στα ουράνια πλάτια που μόνο αντίσκοβαν διπλές σπίθες τα δυο μου μάτια, σαν πένθυμο αντιφέγγισμα της φλόγας του ιεροστράτου. Κι εκεί γρικό κάτι σαν δόντια να χτυπούν του τρόμου, εγώ δε θάμουν που έδερνα με στο θερμό συγκριό μου. Μ' έλεγε ο εχθρός μου νικητή, του είπα κι εγώ ενικήθης. Και μες στη νύχτα εχάθηκα μάσμα θριάμβων, όπως τη νίκη του στου δοξαριού την κόρδα ψέλνιος κήθης, μπρος τους εχθρούς του φεύγοντας ο έρημος στρατοκόπος.

Σονέτο. Μια ζευγαριά αν είχα γη, σε πλάγι ή σε λαγκάδι, και μια σταλαματιά νερό αν άβρις ή πηγάδι, ένα δέντρο θα φύτευα, λεύκη, ελιά ή αιτιά, και μια καλύβα θα χτίζα με πέτρα ή καλαμιά. Θα είχε το δέντρο μια φωλιά, απάχερο ή χνούδι, και σπίνος μέσα η κότσιφας γλυκά θα μου ετραγούδι. Θα είχε η καλύβα μου κουνιά, η ψάθα ή κρεβάτι, για ένα παιδί με καστανό, μαύρο ή γαλάζιο μάτι. Μια ζευγαριά με φτάνει γη, και για να την μετρήσω, εμπρός στον ήλιο της αυγής, την ώρα όπου βγαίνει, το πιο όμορφο παιδί της γης ολόρθο θε να στήσω. Όσο μακριάν ο ίσκιο σου στη λαγκαδιά πηγαίνει, τόσο ασβαστούν τα σύνορα και τα δικά μου μέρη. Γιατί όνειρο είναι το καλό που δεν το φθάνει χέρι.

φεγγαριέτηκε. Όπου με κέδρον σκαλιστών η μυστικιά η παγόδα, μες στις βεγγάλεις χάνεται τα μεστομένα ρόδα. Όταν η γη ολόθερμη την ανεπνιά της βρίσκει, μέσα στη νύχτα που γυρνά κι η φεγγαριάτικη ίσκη, ξαπλώνουν κάτω από τη ορθό και κάτω από τη στέκη, κι ο ανιφαντής το τρίπιο του το δίχτυ ξαναπλέκει. Ο φεγγαριάτης φθάνω εγώ βράχμαν πετώντας, όπως ξέρει ο νους μου να πετά ο νυχτοστρατοκόπος, όπου με κέδρον σκαλιστών η μυστικιά η παγόδα, μες στις βεγγάλεις χάνεται τα μεστομένα ρόδα.

φάντασμα. Ψυχή ελαφροίσκιωτη και νεραϊδοπαρμένη, που ξύπνια ονειρεύεσαι και λαγοκοιμισμένη, κόκκινα βλέπεις τα χλωρά και κάτασπρα τα μαύρα, που έχεις λουσθείς εξωτικιά και γάργαριν ανάβρα. Στου ήλιου τα καθίσματα που η θάλασσα σουρπώνει, κι ανάαερα κι ανάνεμα το κύμα της φουσκώνει, κι όξο στον έρημο γυαλό σκορπάει, και στα χαλίκια, στον άμμο, στο ξερόβραχο, αφροδροσιά και φύκια. Αναμεσής τ' ανθόκιμα να λούζεται σαν πάπια, φανταχτερή κορμοστασιά, είδα νεράιδα κάποια, με χρυσομέταξα μαλλιά και ελιόμαυρη λαμπίθρα. Θαμπώνει ο νους μου, σαν κερί που βγάλει μολυβήθρα. Άπιστος νους, μα η καρδιά πιστεύει και πεθαίνει. Για σε πεθαίνει ο φάντασμα, είναι ραϊδοπαρμένη.

Ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης.

0: Ακούτε Τρίτο. Το θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο.
1: Αφιέρωμα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, 30 χρόνια από τον θάνατό της. Στην απόψινή, δεύτερη εκπομπή του αφιερώματος στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τον θάνατό της, θα ακούσουμε το έργο του Λιούις Κάρολ «Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων», με την Αλίκη Βουγιουκλάκη στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Μια ηχογράφηση του 1959, η οποία μεταδόθηκε πρώτη φορά ως θέατρο συνέχειας. Εξαιτίας της μεγάλης διάρκειας του έργου, θα το ακούσουμε σε δύο μέρη. Απόψε, το πρώτο μέρος.

Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων. Αλίκη, η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ραδιοφωνική παραγωγή Δημήτρη Κωνσταντινίδη. Μουσική επιμέλεια Ιφιγένεια Ευθυμιάτου. Σκηνοθεσία του έργου για το ραδιόφωνο Γιώργου Θεοδοσιάδη.

0: Το έργο μας αρχίζει κάποιο απόγευμα στο σπίτι της Αλίκης. Η Αλίκη πρέπει να είναι 12 ως 14 χρονών. Είναι καθισμένη σε μια μεγάλη πολυθρόνα. Έχει σοβαρή κουβέντα με το μαύρο της γατάκι που κρατάει στην αγκαλιά της. Ένα μπερδεμένο κουβάρι μαλλί είναι πεσμένο κατάχαμα.
1: Ναι, ναι σου λέω Κίτη, μαύρη γατούλα μου, είσαι φοβερά άταχτη. Η μητέρα σου έπρεπε χωρίς άλλο να σου μάθει καλύτερους τρόπους. Σώπα τώρα, ήσυχα. Πάψε, όταν μιλάω εσύ να μην με διακόπτεις. Άκουσε τώρα με προσοχή τις αταξίες σου μία-μία. Πρώτα-πρώτα ξεφώνιζε σαν παλαβή όταν η γάτα μας η Ντάινα, η μητέρα σου, σου πλένε το πρόσωπο το πρωί. Ναι, μη λες ψέματα, εκεί τις άκουσα. Έπειτα τράβηξε στην ουρά της αδελφούλας σου της Χιονούλας και χύθηκε το γάλα από το πιατάκι της πριν το πιει. Και τρίτο και χειρότερο, κυρία μου, μου μπέρδεψε το κουβάρι με το μαλλί. Τρεις σοβαρές αταξίες δηλαδή. Και ακόμα δεν σε τιμώρησα. Στα φυλά όμως όλα αυτά και θα τα πληρώσεις μαζεμένα. Σκέψου λέει να μάζευαν οι δικοί μου τις τιμωρίες για τις αταξίες μου έναν ολόκληρο χρόνο. Οχου, σίγουρα θα έπρεπε στο τέλος να με κλείσουν στη φυλακή. Κίτη, αλήθεια καλή μου γατούλα, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Ξέρεις κάκι? Μη γελάς πονηρά μικρούλα μου, σε ρωτάω σοβαρά. Πριν που έπαιζε σκάκι με την αδελφή μου, παρακολουθούσες το παιχνίδι σαν να καταλάβαινες. Και όταν φώναξα «Ρουά», άρχισες να γουργουρίζεις από ευχαρίστηση. Αχ, ήταν μια σπουδαία κίνηση για το παιχνίδι. Παραλίγο να κερδίσω, αν εκείνος ο φοβερός υπότης δεν μπερδευόταν με τους υπότες μου. Κίτη, έχω μια ιδέα. Θέλεις να παραστήσεις την κόκκινη βασίλισσα? Αν καθίσεις εκεί απέναντι στην καρέκλα και σταυρώσεις καλά-καλά τα ποδαράκια σου, θα είσαι ολόφτιστη βασίλισσα. Τι λες, δοκιμάζουμε? Ωραία. Έτσι. Ναι, αχ, είσαι χρυσό γατάκι εσύ. Με σταύρωσε τα ποδαράκια σου, καημένη. Έλα. Ναι. Να σε πάω τώρα στον καθρέφτη να κοιταχτείς και να δεις πόσο μοιάζεις κατσουφιασμένη. Αχ, γιατί δεν χαμογελάς? Πρόσεξε, κακομοίρα. Αν δεν αλλάξει ύφος, θα σε κλείσω στο καθρεφτένιο σπίτι. Πίσω από τον καθρέφτη είναι ένα ολόκληρο σπίτι. Ένας ολόκληρος κόσμος. Α, δεν το ξέρεις? Δεν μου λες, σ' αρέσει η ιδέα να βρεθείς εκεί μέσα ξαφνικά? Άκουσε, Κίτη, άκουσε και πρόσεξέ με. Θα σου περιγράψω όλα όσα υπάρχουν πίσω από αυτό το μεγάλο καθρέφτη. Μόλις προχωρήσεις λίγο πίσω από τη ράχη του, θα δεις πρώτα ένα μεγάλο σαλόνι που μοιάζει αρκετά με το δικό μας, αλλά από την ανάποδη. Με κατάλαβες? Αχ, τι όμορφα που θα ήταν να πηγαίναμε στο καθρεφτένιο σπίτι, Κίτη μου. Να προχωρούσαμε μέσα από τον καθρέφτη και ξαφνικά να είμαστε από την άλλη μεριά. Αχ, τι όμορφα πράγματα θα βλέπαμε, θεούλη μου. Για να δούμε όμως, Κίτη. Για να προσπαθήσουμε. Ας φανταστούμε ότι μπορούμε. Τι λες, γατούλα μου, θέλεις? Έτσι θα μας τυλίξει ένα σύννεφο σαν όνειρο. Θα είναι εύκολο. Θα γίνουμε κι εμείς εικόνες στο καθρέφτη. Αχ, σκέψου. Άπιαστες εικόνες. Θα διασκεδάσουμε. Ξέρεις, έχω διαβάσει ένα βιβλίο για τον καθρεφτένιο κόσμο. Ω, βέβαια. Είναι ένα ολόκληρο μυστικό. Αν ξέρεις τα λόγια, βρίσκεσαι στο βασίλειο του καθρέφτη. Φτάνει να ξέρεις τα λόγια. Είναι κάτι... Αχ, να δεις πώς είναι. Είναι ένα μαγικό τραγουδάκι που το λες και ανοίγουν όλες οι πόρτες. Το τραγούδι έλεγε, νομίζω, έλεγε... Ένα δύο που είναι το μικρό μωρό. Δεν το θυμάμαι και ούτε το πολύ καταλαβαίνω. Ζαλίζεται το κεφάλι μου. Πώς ζαλίζομαι με κάτι τέτοια. Το τραγουδάκι λέει, νομίζω, για ένα δράκο και για πολλούς σκοτωμούς. Δεν ξέρω. Ας ονειρευτούμε. Ας ονειρευτούμε, Κίτη, τους κόσμους του καθρέφτη. Ας ονειρευτούμε τους κόσμους του παραμυθιού.

0: Κοιμάμαι. Κοιμάμαι ή ονειρεύομαι με ανοιχτά μάτια. Ένα λαγουδάκι που ξετρύπωσε από εκεί πίσω από το τζάκι. Ει, εσένα λέω λαγουδάκι, δεν μ' ακούς?
1: Σ' ακούω μικρούλα μου, αλλά δεν έχω καιρό, άργησα πολύ. Για να κοιτάξω το ρολόι μου. Πω, άργησα.
0: Έλα εδώ, έλα, μη φεύγεις λαγουδάκι, έλα εδώ. Πάει, χάθηκε. Τρέχει σαν λαγός. Πότε ξεφύτρωσε τούτο το τραπέζι με τα τρία πόδια? Δεν ήταν πριν εδώ? Περίεργο. Ένα χρυσό κλειδάκι απάνω στο τραπέζι. Τι να χρειάζεται? Θα είναι για εκείνη τη μικροσκοπική πορτούλα που ξεφύτρωσε και τούτη έτσι ξαφνικά. Αχ, για να δω.

0: ωραία. Τι ωραία, Θεέ μου. Ένας μικρός διάδρομος που οδηγεί σε έναν υπέροχο κήπο. Τι κήπος. Αχ, να μπορούσα να τον χαρώ από κοντά. Να μυρίσω τα λουλούδια του. Να δροσιστώ στα κρύα νερά που ξεχυλίζουν από τις πηγές. Δε χωράει όμως το κεφάλι μου από τούτη την πορτούλα. Και οι ώμοι μου, τι θα γίνουν οι ώμοι μου. Αχ, να μπορούσα να κλείνα κι εγώ σαν τηλεσκόπιο. Κι όμως κάτι πρέπει να κάνω. Δεν είναι δυνατόν. Κάπως πρέπει να τρυπώσω. Γεια. Εδώ πάνω στο τραπέζι είναι ένα μπουκάλι. Έχει και ετικέτα. Για να δω τι γράφει. Πιες με. Με πελώρια γράμματα. Πού βρέθηκε πάλι ετούτο. Αν είναι κανένα μαγικό φίλτρο. Μπορεί όμως να είναι και φαρμάκι. Και ποιο φαρμάκι. Αλίμονό μου. Ξόφλησα. Ας το δοκιμάσω όμως. Μυρίζει σαν κονιάκ. Και είναι γλυκό σαν τούρτα. Ουφ, τι δυνατή μυρωδιά. Άλλη μια γουλιά λικέλα. Έτσι. Αχ, Θεέ μου. Θεούλη μου. Θεέ μου, τι είναι αυτό. Μικραίνω. Άρχισε να μικραίνω. Το βλέπω στον καθρέφτη. Γίνομαι τόση δά. Κλείνω σαν τηλεσκόπιο. Λιώνω σαν γερί. Σίγουρα το φάρμακο στο μπουκάλι ήταν μαγικό. Τι παράξενα που αισθάνομαι. Τώρα βέβαια έτσι όπως έγινε θα χωράω από την πορτούλα. Αχ, ξέχασα το κλειδί. Να πάω να το φτάσω τώρα στο τραπέζι. Αχ, και είναι ψηλότερα από μένα. Είμαι μια σταλιά. Μα γιατί κλαίω τόσο. Τα δάκρυά μου γέμισαν το πάτωμα. Τι είναι αυτό πάλι. Κάτω από το τραπέζι ένα κέικ. Και ένα χαρτάκι που γράφει «Να με φας». Άμα θα σε φάω κι εσένα. Και θα δω τι θα γίνει μετά. Αν ψηλώσω θα φτάσω το κλειδί. Και αν μικρύνω πιο πολύ θα τρυπώσω κάτω από την πόρτα σε ποντίκι. Μια φορά έτσι κι αλλιώς θα βρεθώ στο μαγικό. Στον υπέροχο κήπο. Για να δοκιμάσω. Μπα, τίποτα. Ούτε ψηλώνω, ούτε χαμηλώνω. Τα πράγματα μόνο γύρω μου είναι σαν να στριφογυρίσουν. Όλα γυρίζουν. Πω. Το τραπέζι, το πάτωμα. Να το κλειδί. Να το. Έπεσε από το τραπέζι στο πάτωμα. Πα, η πόρτα μικραίνει περισσότερο. Αδύνατο να χωρέσω πια. Αδύνατο. Με τι κάθομαι και κλαίω. Ντροπή για ένα μεγάλο κορίτσι σαν και εμένα. Αλίκη, σου λέω, είναι ντροπή. Πάψε, σου λέω τα κλάματα. Τώρα δε αμέσως πάψε. Τι είναι αυτό πάλι. Το άσπρο λαγουδάκι κρατάει μια ολόσπρη βεντάλια.
1: Η Δούκισσα, αλίμονο, η Δούκισσα θα περιμένει. Θα σηκώσει τον κόσμο με τις φωνές της και με το δίκιο της.
0: Καλό μου λαγουδάκι. Κυρία Λαγέ, κυρία Λαγέ μου. Μια στιγμή. Πάει, πέταξε τη βεντάλια και έφυγε. Ας φυσιχτώ λιγάκι. Κάνει και τόση ζέστη. Πω. Τι περίεργα πράγματα μου συμβαίνουν σήμερα. Χτες ήταν όλα τόσο ήσυχα. Τόσο συνηθισμένα σαν κάθε μέρα. Κοιμάμαι, ονειρεύομαι. Είμαι στη χώρα του παραμυθιού. Πώς έγιναν όλα αυτά. Πώς άρχισαν. Ποια είμαι άραγε. Μα δεν είμαι η Αλίκη. Για να θυμηθώ κάτι που το ήξερα χτες. Για να βεβαιωθώ αν είμαι ίδια. Για ένα πειματάκι. Δεις πως το λένε. Καλημέρα καλέ μου κροκόδιλε. Από πού μας έρχεσαι, από τον Ήλο ή από... Δεν θυμάμαι παρακάτω. Τότε, τότε θα άλλαξα. Δεν είμαι εγώ η Αλίκη. Πω, πω, πω, πως ψήλωσε το τραπέζι. Πού να το φτάσω πια.

0: το ριάκι. Το ριάκι αυτό εδώ μπροστά μου. Ω, θα είναι το ριάκι που σχημάτισαν τα δάκρυά μου. Τι κουτί. Έπεσα στο ριάκι. Ας μην έκλαιγα τόσο πολύ ανόητη. Καλά να πάθω. Τώρα σπλήγομαι στα δάκρυά μου. Ποιος μου φταίει? Κανείς. Αου! Αχ, ένα ποντίκι. Ένα ποντίκι κολυμπάει στο ριάκι. Θα του μιλήσω. Θα με καταλάβει? Δεν είναι απίθανο. Το λαγουδάκι μήπως δεν μιλούσε κι αυτό? Όλα τα ζώα μιλούν απόψε. Τι κάνω να δοκιμάσω? Ποντίκι! Ποντικάκι μου! Μήπως μπορείς να με βγάλεις από το ριάκι? Κουράστηκα τόση ώρα να κολυμπώ. Δεν αντέχω άλλο πια. Ποντικάκι μου! Φαντάζομαι να με κατάλαβε. Τώρα θυμάμαι τη δασκάλα μου στο σχολείο. Μας έλεγε: «Ο ποντικός του ποντικού, το ποντικό ο ποντικέ. Ποντίκι!» Μπα δεν μ' άκουσε. Να του μιλήσω γαλλικά. «Πού είναι η γάτα μου? Λασάτ! Νιάου!» Μπα, μόλις τ' άκουσε άρχισε να τρέχει το κακόμοιρο το ποντίκι. «Συγγνώμη, δεν ήθελα να πω αυτό. Ξέχασα πως δεν τις αγαπάς τις γάτες».
1: «Εσύ δηλαδή, μικρούλα, αν ήσουν στη θέση μου, θα τις αγαπούσες?»
0: «Εγώ? Όχι βέβαια, έχεις δίκιο. Αλλά, έλα μη θυμώνεις καημένε. Είμαι σίγουρη. Που λες, είμαι σίγουρη πως αν γνώριζες τη γάτα μου την Ντάινα, θα έλεζες γνώμη. Είναι τόσο καλό ζώο το καημένο. Κι είναι ατσίδα, ξέρεις, το κυνηγητό των ποντικών». Σώπα, με συγχωρείς, το ξέχασα πως είσαι ποντικάκι. Έχεις το λόγο μου, δεν θα ξαναμιλήσω πια για γάτες. Αχ, έχεις το λόγο μου.
1: Καλά που το κατάλαβες, μικρούλα. Μπορώ να κουβεντιάζω εγώ για γάτες? Τις γάτες τις μισούσαμε από πάντα, όλη στην οικογένειά μας. Τόσοι χαμένες βρωμερές, ούτε το όνομά τους δεν θέλω να ακούω.
0: Έλα, καημένε, σώπα σου είπα, έχεις το λόγο μου, δεν θα το ξανακούσεις. Για πες μου όμως, για πες μου, τα σκυλιά τα αγαπάς? Είναι ένα χαριτωμένο σκυλάκι στο γειτονικό μας σπίτι. Αχ, μούρλια είναι, μα δεν ξέρεις τι χαριτωμένο. Το έχει που λες κάποιος αγρότης χωρικός και λέει ότι αξίζει θησαυρό. Σκοτώνει όλα τα ποντίκια. Τα αφήνει στον τόπο, ξέρεις. Ωχ, πάλι γάφα έκανα. Ξέχασα. Σε φόβησα πάλι, καλό μου ποντίκι. Μη φεύγεις. Μη. Έλα πίσω και σου ορκίζομαι να μην ξαναμιλήσω πια για γάτες και ποντίκια αφού δεν τα αγαπάς.
1: Ας είναι. Τότε θα σε βοηθήσω να βγεις από το ριάκι, Μικρούλα. Μόλις φτάσουμε στην ακτή, θα σου διηγηθώ την ιστορία μου.
0: Ναι.
1: Και τότε θα καταλάβεις γιατί μισώ τις γάτες και τους κύριους.
0: Ναι.
1: Έλα. Να στηρίξω απάνω.
0: Εντάξει.
1: Να. Βλέπω εκεί στην ακτή. Μαζεύτηκαν κιόλας. Πουλιά, πάπια, σκαβουράκια. Έλα.
0: Ναι.

0: Έλα, εδώ είμαστε. Τίναξε το νερό από τα ρούχα σου, μικρούλα. Ελάτε, ελάτε. Εσείς φίλοι μου. Ελάτε και εσείς, καθίστε ολόγυρα εδώ στην αυτή. Εσύ, Πάπια. Και εσύ, Λόρι. Και εσύ, Δότο. Όλοι, όλοι. Σουτ, σουτ τώρα. Σουτ. Καθίστε. Καθίστε, είπα, και μη φωνάζετε. Μην νοιάζεσαι, μικρούλα, θα στεγνώσει το φουστανάκι σου γρήγορα. Έτοιμη.
1: Έτοιμη.
0: Ησυχία, παρακαλώ. Ο Γουλιέλμος ο κατακτητής, όπως ξέρετε, ήταν ένας μεγάλος βασιλιάς. Οι άρχοντες, οι κόμητες της Μέρσια και της Νορθάμπρια.
2: Ω, κρύο που ήταν το νερό.
0: Τι είπες, δεν σ' άκουσα, Λόρι, μίλησες.
2: Όχι, δεν είπα τίποτα, Ποντίκη.
0: Καλά, νόμιζα. Οι κόμητες της Μέρσια και της Νορθάμπρια υποστήριζαν τον Γουλιέλμο, καθώς και ο Αρχιεπίσκοπος.
1: Είστε και ο Αρχιεπίσκοπος.
0: Ναι. Πήγαν όλοι μαζί λοιπόν στο Γουλιέλμο και του πρόσφεραν το στέμα. Ο Γουλιέλμο.

0: σκηνικός ήταν πολύ μετρημένος στην αρχή. Πολύ σοβαρός. Αλλά η ακολουθία του, η Νορμανδή, δεν ήταν καθόλου το ίδιο.
1: Πώς αισθάνεσαι, μικρούλα, είσαι καλύτερα, συνήρθες.
2: Εγώ, μπα, τα ρούχα μου είναι μουσκεμα. Δεν το έχουν φαίνεται σκοπό να στεγνώξουν.
3: Τότε παρακαλώ τη συνέλευση να λάβει δραστικότερα μέτρα.
4: Άσε την καταρρεύουσα τότε, αφού και εσύ καλά-καλά ο ίδιος δεν καταλαβαίνεις τι θα πει δραστικότερα. Στο κάτω-κάτω είσαι και εσύ πουλί.
3: Το ξέρω, Λόρι. Λέω όμως για να στεγνώσουμε πιο γρήγορα να αρχίσουμε το τρέξιμο γύρω-γύρω-γύρω από τον κύκλο.
2: Ποιο κύκλο?
3: Θα σου εξηγήσουμε, μικρούλα. Θα κάνουμε έναν κύκλο εδώ στο χώμα και θα τρέχουμε όλοι γύρω-γύρω-γύρω. Εμπρός. Κάτε, τρεχάτε, τρεχάτε, τρεχάτε, τρεχάτε. Εμπρός, εμπρός. Ωραία. Ωραία, ωραία, ωραία. Τέρμα. Ο αγώνας δρόμου τελείωσε.
5: Ποιος κέρδισε?
3: Όλοι, όλοι, όλοι. Και γι' αυτό όλοι πρέπει να πάρουμε βραβείο. Η μικρούλα βέβαια, η κοπέλα. Ποιος άλλος?
2: Γεια σου πάτη, γεια σου πάτη. Εγώ δεν έχω τίποτα πάνω μου που να αξίζει τον κόπο. Μόνο λίγες καραμέλες. Να, πάρτε από μία, πάρτε.
0: Πρέπει και η μικρή όμως να πάρει βραβείο.
3: Και βέβαια πρέπει, Ποντίκη. Δεν μου λες, έχεις τίποτα άλλο μαζί σου?
2: Εγώ έχω μία δαχτυλίθρα.
3: Δεν μου τη δίνεις?
2: Να στη δώσω.
3: Ωραία λοιπόν, ωραία λοιπόν, πολύ ωραία. Παρακαλώ, ευγενικιά μου μικρούλα, να δεχτείς την καλή ετούτη δαχτυλίθρα σαν βραβείο.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ, Ποντικάκι μου. Όμως μου υποσχέθηκες να μου διηγηθείς την ιστορία σου και να μου εξηγήσεις γιατί μισείς τόσο πολύ τις γάτες και τους σκύλους. Μην το ξεχνάς.
0: Τι να σου πω, μικρούλα, η ιστορία μου είναι λυπητερή και πολύ μεγάλη.
2: Το καταλαβαίνω. Γιατί όμως είναι λυπητερή?
0: Μια έξαλλη γάτα βρήκε ένα ποντίκι σε ένα σπίτι. Σκύβει και του λέει στα αυτή: πάμε να μας δικάσει ένας δικαστής. Εγώ θα είμαι ο εισαγγελέας.
2: Ναι.
0: Έλα, πάμε για τη δίκη. Το ποντίκι δέχτηκε πρόθυμα και ακολούθησε τη γάτα. Και έγινε η δίκη χωρίς ενόρκους. Χωρίς δικαστές. Δικαστής και ενόρκος και εισαγγελέας ήταν η πονηρή γάτα. Και έτσι καταδίκασε σε θάνατο το ποτικό η γάτα. Μια και καλή και για πάντα. Με προσέχει, μικρούλα.
2: Πώς καλό μου Ποντικάκι, σε προσέχω, λέγε.
0: Ευχαριστώ.
2: Θέλεις να σου θυμίσω μήπως που είχες μείνει?
0: Όχι, ξέρω.
5: Ώστε λοιπόν τόσο άδικη δίκη, ε.
2: Η Ντάινα μου ποτέ δεν θα έκανε τέτοιο πράγμα. Εκείνη κάνει πάντα το σωστό.
5: Μα ποια είναι αυτή η Ντάινα, παρακαλώ? Μπορείτε να μας πείτε?
2: Α, ναι, η Ντάινα είναι η γάτα μας. Και τι γάτα, ατσίδα. Δεν της ξεφεύγει ούτε ένας ποντικός. Ω, δεν έχετε ιδέα. Αν πείτε για πουλιά, εκείνη δεν τα αφήνει σε ησυχία. Τα κυνηγάει με πάθος. Δεν λυπάται ούτε τα καναρίνια.
5: Άργησα, είμαι πουλί όπως ξέρεις. Βράδιασα και βραδινός αγέρας με πειράζει στο λαιμό.
0: Κι εγώ.
2: Έφυγαν όλοι. Χάθηκαν. Ω, τι κρίμα. Εγώ φταίω. Τι ήθελα να μιλήσω για την Ντάινα. Φαίνεται πως κανείς δεν αγαπάει τις γάτες στο βασίλειο των ζώων. Κι όμως η Ντάινα είναι η καλύτερη γατούλα στον κόσμο. Τι χρυσή μου. Ποιος ξέρει αν θα την ξαναδώ. Να πάλι το άσπρο λαγουδάκι.
6: Η Δούκισσα! Η Δούκισσα! Θα χαλάσει τον κόσμο με τις φωνές της. Σίγουρα θα μου μαδίσει τη γούνα μου. Θα μου ξεριζώσει τα αυτιά. Πού άφησα τη βεντάλια, πού την έριξα, πού?
2: Ας ψάξω κι εγώ να του τη βρω.
6: Τι κάνεις αυτού, Μέρη, τι κάνεις? Τι μου λες, σπίτι γρήγορα. Φέρε μου τη βεντάλια και τα γάντια. Άταχτο, κορίτσι, άταχτο.
2: Λαγουδάκι.
6: Εσύ, έλα εδώ.
2: Το χαζό το λαγουδάκι. Θα με πέρασε για την υπηρέτριά του. Πώς θα του φανεί όταν θα μάθει πως είμαι η Αλίκη. Ας του πάω όμως τη βεντάλια. Φτάνει να τη βρω.

0: Νικρούλα, τι γυρεύεις εδώ στον κήπο? Ποια είσαι?
1: Μήπως ξέρω, κύριε. Ξέρω ποια ήμουν. Όχι όμως και ποια είμαι τώρα. Φαίνεται πως από το πρωί που ξύπνησα άλλαξα πρόσωπο και μπορεί πολλές φορές.
0: Δεν σε καταλαβαίνω. Για εξήγησε μου καλύτερα.
1: Πώς να σας εξηγήσω? Ναι, κύριε, δεν είμαι πια ο εαυτός μου. Καταλαβαίνετε?
0: Πάλι δεν καταλαβαίνω.
1: Τότε τι άλλο να σας πω? Ακόμα καλά κι εγώ ίδια δεν ξέρω πως έγινε αυτό. Να αλλάζεις πόη τόσες φορές. Σε μια μέρα σας στίζεις ψέματα.
0: Δεν πρέπει να σας στείλει.
1: Μπορεί να μη σου έτυχε ακόμα κάτι τέτοιο. Όμως τώρα είσαι κάμια ή κάτι τέτοιο. Και δεν ξέρεις τι θα γίνει όταν θα γίνεις χρυσαλίδα και ύστερα μια ωραία πεταλούδα. Θα σου φανεί παράξενη αυτή η αλλαγή. Δεν είναι έτσι?
0: Δεν θα μου φανεί καθόλου παράξενη.
1: Ίσως να αισθάνεσαι διαφορετικά τα πράγματα. Εμένα πάντως θα μου φαίνονταν παράξενο.
0: Α, δεν μου λες. Ποια είσαι?
1: Καλύτερα να μου πείτε πρώτα εσείς ποιος είστε.
0: Γιατί? Μα μη φεύγεις. Έχω κάτι σπουδαίο να σου πω. Μη θυμώνεις εύκολα. Ψυχραιμία.
1: Αυτό ήταν το σπουδαίο που είχες να μου πεις?
0: Όχι. Ώστε νομίζεις πως άλλαξες, ε?
1: Αχ ναι, κύριε, πολύ το φοβάμαι. Δεν θυμάμαι πια σχεδόν τίποτα από τα παλιά. Και αλλαγή ύψος κάθε τρεις και λίγο. Ποτέ είμαι ψηλή, ποτέ είμαι κοντή, ποτέ το σιδά μικρούλα.
0: Τι πράγματα δεν μπορείς να θυμηθείς?
1: Να ένα ποιηματάκι απλό, ας πούμε.
0: Για πες μου το ποίημα. Είχε ο Μπάρμπα Ουίλιαμ.
1: Μάλιστα. Είσαι ο Μπάρμπα Ουίλιαμ. Άσπισαν τα μαλλιά σου, έγιναν μπαμπάκι και ακόμα παιδιαρίζεις. Είμαι σίγουρος πως δεν έχω μυαλό, γι' αυτό και ούτε θα αποκτήσω, είπε τότε ο γέρος στο γιο του. Έχεις όμως γερές μασέλες, του είπε ο νέος. Ναι, τις είχα από μικρός, γι' αυτό τις έχω και τώρα στα γεράματά μου.
0: Δεν είναι έχει εντελώς ξέρει?
1: Το ξέρω, αλλάζω κάπως τα λόγια, το ξέρω.
0: Το άλλαξες το ποίημα από την αρχή, το έκανες αγνώριστο, είναι όλο λάθος. Τι μου λες? Εσύ, τι ύψος θέλεις να έχεις?
1: Εγώ, να σας πω, δεν έχω καμιά ιδιαίτερη προτίμηση. Δηλαδή, δεν με πολύ νοιάζει. Μόνο που δεν μ' αρέσει να αλλάζω ύψος όλη την ώρα. Καταλάβατε?
0: Ναι. Είσαι ευχαριστημένη δηλαδή με το ύψος που έχεις τώρα?
1: Θα ήθελα να ψηλώσω λίγο, ξέρετε. Αν δεν είναι κακό δηλαδή. Είμαι πολύ πολύ κοντή, το σιδά. 3 inches boy.
0: Νομίζω πως είσαι πολύ καλά. Καλό στο ανάστημα.
1: Ξέρετε, δεν μπορώ να το συνηθίσω.
0: Θα το συνηθίσεις με τον καιρό. Θα ψηλώνεις από τη μια και θα χαμηλώνεις από την άλλη.
1: Τι είπατε, από τη μια και από την άλλη? Τι θέλετε να πείτε δηλαδή?
0: Όταν στέκεις πίσω από αυτό το μανιτάρι θα είσαι ψηλότερη. Και όταν θα στέκεις μπρος, κοντύτερη. Κατάλαβες?
1: Προσπαθώ. Να δούμε αν θα τα καταφέρω. Ένα ψάρι που περπατάει. Αχ, τι είναι αυτό? Προχωρεί στο βάθος και χτυπάει την πόρτα εκείνου του σπιτιού.
2: Ένα γράμμα για την κυρία Δούκισσα. Είναι μια πρόσκληση από τη Βασίλισσα για να λάβει μέρος στο παιχνίδι του κροκέ.
3: Από τη Βασίλισσα, μάλιστα. Θα της το δώσω. Μια πρόσκληση για τη Δούκισσα να λάβει μέρος στο παιχνίδι του κροκέ. Ευχαριστώ.
1: Θα πάω κι εγώ να χτυπήσω την πόρτα.
3: Γιατί χτυπάτε, δεσποινείς, την πόρτα, α? Κανείς δεν θα σας ακούσει. Εκεί μέσα γίνεται τόσο θόρυβος. Είμαι εγώ εδώ, ο Βάτραχος, καμαριέρης της Δούκισσας, στους ορισμούς σας.
1: Ακούστε, κύριε Βάτραχε, για πέστε μου σας παρακαλώ τότε, πώς μπορώ να μπω μέσα στο σπίτι?
3: Κάπως περίεργο το πρόβλημα αυτό. Για να δούμε.
1: Αχ, επιμένω, πώς μπορώ να μπω?
3: Ξέρω κι εγώ, δύσκολο, αδύνατο. Εγώ μια φορά δεν μπορώ να σας ανοίξω.
1: Κι όμως πρέπει κάτι να γίνει.
3: Γιατί είναι τόσο απαραίτητο? Μπορείτε να μου εξηγήσετε?
1: Φωνάζουν εκεί μέσα και με έπιασε πονοκέφαλος. Θα χάσω το μυαλό μου πια.
3: Τίποτα δεν μπορώ να κάνω για σας.
1: Καλά, εγώ όμως τι μπορώ να κάνω?
3: Ό,τι θέλετε. Μπα.
1: Τον ανόητο. Άδικα χάνω τα λόγια μου. Είναι ντύπ χαζός. Τι Κάθομαι και τον ακούω. Θα μπω. Εγώ θα μπω. Θέλεις, δεν θέλεις, κύριε Βάτραχε.

0: Πού βρίσκομαι, Θεέ μου? Πω, είναι ένα μεγάλο δωμάτιο εδώ μέσα. Εκεί στην άκρη κάθεται μια γυναίκα με ένα παιδί στην αγκαλιά. Για να δω. Τι είναι εδώ? Πρέπει να είναι χωρίς άλλο η κουζίνα της κυρίας Δούκησας. Να, εκεί πέρα είναι ο φούρνος. Ο μάγειρας φτιάχνει τη σούπα. Και όλο ρίχνει πιπέρι. Πω, πόσο πιπέρι, Θεέ μου. Και εδώ, τι είναι εδώ? Α, μια γάτα ζεσταίνεται πλάι στο φούρνο. Τι όμορφη γατούλα. Θα μιλήσω στη γυναίκα. Ίσως αυτή να είναι η κυρία Δούκησα. Ει! Πολύ πιπέρι δεν ρίχνει στη σούπα αυτός ο μάγειρας? Και αυτή η γάτα, γιατί γελάει έτσι παράξενα σαν με κοιτάζει?
1: Είναι γάτα της Αγκύρας, έτσι το συνηθίζει. Πάψε πια ζώο!
0: Εμένα το λέτε?
1: Όχι, στο μωρό. Είναι ανυπόφορο.
0: Δεν ήξερα λοιπόν πως οι γάτες της Αγκύρας γελούν. Δεν ήξερα καθόλου πως γελούν οι γάτες.
1: Όλες γελούν. Να που το έμαθες τώρα.
0: Ναι, δεν το ήξερα.
1: Φαίνεται σαν να μην ξέρεις πολλά πράγματα.
0: Τι θόρυβος είναι αυτός, Θεέ μου? Γιατί πετάει ο μάγειρας τις κατσαρόλες? Εσάς, κυρία μου, να μην σας νοιάζει τι ξέρω και τι δεν ξέρω. Να κοιτάτε τη δουλειά σας.
1: Αν ο καθένας κοίταζε τη δουλειά του σε αυτόν τον κόσμο, τότε σίγουρα ο κόσμος θα ήταν καλύτερος. Θα αποκτούσε μεγαλύτερη ταχύτητα. Θα έτρεχαν όλα πιο γρήγορα.
0: Αυτό δεν θα ήταν καλό. Ως να προλάβεις να δουλέψεις, θα νύχτωνε. Ενώ τώρα μην ξεχνάτε πως η γη χρειάζεται 24 ολόκληρες ώρες να γυρίσει γύρω από τον άξονά της.
1: Μα είναι αδιόρθωτη αυτή η μικρή. Κόψτε τη στο κεφάλι.
0: Να το λέει αλήθεια, τάχα. Με συγχωρείτε, 24 ώρες δεν χρειάζεται η γη για να γυρίσει γύρω από τον άξονά της. Ή μήπως μόνο 12.
1: Μη με σκοτίζεις πια. Ποτέ δεν τα κατάφερες στα μαθηματικά. Νάνι, το μωρό μου. Θα το δέρνω όταν κλαίει για να μάθει όταν μεγαλώσει ότι τα μωρά δεν κλαίνε. Τα μωρά δεν κλαίνε, τα μωρά δεν κλαίνε. Θα τα δέρνω όταν κλαίει, να πονάει για να θυμάται. Νάνι, το μωρό μου, νάνι. Μικρή, εσένα λέω, κράτησέ μου λίγο το μωρό. Νανούρισέ το αν μπορείς. Εγώ πρέπει να ετοιμαστώ να πάω για το κροκέ που με κάλεσε η Βασίλισσα. Πάω στο κροκέ που με κάλεσε η Βασίλισσα.
0: Αχ, τι να κάνω τώρα, τι να κάνω. Πρέπει να το πάρω το κακομυρούλι. Αλλιώτικα θα το σκοτώσει η Δούκησα. Ο μάγειρας θα το σακατέψει με κανένα τηγάνι στο κεφάλι. Θα είναι έγκλημα να τα αφήσω εδώ μέσα. Έλα. Έλα, μην κλαις, μωρό μου. Μην κλαις. Μπορεί να σου κάνουν μάγια όταν κλαις και να γίνεις γουρουνάκι, χρυσό. Έλα. Σώπα. Άμα γίνεις γουρουνάκι, εγώ θα σε χάσω. Δεν το καταλαβαίνεις. Ορίστε. Έγινες γουρούνι. Είδες. Καλά το μάντεψα. Και τώρα λίμον. Αλίμονό μου τώρα, τι θα κάνω? Δεν μπορώ να κουβαλάω ένα γουρουνάκι στην αγκαλιά μου. Καλύτερα έτσι. Για να δω. Δεν θα γινόταν και πολύ όμορφο σαν μεγάλον αυτό το μωρό. Θα ήταν ένα σχημόπεδο. Γουρούνι τέλος πάντων είναι πιο καλό.

0: Πού είμαι τώρα? Στο δάσος? Α, τι είναι αυτό το πελώριο δέντρο μπροστά μου? Α, η γάτα της Αγγύρας. Ει, ψιτ! Κατέβα γρήγορα κάτω από το δέντρο. Θέλω κάτι να σε ρωτήσω. Έτσι, μπράβο. Έλα, έλα κοντά μου, έλα. Δεν μου λες καλή μου γάτα? Καλή μου γατούλα της Αγγύρας, μπορείς να μου πεις ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσω για να βγω από αυτό το δάσος?
1: Εξαρτάται, που θέλεις να πας?
0: Να σου πω, εγώ δεν έχω καμιά ιδιαίτερη προτίμηση.
1: Τότε όποιο δρόμο κι αν πάρεις, είναι το ίδιο.
0: Φτάνει να φτάσω κάπου?
1: Σίγουρα, κάπου θα φτάσεις αν περπατήσεις κάμποσο.
0: Δεν μου λες, γατούλα μου, τι είδους άνθρωποι ζουν εδώ τριγύρω?
1: Εκεί δεξιά μένει ένας καπελάς και αριστερά ένας λαγός. Πήγαινε σε όποιον θέλεις από τους δυο. Είναι τρελοί και οι δυο τους.
0: Τι να τους κάνω? Εμένα δεν μου αρέσουν οι τρελοί.
1: Τι να γίνει, μικρούλα μου? Πρέπει να το πάρεις απόφαση. Εδώ είμαστε όλοι μας τρελοί. Και εσύ, εγώ, και εγώ.
0: Εγώ? Πώς το ξέρεις πως είμαι εγώ τρελή?
1: Πρέπει να είσαι. Γιατί αλλιώτικα δεν θα ερχόσουν εδώ. Θα παίξεις και εσύ κροκέ με τη Βασίλισσα σήμερα.
0: Να σου πω, γατούλα, θα το ήθελα πολύ, αλλά δεν με προσκαλέσανε ακόμα.
1: Αν έρθεις, θα με δεις εκεί. Και τώρα γεια σου. Αλήθεια, πριν φύγω ήθελα να σε ρωτήσω, τι απόγινε το μωρό?
0: Αχάστα, μεταμορφώθηκε σε ένα ωραίο γουρουνάκι.
1: Ήμουν σίγουρη πως αυτό θα γινόταν.
0: Μα...
1: γουρουνάκι είπες?
0: Ναι, δεν ακούς καλά. Γουρουνάκι.
1: Εντάξει, γεια σου.

Πάει. Πάει, έφυγε. Τι παράξενο να επιμένει να γελάει η γάτα. Πολλά μαθαίνει κανείς στη ζωή του. Έχω δει κάμποσους καπελάδες. Λαγό όμως το δάσος δεν ξανάδα. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Αν δεν τρέχει σαν τρελός.

0: να είμαι πάλι μέσα στο δάσος, κάτω από το δέντρο. Μόνο που τα πράγματα άλλαξαν λιγάκι. Κάποιος έφερε ένα τραπέζι και στρογγυλοκάθισαν ο λαγός και ο τρελός καπελάς. Για να δω. Είναι έτοιμοι να πιούν το τσάι τους. Και εκεί, τι είναι εκεί? Εκεί πιο πέρα είναι ένας ποντικός και το έχει ρίξει στον ύπνο. Πώς κοιμάται. Κοιμάται βαθιά. Εσείς, θα τον ξυπνήσετε τον ποντικό με τις φωνές σας.
1: Τι να γίνει.
0: Κάντε μου θέση να κάτσω κοντά σας κι εγώ.
1: Δεν υπάρχει θέση, δεν το βλέπεις.
0: Υπάρχει, αν τραβηχτείτε λίγο πιο πέρα εκεί. Εκεί. Είδατε που βαλευτήκαμε όλοι.
1: Θέλετε μήπως λίγο κρασί, μικρούλα?
0: Κρασί? Πού θα το βρείτε το κρασί? Δεν βλέπω να υπάρχει στο τραπέζι.
1: Μα δεν υπάρχει.
0: Τότε γιατί με ρωτάτε αν θέλω κρασί? Δεν είναι ευγενικό αυτό που κάνετε?
1: Μήπως είναι ευγενικό αυτό που έκανες εσύ? Να καθίσεις στο τραπέζι μας χωρίς να σε καλέσουμε?
0: Μα δεν ήξερα πως ήταν δικό σας το τραπέζι. Χωρούν πολύ περισσότεροι από τρεις για να καθίσουν.
2: Ξέρεις τι λέω, μικρούλα? Τα μαλλιά σου θέλουν κόψιμο.
0: Να σας λείπουν οι συστάσεις. Δεν επιτρέπετε να μιλάτε χωρίς να σας μιλούν.
2: Τι μου λες αλήθεια? Το κοράκι μοιάζει καθόλου με το ταβάνι.
0: Αχού, τον έπιασε η τρέλα του. Άρχισε τώρα να λέει ανοησίες. Να σου πω, αγαπώ τα ενίγματα. Νομίζω ξέρετε πως θα βρω τη σωστή απάντηση.
2: Αλήθεια? Είσαι σίγουρη?
0: Ναι, νομίζω.
1: Τότε λοιπόν λέγε, μην αργείς. Τι θες να πεις?
0: Θέλω να πω, κύριε Λαγέ μου, πως θα βρω εγώ το ένιγμα.
2: Δεν ξέρεις τόσο εύκολο να πει κανείς τις σωστές φράσεις? Βέβαια, όλες οι φράσεις έχουν μια σημασία. Όταν τις αντιστρέψεις όμως, η σημασία τους αλλάζει. Ας πούμε η φράση «βλέπω ότι τρώω» δεν είναι σίγουρα η ίδια με τη φράση «τρώω ότι βλέπω». Δεν είναι έτσι?
1: Ας πάρουμε κι άλλη περίπτωση. Η φράση «μ' αρέσει ό,τι έχω» ασφαλώς δεν είναι ίδια με το «έχω ό,τι μου αρέσει».
3: Ή ακόμα «ανασένω όταν κοιμάμαι».
4: Δεν είναι το ίδιο με το «κοιμάμαι όταν ανασένω».
2: Για σένα, ποντίκι μου, είναι το ίδιο πράγμα. Κοιμάσαι έτσι κι αλλιώς. Τι μέρα έχουμε σήμερα, μικρούλα?
0: Σήμερα είναι Τετάρτη του μηνός.
2: Έκανες λάθος δύο μέρες. Εσύ, τρελόναγε. Το βούτυρο στις φρύγανιες ήταν τάγκο.
1: Κι όμως, κύριε καπελά, πήρα από το καλύτερο.
2: Και το γέμισες και ψίχουλα. Δεν έπρεπε να λείψεις στις φρύγανιες με το μαχαίρι του ψωμιού.
1: Επιμένω πως ήταν το καλύτερο βούτυρο.
0: Αχ, τι περίεργο ρολόι είναι αυτό που κρατάτε, κύριε καπελά. Σημειώνει τις μέρες του μηνός και όχι τις ώρες.
2: Φέρ' το εδώ, μικρούλα. Γρήγορα, άφησε το ρολόι. Τι χρειάζονται οι ώρες? Το δικό σου το ρολόι λέει τι χρόνο έχουμε.
0: Όχι βέβαια, πώς είναι δυνατόν? Ο χρόνος δεν αλλάζει τόσο εύκολα. Περνάει πολύ καιρός για να αλλάξει, κύριε.
2: Το ίδιο και ο μήνας. Αυτό συμβαίνει με το ρολόι μου.
0: Δεν το πολύ καταλαβαίνω.
2: Περιτό. Τον άθλιο το ποντικό. Το ρίξε πάλι στον ύπνο. Ξύπνατε, μέλη.
4: Ξύπνησα, ορίστε.
2: Λοιπόν, μικρούλα, το βρήκες το ένιγμα?
0: Όχι, ομολογώ την αδυναμία μου. Για πέστε μου, ποια είναι η σωστή απάντηση?
2: Δεν έχω ιδέα.
1: Ούτε εγώ.
0: Δεν μου λέτε, δεν έχετε τίποτα καλύτερο να κάνετε εσείς εδώ πέρα, παρά να χάνετε τον καιρό σας με ενίγματα που δεν έχουν απάντηση?
2: Αν ήξερες, μικρούλα μου, την αξία που έχει ο χρόνος, δεν θα έλεγες με τόση επιπολαιότητα ότι τον χάνουμε.
1: Πολύ σωστά.
0: Εγώ πάλι δεν πολύ καταλαβαίνω.
2: Ήμουνα σίγουρος. Δεν θα μίλησες ποτέ με το χρόνο, δεν είναι έτσι?
0: Μάλλον όχι. Ξέρω όμως να κρατάω το χρόνο όταν μελετάω μουσική.
2: Να τον μετράς χωρίς την αδειά του? Αν είχες καλές σχέσεις μαζί του, τότε δεν θα κανόνιζε τα ρολόγια όπως τα ήθελες? Ας πούμε πως ήταν 9 το πρωί, ώρα για να πας στο σχολείο. Θα ψιθύριζες κάτι στα αυτή του χρόνου και αμέσως το ρολόι θα έκανε στροφή. Θα ήταν 1:30 ώρα για φαγητό.
1: Μακάρι να γινόταν έτσι.
0: Ναι, αυτό θα ήταν σπουδαίο βέβαια, αλλά πρωί δεν θα πεινούσα εγώ.
2: Στην αρχή όχι, αργότερα όμως θα συνήθιζες. Θα μπορούσες να το κρατήσεις στη 1:30, όσο σου άρεσε.
0: Έτσι τα καταφέρνετε εσείς με τις ώρες.
2: Εγώ όχι. Δυστυχώς τσακώθηκα με τον χρόνο πέρυσι το Μάρτιο, λίγο πριν μας πιάσει τρέλα. Ήτανε τότε, θυμάμαι, μια μεγάλη συναυλία που έδωσε η Βασίλισσα της Σκούπας. Τότε που τραγούδισα το τραγούδι «Πέτα, πέτα, νυχτερίδα».
1: «Πέτα, πέτα, νυχτερίδα».
2: Θα
1: πέτα,
2: το ξέρεις πέτα, ίσως.
0: Σαν να το έχω ακούσει κάπου.
2: «Πέτα ψηλά στον ουρανό και μη σε νοιάζει».
5: «Ψηλά, ψηλά στον ουρανό και μη σε νοιάζει».
2: Δεν πρόλαβα που λες να τελειώσω τον πρώτο στίχο.
5: «Ψηλά, ψηλά στον ουρανό».
2: «Να αποτελειώσω τον πρώτο στίχο». Το πρώτο στίχο, και ακούστηκε ξαφνικά η Βασίλισσα να φωνάζει «Αυτός ο άνθρωπος δολοφονεί το χρόνο. Κόψτε του το κεφάλι».
0: Τι φοβερό. Μα τόσο σκληρή λοιπόν είναι.
2: Από τότε τα χαλάσαμε με το χρόνο. Και πού να του ζητήσω χάρη πια. Έτσι για μένα είναι πάντα 6 ώρα. Εδώ και πολύ καιρό.
0: Α, γι' αυτό έχετε πάντα το τραπέζι σας έτοιμο για το τσάι.
2: Ναι, γι' αυτό. Είναι πάντα η ώρα για το τσάι. Και μαζεύονται ένα σωρό φλιτσάνια. Πού να προλάβουμε να τα πλύνουμε όλα.
0: Τότε ξαναγυρίζετε στην ώρα του τσαγιού. Αυτή είναι ο δείκτης σας. Από αυτήν αρχίζετε και τελειώνετε την ημέρα.
2: Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Συνηθίσαμε πια.
0: Και θα μου λέτε, όταν θέλετε να αρχίσετε μια καινούργια μέρα, πώς ακριβώς ξεκινάτε?
1: Αυτά είναι πια αυτή η κουβέντα, τη βαρέθηκα. Καλύτερα η νεαρά δεσποινής να μας διηγηθεί μια ιστορία.
0: Εγώ δεν ξέρω καθόλου ιστορίες.
1: Τότε θα μας πει ο Ποντικός, τότε θα μας πει ο Ποντικός.
2: Ναι, ο Ποντικός. Ξύπνα, ξύπνα τεμπέλη.
3: Εγκυμόμουνα, άκουσα ό,τι λέγατε, τα άκουσα όλα.
1: Πες μας μια ιστορία.
0: Ναι, ναι, πες μας μια ιστορία, σε παρακαλώ.
2: Άρχισε γρήγορα, πριν σε ξαναπάρει ο ύπνος.
3: Μια φορά και έναν καιρό ήταν τρεις αδελφούλες, η Έλση, η Λέιση και η Τίλη. Ζούσαν και οι τρεις στο βάθος ενός πηγαδιού.
0: Α, και τι τρώγανε?
3: Τι τρώγανε? Ναι. Σιρόπι, νομίζω.
0: Μόνο σιρόπι? Αδύνατον. Θα βαριστομαχιάζανε στο τέλος.
3: Αυτό έπαθαν. Αρρώστησαν βαριά.
0: Α, καλά. Γιατί ζούσανε στο βάθος του πηγαδιού?
1: Λίγο τσάι δεσποινής.
0: Ναι, ναι, ευχαριστώ, θα πάρω ένα φλιτζάνι. Δεν έχω φάει τίποτα, ξέρετε.
2: Τίποτα?
0: Όχι.
2: Είναι τόσο εύκολο να πάρει κανείς κάτι όταν δεν πήρε τίποτα.
0: Δεν μου λέτε, ποιος σας ρώτησε, κύριε καπελά?
2: Δεν είπα να μην ανακατεύεις τις προσωπικές σου γνώμες, δεσποινής.
0: Με συγχωρείτε, ποντικέ μου, σε ρώτησα. Γιατί ζούσανε στο βάθος του πηγαδιού αυτά τα τρία κορίτσια?
3: Ήταν ένα πηγάδι με σιρόπια.
0: Μπα, αδύνατον. Δεν υπάρχει τέτοιο πηγάδι.
1: Σιούτ, σιούτ, σιούτ.
2: Σιωπή.
3: Αφού είσαι κακομαθημένη, τότε τελείωσε την ιστορία μόνη σου.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, συνέχισε την ιστορία. Δεν θα σε διακόψω άλλη φορά. Μα πες μου, μπορεί να υπάρχει τέτοιο πηγάδι?
3: Υπάρχει.
1: Υπάρχει, υπάρχει.
3: Έτσι λοιπόν, οι τρεις μικρές αδερφούλες έμαθαν να ρουφούν και...
0: Τι ρουφούσανε?
3: Σιρόπι, βέβαια.
2: Δώστε μου ένα καθαρό φλιτζάνι, παρακαλώ, και κάντε λίγη θέση στο τραπέζι.
0: Μα, άκουσε, ναι. Δεν καταλαβαίνω. Πώς το τραβούσαν το σιρόπι? Με ποιο τρόπο?
3: Όπως τραβάς νερό από ένα πηγάδι. Αφού το πηγάδι ήταν γεμάτο με σιρόπι, τραβούσαν σιρόπι. Κατάλαβες, μικρή ανόητη?
0: Σιρόπι. Μα εσύ είπες ότι οι μικρές ήταν μέσα στο πηγάδι.
3: Ναι, και βέβαια ήταν μέσα. Είχαν μάθει να τραβούν σιρόπι με πολλούς και διάφορους τρόπους.
0: Με πολλούς τρόπους.
1: Και βέβαια, γιατί όχι?
3: Με πολλούς τρόπους. Με πονηριές, με διάφορα τεχνάσματα. Όταν λέμε πολλούς, θα πει πολλούς. Φαντάσου ό,τι θέλεις.
0: Για να πω την αλήθεια, εγώ δεν νομίζω πως...
2: Παρακαλώ, μη διακόπτης, δεσποινής.
0: Τότε με συγχωρείτε. Εγώ φεύγω. Ούτε θα ξαναπατήσω το πόδι μου εδώ μέσα στο δάσος.
3: Μια στιγμή που πας.
0: Φεύγω. Ποτέ μου δεν βρέθηκα σε χειρότερη συγκέντρωση τσαγιού. Ποτέ μου. Δεν έχουν κοσμικούς τρόπους. Πάει, αυτό είναι. Δεν έχουν τρόπους.

0: Επιτέλους. Επιτέλους πραγματοποιήθηκε το όνειρό μου. Ύστερα από τόσες περιπέτειες, από τόσες παράξενες γνωριμίες που έκανα με τα ζώα, με τα ποντίκια, με τους λαγούς, με τους βατράχους, με τις πάπιες. Και ακόμα με τον τρελό τον καπελά. Είμαι τώρα στον κήπο. Στον ωραίο κήπο που έβλεπα από τη μικρή πορτούλα και δεν μπορούσα να περάσω το κατώφλι της και να πάω εκεί. Ωχ, τι όμορφα που είναι, Θεούλη μου. Κοίτα τι ωραία λουλούδια. Και τι μυρωδιές που σε μεθούν. Μα τι είναι αυτό? Μια πελώρια τριανταφυλιά εκεί στην άκρη του κήπου αριστερά. Για να δω. Για. Η τριανταφυλιά αυτή κάνει όμορφα άσπρα τριαντάφυλλα. Να, κι όμως. Όμως είναι τρία παράξενα πλάσματα που μοιάζουν σαν να είναι κυπουροί. Και που γιατίζουν κόκκινα τα τριαντάφυλλα. Αχ, Θεέ μου, αχ. Μα γιατί χαλάνε το χρώμα από τα τριαντάφυλλα? Για να δω καλά. Οι τρεις κυπουροί φορούν πολύ περίεργες μπλούζες. Σαν να είναι και εντυμένα πάνω τους χαρτιά της τράπουλας. Για. Μα ναι. Αυτό είναι. Κάτι σαν μαύρη γαρνιτούρα στην μπλούζα τους. Είναι το 2, το 5 και το 7 μπαστούνι. Τι αστείο.
1: Εσύ 5 μπαστούνι. Πρόσεχε λίγο, καημένε. Με πιτσίλησες με τις υπογές.
2: Με συγχωρείς, αγαπητέ μου σύντροφε, 2 μπαστούνι. Ο φίλος από εκεί, ο 7, με έσπρωξε απότομα στον νόμο.
1: Εντάξει, φίλε. Ρίξε τώρα το βάρος σε μένα. Αυτό κάνεις πάντα.
2: Να σου λείπουν τα πολλά λόγια, κύριε 7. Χθες μόλις άκουσα τη βασίλισσά μας να το λέει καθαρά, πως σου αξίζει να σου πάρουν το κεφάλι.
1: Για ποιο λόγο, κύριε? Μήπως ξέρεις? Δεν είναι δική σου δουλειά.
2: Πώς δεν είναι? Θα το εξηγήσω εγώ. Πήγε κατά λάθος το μάγειρα ρίζες από τουλίπες αντί για κρεμμύδια.
1: Τα λάθη είναι για τον κόσμο. Κι εγώ δεν ξέρω πως το έκανα. Μα, για κοιτάξτε, εκεί στην άκρη είναι μια κοπελίτσα που μας παρακολουθεί. Ας της μιλήσουμε. Πλησιάστε, Δεσποινής.
0: Σας παρακαλώ, μπορείτε να μου πείτε γιατί βάφετε κόκκινα αυτά τα όμορφα άσπρα τριαντάφυλλα?
1: Να σας πω, Δεσποινής, να σας εξηγήσω. Έπρεπε να φυτέψουμε κόκκινη τριανταφυλλιά, αλλά κάναμε λάθος και φυτέψαμε άσπρη. Και τώρα αν η βασίλισσά μας ανακαλύψει, είμαστε χαμένοι. Θα μας κόψει τα κεφάλια ολονών. Δεν αστειεύετε?
0: Η Βασίλισσα! Αχ, πως θέλω να τη δω. Κιά, ο 2, ο 5 και ο 7 μπαστούνι πέσανε με το πρόσωπο στο χώμα και την προσκυνούν. Έρχονται και 4 στρατιώτες. Τρέχουν βιαστικά. Θα είναι η ακολουθία της. Πω, φορούνε κράνος και κρατούνε λόγχες. Μα ποιοι είναι αυτοί? Ποιοι είναι αυτοί που πλησιάζουν? 10 πρόσωπα με ολοπόρφυρες μπλούζες. Στις μπλούζες τους απάνω έχουν και αυτοί κεντυμένα χαρτιά της τράπουλας. Τις κούπες. Ώστε η βασίλισσά τους είναι η ντάμα κούπα. Να και ο Φάντης. Κρατάει το στέμμα του βασιλιά πάνω σε ένα κατακόκκινο μαξιλάρι. Αχ, τι χαριτωμένος και ευγενικός που μοιάζει. Μανά. Να που έρχονται και ο βασιλιάς με τη βασίλισσα. Να και το άσπρο λαγουδάκι.
3: Τι το
4: είναι αυτό το πλάσμα? Εσένα, Λεοφάντη.
1: Εντάξει.
4: Λέρα κοσυνήθιε.
5: Πώς ονομάσαι, κορίτσι μου?
0: Το όνομά μου είναι Αλίκη. Στους ορισμούς σας, μεγαλειοτάτη. Μα χαρτιά της τράπουλας είναι όλοι αυτοί. Γιατί τους φοβάμαι.
5: Κύριε μπροστά μου, ποιοι είναι?
0: Πού να ξέρω εγώ, μεγαλειοτάτη. Εγώ δεν τους γνωρίζω. Τούτε με νοιάζει άλλωστε.
5: Ανεβέστα το πλάσμα! Τι να ακούτε με πόση ανέργεια μου μιλάει? Πάρτε τη στο κεφάλι!
0: Χαζομάρες!
6: Βασίλισσά μου, αγαπητή μου σύζυγος, μην την παρεξηγήσω. Είναι μικρούλα.
5: Εσείς οι τρεις, γυρίστε την πλάτη σας να δω και σηκωθείτε απάνω γρήγορα. Φτάνουν οι υποκλήσεις! Οδύνατε στα νεύρα! Τι κάνετε εδώ στον κήπο, δεν μου λέτε? Ανοίγετε, βλέπω στα μπαστούνια και είστε κυπουροί. Μιλήστε! Τι κάνατε με την τριανταφυλιά?
1: Μεγαλειοτάτη, θέλαμε να βάψουμε τα τριαντάφυλλα.
5: Κατάλαβα, κάνατε πάλι λάθος. Πάρτε τους στα κεφάλια! Γρήγορα!
3: Έλεος, έλεος, έλεος, μεγαλύτερα!

0: Δεν μου λες, μικρούλα μου, ξέρεις να παίζεις κροκέ?
1: Μάλιστα, μεγαλειοτάτη.
0: Τότε έλα μαζί μου. Ακολούθησέ με τους άλλους.
1: Ευκαιρία πριν την ακολουθήσω, να μιλήσω λίγο με το λαγουδάκι. Ει, τι κάνεις, λαγουδάκι?
2: Τιπ-τοπ, καλά. Εσύ πώς είσαι? Όμορφη μέρα σήμερα.
1: Πολύ όμορφη. Πού είναι η Δούκισσα?
2: Πάψε, πάψε. Πρόκειται να την εκτελέσουν τη Δούκισσα.
1: Γιατί, τι έκανε?
2: Τι είπες?
1: Λέω, τι έκανε?
2: Χωστούκισε τη Βασίλισσα. Πάψε, πάψε, πάψε, μη γελάς. Τρελάθηκες, καημένη, θα σ' ακούσει η Βασίλισσα.
3: Λοιπόν, που λες, η Δούκισσα άργησε να έρθει για το παιχνίδι του κροκέ. Η Βασίλισσα θύμωσε και είπε τότε.
4: Στις θέσεις σας όλοι γρήγορα! Και να πάρετε τη
3: Βασίλισσα! Γι' αυτό σε λένε φοβάστε, παιδί μου! Έλα, μικρούλα, έλα, θα παίξεις κι εσύ, δεν ακούς, η Βασίλισσα βιάζεται!
1: Θα παίξω!
3: Ναι, ναι, ναι!
1: Ας παίξω, αφού είναι ανάγκη.
0: Η μικρή είναι ανεδεστάτη, σας το είπα. Πήγε να μου πάρει την μπάλα με το στανιό. Πάρτε τη στο κεφάλι! Γρήγορα, γρήγορα!
1: Αχ, Θεέ μου, τι θέλω εγώ να ανακατευτώ με τέτοιο παιχνίδι? Α, μανά η Δούκισσα. Ας πάω κοντά της να της μιλήσω. Είναι και αυτή στην ίδια θέση με μένα. Καταδικασμένη σε θάνατο από τη Βασίλισσα, την Τάμα Κούπα. Κυρία Δούκισσα!
5: Εσύ είσαι, μικρούλα μου. Πολύ χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Φαίνεσαι όμως πολύ σκεπτική, καλό μου κορίτσι. Σαν κάτι να σε βασανίζει. Κάτι θα σκέπτεσαι χωρίς άλλο?
1: Όχι, όχι, όχι, δεν σκέπτομαι τίποτα.
5: Εμένα μου λες, πάντα κάτι σκέπτεται ο άνθρωπος.
1: Σαν άστρωσε λίγο το παιχνίδι εκεί κάτω. Το κροκέ θέλω να πω. Δεν κάνει τόσο θόρυβο πια όλα αυτά τα χαρτιά της τράπουλας που παίζουν εκεί κάτω?
5: Ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο, ησύχασαν κάπως. Ίσως συμφιλιώθηκαν. Η αγάπη, η αγάπη μόνο, παιδί μου, κάνει τη σφαίρα τούτη να γυρίζει.
1: Δεν συμφωνώ, κυρία Δούκισσα. Έχω ακούσει ότι ο κόσμος πηγαίνει μπροστά όταν ο καθένας από εμάς κάνει τη δουλειά του.
5: Όχι, όχι, όχι, δεν έχει σημασία. Το ίδιο είναι. Το συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να προσέχεις το βαθύτερο νόημα των λέξεων. Οι λέξεις έρχονται μόνες
1: τους. Πω, πω, πω, τρελαίνεται να βγάζει συμπεράσματα αυτή η γυναίκα.
5: Θα απορείς, παιδί μου, γιατί δεν περνάω το χέρι μου στη μέση σου για να γίνουμε φίλες, ε. Κάποιο πουλί εκεί απέναντι. Αυτό, αυτό με το μακρύ λαιμό, το λελέκι, που παίζει κροκέ. Με αγριοκοιτάζει και δεν ξέρω γιατί. Να πάω κοντά. Να πάω κοντά να εξακριβώ.
1: Όχι, όχι, όχι, κυρία Δούκισσα. Μπορεί να σας τσιμπήσει.
5: Έχεις δίκιο. Τα λελέκια τσιμπούνε σαν δαιμονισμένα. Το συμπέρασμα είναι ότι είναι πουλιά. Τι περιμένεις?
1: Όμως κάθε τι που τσιμπάει δεν είναι και πουλί. Η μουστάρδα, ας πούμε, δεν μας τσιμπάει τη γλώσσα.
5: Α, πολύ σωστά. Κάποιο πουλί εκεί απέναντι. Αυτό με το μακρύ λαιμό, το λελέκι, που παίζει κροκέ, με αγριοκοιτάζει. Αχ, και δεν ξέρω γιατί. Να πάω κοντά να εξακριβώσω?
1: Όχι, όχι, κυρία Δούκισσα. Μπορεί να σας τσιμπήσει.
5: Ω, ναι, έχεις δίκιο. Τα λελέκια τσιμπούνε σε δαιμονισμένα. Το συμπέρασμα είναι ότι είναι πουλιά. Τι περιμένεις?
1: Κάθε τι που τσιμπάει όμως δεν είναι και πουλί. Η μουστάρδα, ας πούμε, που μας τσιμπάει τη γλώσσα, δεν είναι πουλί?
5: Ναι, πολύ σωστά. Αχ, τι ξάστερο που είναι το μυαλό σου. Τι καθαρά που βλέπεις τα πράγματα.
1: Η μουστάρδα είναι ορυκτό, δεν είναι?
5: Αμα και βέβαια είναι. Εδώ κοντά είναι ένα ορυχείο που βγάζει μουστάρδα. Το συμπέρασμα είναι πως όλα είναι παράξενα σε αυτόν τον κόσμο. Τι τα θέλεις?
1: Αχ, λάθος, λάθος. Δεν είναι ορυκτό, είναι φυτό. Δεν φαίνεται, αλλά είναι.
5: Συμφωνώ μαζί σου. Το συμπέρασμα είναι να είσαι εκείνο που φαίνεσαι. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ποτέ να μην φαντάζεσαι πως είσαι κάτι άλλο από αυτό που φαίνεσαι στους διπλανούς σου. Πως αυτό που ήσουνα ή που θα γινόσουνα θα ήταν κάτι διαφορετικό και ότι οι άλλοι θα το βλέπαν έτσι διαφορετικά όπως θα το θέλεις εσύ.
1: Αυτό που λέτε θα το καταλάβαινα καλύτερα αν το έγραφε σε ένα κομμάτι χαρτί. Μα δεν προλαβαίνω έτσι γρήγορα που πάει η γλώσσα σας.
5: Και τι είναι αυτό, προστάθα τόσα άλλα που θα μπορούσα να σου πω, παιδί μου, αν ήθελα.
1: Μην μου πείτε πάλι καμιά φράση σιδηρόδρομο, θα λαχανιάσετε.
5: Μπορώ να σου πω ό,τι θέλεις, παιδί μου. Δεν λαχανιάζω εύκολα. Στα κάνω δώρο όλα αυτά που είπα. Και το συμπέρασμα είναι... Αχ, Θεέ μου, ποιος είναι? Ποιος με τραβάει από τον ώμο? Η Βασίλισσα ήταν κρυμμένη εκεί και μας άκουγε. Ωραία μέρα σήμερα, μεγαλειοτάτη.
0: Αν συνεχίσετε αυτές τις ανοησίες,
4: Σας προειδοποιώ ότι το κεφάλι σας θα πέσει πολύ γρήγορα. Διαλέξτε λοιπόν ή το κεφάλι σας ή τις ανοησίες σας.
5: Προτιμώ να φύγω. Το θέλω το κεφάλι μου. Το θέλω το κεφάλι μου. Το θέλω το κεφάλι μου.
4: Μήπως είδες το ψαρονέφρι, μικρούλα?
1: Εγώ? Όχι, όχι, μεγαλειοτάτη. Δεν ξέρω τι είναι το ψαρονέφρι.
4: Α, δεν ξέρω.
1: Όχι, όχι.
4: Είναι το ζώο που μας δίνει το φιλέτο, το κρέας που τρώμε.
1: Α, εγώ ούτε το είδα ούτε το έφαγα.
4: Τότε έλα μαζί μου να το δεις και να σου πει την ιστορία του. Μια στιγμή να φωνάξω το δεινόσαυρο. Δεινόσαυρε! Δεινόσαυρε, πού είσαι? Νάτος, ανάτος, έρχεται. Σέρνεται βαρετά ο τεμπέλης. Έλα, έλα, έλα, άσε τις τεμπελιές τώρα και πάρε τη μικρή δεσποινίδα να την πας στο ψαρονέφρι. Να της πει την ιστορία του. Εγώ έχω άλλη δουλειά. Oh, πρέπει να παραστώ στις εκτελέσεις που διέταξα.
6: Τι αστείο.
1: Με ποιο είναι αυτό το αστείο, δεινόσαυρε?
6: Δεν την άκουσες τι είπε? Πάει να παρακολουθήσει τις εκτελέσεις. Με τη φαντασία της όλα αυτά. Κανείς ποτέ δεν εκτελείται, ξέρεις. Έλα, έλα μαζί μου. Πάμε.
1: Αχ, Θεέ μου. Ποτέ δεν πήρα τόσες διαταγές στη ζωή μου. Φαίνεται πως το έχουν όλοι μανία να διατάζουν σε αυτή τη χώρα των θαυμάτων.
6: Πάμε, Αλίκη. Εκεί, να. Σε εκείνο το βράχο επάνω κάθεται το ψαρονέφρι.
1: Ναι, ναι, το βλέπω. Είναι σαν να κλαίει τη μοίρα του το κακόμοιρο. Αχ, γιατί είναι τόσο λυπημένο?
6: Δεν έχει τίποτα. Φαντάζεται πως είναι λυπημένο. Κατάλαβες? Έλα, πάμε. Πάμε κοντά. Άκουσε, ψαρονέφρι μου. Η μικρή δεσποινής από εδώ θέλει να μάθει την ιστορία σου.
7: Θα της την πω. Καθίστε οι δυο σας και μη μιλάτε ώσπου να τελειώσω. Μια φορά και έναν καιρό ήμουνα ψάρι. Ψάρι αληθινό. Όταν ήμουνα μικρός, πήγαινα με τα αδελφάκια μου σχολείο, κάτω στο βυθό της θάλασσας. Ο δάσκαλός μας ήταν ένας γέρος στριμμένος, που τον λέγανε Νεφρό.
1: Γιατί τον λέγανε Νεφρό αφού δεν ήτανε?
7: Γιατί καθώς μας δίδασκε, ολοκρατούσε τα νεφρά του. Είσαι πολύ ενοχλητική.
6: Ντροπή, δεσποινής, να κάνετε τέτοιες απλές ερωτήσεις. Συνέχιζε, φιλαράκο ψαρονέφρι. Δεν θα φάμε όλη την ημέρα μας εδώ, χάμω.
7: Πηγαίναμε λοιπόν στο σχολείο του βυθού της θάλασσας, όσο κι αν σου φαίνεται παράξενο.
1: Μα δεν είπα πως μου φαίνεται παράξενο.
7: Α, το είπες, το είπες.
1: Όχι, όχι, δεν το είπα.
6: Α, μάζεψε τη γλώσσα σου, δεν είπαμε να μην μιλάς.
7: Μάθαμε τόσα γράμματα, πολλά και ωραία πράγματα. Πηγαίναμε σχολείο κάθε μέρα.
1: Χαρά στο πράγμα. Κι εγώ πηγαίνω σχολείο κάθε μέρα.
7: Και κάνεις και ιδιαίτερα μαθήματα?
1: Μάλιστα. Κάνω γαλλικά και μουσική.
7: Και πλύση, μαθαίνεις να πλένεις?
1: Όχι ασφαλώς. Αυτό μου έλειψε δα.
7: Ώστε δεν σας μαθαίνουνε να πλένετε? Τότε δεν είναι καλό σχολείο το δικό σου. Στο δικό μας πληρώναμε ιδιαίτερα στο τέλος του μηνός για γαλλικά, μουσική και πλύση.
1: Μα τι λες, η πλύση τι σας χρειαζόταν, μπορείς να μου πεις? Αφού είσαστε μέσα στο νερό, στο βυθό της θάλασσας, τι?
7: Ξέρω κι εγώ. Γι' αυτό δεν έμαθα ποτέ να πλένω. Πάντως τα μαθήματα τα έκανα.
1: Τι μαθήματα, μπορείς να μου πεις?
7: Από όλα. Γραφή, ανάπαυση και όλους τους κλάδους της αριθμητικής. Πρόσθεση, πρόθεση, αφαίρεση, εξαίρεση, πολλαπλασιασμό, αποτροπιασμό, διαίρεση και ανέρεση.
1: Αυτό τον αποτροπιασμό ποτέ μου δεν τον άκουσα. Τι είναι?
6: Δεν ξέρεις το ρήμα αποτροπιάζομαι? Θα πει με πιάνει ρίγος μπροστά σε κάτι πολύ άσχημο. Ενώ μπροστά σε κάτι όμορφο αναγαλιάζεις.
1: Αναγαλιάζεις.
6: Αφού λοιπόν δεν ξέρεις πως υπάρχουν και άσχημα πράγματα στον κόσμο, είσαι χαζή.
1: Πόσες ώρες την ημέρα είχατε μάθημα?
7: 10 ώρες την πρώτη μέρα, 9 τη δεύτερη, 8 την τρίτη και ούτω καθεξής.
1: Τι παράξενο πράγμα.
7: Καθόλου, αγαπητή μου. Εφαρμόζαμε απλούστατα την αφαίρεση και την εξαίρεση. Αφαιρούσαμε από μια ώρα κάθε μέρα και εξαιρούσαμε από ένα μάθημα.
1: Τότε λοιπόν την 11η μέρα θα ήταν αργία.
7: Και βέβαια ήτανε.
1: Και τότε τη 12η τι ήτανε?
6: Φτάνει πια για τα μαθήματα. Μίλησέ της και για τα παιχνίδια. Μα τι έπαθες? Πνίγηκες και δεν μπορείς να μιλήσεις?
7: Στραβοκατάπια.
6: Στάσου να σου χτυπήσω την πλάτη.
7: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
6: Ούτε κόκαλο να στάθηκες στο λαιμό σου, καημένε.
7: Σίγουρα εσύ, Δεσποινής, δεν θα έχεις ζήσει αρκετά στο βυθό της θάλασσας.
1: Όχι, όχι, δεν έζησα. Ψέματα θα λέμε τώρα.
7: Και ούτε ποτέ θα γνώρισες τον Αστακό?
1: Κάποτε τον δοκίμασα, αλλά όχι βέβαια, δεν τον γνώρισα προσωπικώς.
7: Α, ώστε δεν θα ξέρεις τι θαυμάσιος χορός είναι η καντρίλια του Αστακού.
1: Δεν τον ξέρω, τι χορός είναι?
7: Θέλεις να σου τον δείξω?
1: Και βέβαια θέλω.
7: Έλα λοιπόν δεινόσαυρε να της δείξουμε την πρώτη φιγούρα.
6: Ναι.
7: Και ας μην είμαστε Αστακοί.
6: Ναι.
7: Ποιος θα τραγουδήσει το σκοπό όμως, ε?
6: Εσύ, ψαρονεύρη, εγώ ξέχασα και τα λόγια του τραγούδιου.
7: Α, καλά, καλά. Λοιπόν, άρχισε να χορεύεις. Κάνε πρώτα την πρώτη φιγούρα του μενουέτου.
1: Μάλιστα. Έτσι.
7: Α, πολύ ωραία.
1: Καλά.
7: Έτσι, μπράβο. Το τραγουδάκι έλεγε, αν θυμάμαι.
1: Τι έλεγε?
7: Γρήγορα,
1: ναι.
7: Πιο γρήγορα. Χόρευε γοργά.
6: Γρήγορα.
7: Οι Αστακοί με τις σχελώνες στήσανε χορό. Χόρευε, χόρευε λοιπόν. Χόρευε, καημένε, χόρευε. Είναι θαύμα ο χορός. Θα γλιστρούμε στα χαλίκια ώσπου να βρεθούμε μες στα κύματα. Έλα, Σαλιαγγέ μου, έλα στο χορό. Χόρευε λοιπόν, χόρευε, Σαλιαγγέ μου, χόρευε. Εμπρός, δεινόσαυρε, πάρε τη Δεσποινίδα. Γρήγορα για τη δεύτερη φιγούρα. Γρήγορα. Στριφογυρνάτε κι άλλο, κι άλλο. Στριφογυρνάτε κι άλλο, κι άλλο.
1: Φτάνει πια, φτάνει, τα πόδια μου πετούν φωτιές. Φτάνει, όχι άλλο.
7: Στριφογυρνάτε κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο.
1: Ουφέσκασα, ίδρωσα από το χορό. Αχ, τι ωραίος χορός, μα κάπως ξεθεωτικός. Καλύτερα να τον βλέπεις παρά να τον χορεύεις. Ευχαριστώ, δεινόσαυρε, που μου κάνεις τον καβελιέρο. Για να σου πω την αλήθεια, μου άρεσε πιο πολύ το τραγουδάκι με την τσιπούρα.
7: Α, ώστε τις ξέρεις τις τσιπούρες?
1: Όπως, έχω φάει πολλές. Και...
7: έφαγες τσιπούρες? Πώς, με ποιο τρόπο, δεν καταλαβαίνω. Ας είναι. Πάντως, ξέρεις τι είναι οι τσιπούρες?
6: Πες τη μικρούλα για τα παπούτσια που φορούσατε. Κάτω από το νερό, ε!
7: Ήτανε άσπρα.
1: Για το καλοκαίρι, όχι όμως και για το χειμώνα. Τα χειμωνιάτικά σας θα ήταν μαύρα, ε!
7: Ήταν κι αυτά άσπρα.
1: Κι αυτά? Πώς είναι δυνατόν? Θα τα λερώνατε με τις λάσπες.
6: Ήτανε άσπρα γιατί τ' άσπρισε το αλάτι, μικρούλα.
1: Είχαν και σόλες?
6: Και βέβαια θα είχαν και γλώσσες. Τόσες γλώσσες έχει η θάλασσα.
1: Πολύ περίεργα γούστα έχει η τσιπούρα. Τι την ήθελε μαζί της τη φώκια στο χώρο? Θα τους χάλαγε τα ζευγάρια. Εγώ ποτέ δεν θα την έπαιρνα μαζί μου. Και θα τους το έλεγα καθαρά, δηλαδή. Πίσω, πίσω, φώκια μου, πίσω να χαρείς. Εγώ δεν την αντέχω την ασκήμια σου.
7: Πολύ σωστά. Μα δεν μπορούσαμε να την προσβάλλουμε. Οι κοινωνικές υποχρεώσεις, βλέπεις. Σε κάθε χώρο ψαριών υπάρχει και η φώκια.
1: Α,
7: βέβαια.
1: Αλήθεια?
7: Βέβαια. Αλήθεια, αλήθεια λέω. Ψέματα θα πω. Και τώρα τι λες, ξαναδοκιμάζουμε την καντρίλια του Αστακού,
6: ε? Ή μήπως προτιμάς να μας πει τώρα το ψαρονέφρι ένα τραγουδάκι?
1: Αχ, ναι, ναι, ναι, προτιμώ το τραγουδάκι. Έλα, καλό μου ψαρονέφρι, έλα, άρχισε.
6: Αφού προτιμά εσένα, άρχισε. Ζήτημα Αυγούστου. Τραγούδισε τη σούπα.
7: Σούπα καυτή γνωστή. Σούπα χνηστή. Σούπα παχνίζει το βράδυ στο τραπέζι. Κανείς δεν σ' αγαπάει. Αλήθεια, όσο εμείς τα ψάρια. Να προτιμούμε σίγουρα μια σούπα από χελώνα παρά ψαρό σούπα.
1: Όποιος φυλάει τα ρούχα του έχει τα μισά. Να ο λαγός.
2: Ελάτε, ελάτε, η δίκη αρχίζει. Η δίκη αρχίζει, ελάτε, μην αργείτε.
6: Έλα, Δεσποίνης, πάμε.
1: Μα για ποια δίκη λέει?
6: Πάμε και θα δεις.

0: Αχ, αχ, φτάσαμε μικρή Δεσπινίσσα. Εδώ όπως βλέπεις είναι το δικαστήριο. Εδώ δικάζουν ο βασιλιάς και η βασίλισσα της Κούπας. Ο Ρήγας και η ντάμα Κούπα.
1: Ναι, ναι, βλέπω. Ο βασιλιάς και η βασίλισσα κάθονται στο θρόνο τους, εκεί στη μέση. Και όλα γυρά τους έχουν μαζευτεί ένα σωρό ωραία πουλιά. Χαρτιά της τράπουλας και... Πού από τι παράξενες ζώα. Δεν μου λες, σε εκείνο το ψηλό θεωρείο αριστερά, ποιος είναι καλέ μου δεινόσαυρε?
0: Η άνορκη μικρούλα, η πάπια, ο ποντικός, ο βάτραχος και η θελάμη πόλη των βασιλέων, που οι πιο πολλοί τους είναι ψάρια.
1: Ναι, δεξιά, δεξιά εκεί που καθούνται θεατέ, είναι η δούκισσα και ο μαγειράς της. Και δεν μου λες, εκεί στη μέση ποιος είναι πάλι αυτός?
0: Ο Φάντης, είναι κρατούμενος. Του πέρασαν τις αλυσίδες.
1: Για δες ένα τραπέζι γεμάτο γλυκά. Κάθονται ένα γύρο το ποντικάκι, ο παπαγάλος και το ακτόπουλο. Φοράνε άσπρες περούκες και έχουν ένα ύφος.
0: Είναι οι δικαστές,
1: Και ο λαγός, με τη στολή του κήρυκα στέκει στο πλευρό του βασιλιά και κρατάει την τρομπέτα. Και ένα μπάπυρο. Κοίταξε τον, ένα μπάπυρο τυλιγμένο. Θεέ μου. Αλλά τι όμορφα γλυκά. Τι λιχουδιές. Αχ, μακάρι να τελειώσουν το γρηγορότερο τη δίκη και να μας προσφέρουν αναψυκτικά. Αστέλα.
2: Σοφία, Σοφία, παρακαλώ, Σοφία.
1: Αυτός που προχωρεί με τη μεγάλη περούκα είναι σίγουρα ο πρόεδρος, Και οι άλλοι, είναι οι ένορκοι. Παίρνουν τις θέσεις τους τώρα. Πω, για. Τι γράφουνε τώρα εκεί με τόση βιασύνη? Η δίκη δεν άρχισε ακόμα?
0: Γράφουν τα ονόματά τους. Θα φοβούνται, φαίνεται, μήπως τα ξεχάσουν, ώσπου να τελειώσει η δίκη.
1: Κουταμάρες.
3: Ησυχία, παρακαλώ.
4: Πλησιάστε, Δεσποινής.
1: Εγώ?
4: Εσείς, μάλιστα. Για ρίξτε μια ματιά εκεί αριστερά. Φαίνεται ο δρόμος ως πέρα. Βλέπετε κανέναν?
1: Για να δω. Όχι, όχι, μεγαλειότατε, δεν βλέπω κανέναν.
4: Σιωπή. Μακάρι να είχα κι εγώ τα μάτια σας, Δεσποινής, να μην βλέπω κανένα και από τόση δα απόσταση. Είναι πολύ εύκολο, νομίζω, να ξεχωρίσεις κάποιον πέρα εκεί στο δρόμο, όσο εύκολο είναι να δεις κι όλους τους άλλους εδώ στο δικαστήριο με το λιγοστό φως.
1: Αχ, έχετε δίκιο. Τώρα βλέπω κάποιον που έρχεται. Ναι, βέβαια. Προχωρεί πολύ αργά. Και παίρνει κάτι πόζες. Παράξενος που είναι.
4: Δεν είναι καθόλου παράξενος, Δεσποινής. Είναι ένας Αγγλοσάξονας μαντατοφόρος. Πάντα οι Αγγλοσάξονες μαντατοφόροι παίρνουν τέτοιες πόζες. Δεν το ξέρετε?
1: Όχι.
4: Τον λένε Χέγκα.
1: Χέγκα. Όμορφο όνομα. Μοιάζει ευτυχισμένος. Το ύφος του όμως είναι, φοβερό. Θα τρώει ψωμί και κρέας χοιρινό. Αυτός ο Χέγκα κατοικεί...
4: Ψηλά στο λόφο. Ο άλλος ο μαντατοφόρος... Χώτα. Πρέπει να είναι δύο. Ένας να έρχεται και ένας να φεύγει.
1: Πώς είπατε, παρακαλώ?
4: Δεν είπα τίποτε. Οι Δεσποινίδες δεν παρακαλούν ποτέ. Δεν είναι πρέπον. Μα ανάτος που πλησιάζει τώρα, Χέγκα.
1: Καλέ. Αυτός είναι ο λαγός που πήραμε μαζί το τσάι τότε στο δάσος.
4: Ναι.
1: Φαίνεται λαχανιασμένος. Αχ, δεν μπορεί ο Κακομοιρούλης να μιλήσει. Μοιάζει σαν να του κόπηκε και η ανάσα.
4: Μα τα φόρε. Το όνομά σου αρέσει πολύ στη Δεσποινίδα. Τι έπαθες, είσαι τρελός? Μα γιατί σκαρφαλώνεις έτσι ξαφνικά στο θρόνο? Με τρόμαξες. Έτσι μου έρχεται να λιποθυμίσω. Για δώστε μου ένα σάντουιτς με ζαμπόν γρήγορα να συνέλθω. Ευχαριστώ. Κι άλλο ένα.
3: Φοβάμαι πως δεν υπάρχουν άλλα σάντουιτς, μεγαλειότατε. Αυτό ήταν το μόνο. Εγώ δεν έχω τίποτα να σας προσφέρω. Χορταράκι του αγρού μονάχα.
4: Καλά λοιπόν, ας είναι, Χέγκα. Δώσ' μου λίγο χορταράκι. Δεν είναι κακό. Έχω ακούσει πως είναι εναντίον της λιποθυμίας, δεν είναι έτσι?
1: Θα έπρεπε, εγώ νομίζω πως θα έπρεπε να ρίξετε λίγο κρύο νερό στο πρόσωπό σας, μεγαλειότατε. Βέβαια, κάνει πολύ καλό και θα σας συνεφέρει.
4: Ίσως, μα καλό είναι και το χορταράκι του άγκρου. Πολύ καλό και προπάντων τρολωτικό. Σας τυλώνει.
1: Κάτι ανόητα πράγματα που λέει ο βασιλιάς.
4: Λοιπόν, μάντα το φόρε. Ποιον αντάμωσε στο δρόμο?
3: Κανέναν, μεγαλειότατε.
4: Κανέναν.
3: Ναι.
4: Θαυμάσια. Και η μικρούλα από εδώ δεν είδε κανέναν. Μόνον εσένα που έσθαρνε στα βήματά σου. Κανείς τα αλήθεια δεν περπατάει σιγά όσο εσύ. Κρίμα εκεί σε λαγό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, συνήρθες.
3: Ναι.
4: Πες μας τώρα τι άκουσες στην πολιτεία. Τι λέει εκεί ο κόσμος?
3: Θα σας το πω, μεγαλειότατε, αλλά στα αυτή. Είναι μυστικό, μεγαλειότατε.
4: Πώς.
3: Πρέπει να αρχίσει η δίκη.
4: Τι φωνή είναι αυτή, δεν μου λες? Αυτό είναι που θα μου το έλεγες στα αυτή.

0: η βασίλισσα της Κούπας, η αξιοσέβαστη μας δάμα Κούπα, έφτιασε μια μέρα κάτι νόστιμα γλυκά. Ήτανε μια ολόλαμπρη καλοκαιριάτικη μέρα. Ο φαν της Κούπα έκλεψε τα γλυκά. Τα εξαφάνισε.
1: Και τώρα, και τώρα λέγω, η απόφαση, η καταδίκη.
0: Όχι ακόμα. Όχι ακόμα, μεγαλειότατε. Μεσολαβούν πολλά ως την απόφαση. Πάρα πολλά πριν φτάσουμε εκεί.
1: Πολύ καλά, πολύ καλά. Τότε, τότε καλέστε τον πρώτο μάρτυρα.
0: Να προσέλθει ο πρώτος μάρτης.
1: Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος? Τι κουβαλάει μαζί του? Ένα φλιτζάνι του τσαγιού. Μα τι κάνει? Τρώει ψωμί με βούτυρο?
0: Είναι ο τρελός καπελάς, μεγαλειότατε.
2: Μη συγχωρείτε, μεγαλειότατε. Δεν πρόλαβα να τελειώσει το τσάι μου. Μόλις πήρα το μήνυμά σας ήρθα.
1: Έπρεπε πρώτα να τελειώσει το τσάι σου, άνθρωπε. Πότε άρχισες να το πίνεις?
2: Θέρω πως ήταν στις 14 Μαρτίου.
3: Στις 15, στις 15.
4: Στις 16.
1: Να καταχωρηθούν στα πρακτικά αμέσως αυτές οι ημερομηνίες. Κύριε Μάρτης, βγάλτε το καπέλο σας.
2: Δεν είναι δικό μου, μεγαλειότατε.
1: Δεν είναι δικό σου? Ώστε το κλέψες, ε? Να καταχωρηθεί και αυτό, παρακαλώ. Έκλεψε αυτό το καπέλο.
2: Όχι, μεγαλειότατε, παρεξηγήσατε τα λόγια μου. Δεν το κλέψα. Έχω πολλά καπέλα, μα κανένα δεν είναι δικό μου. Είμαι καπελάς.
1: Καλά. Λέει τώρα τι ξέρεις. Δώσε τη μαρτυρία σου. Με ψυχραιμία, χωρίς εκνευρισμούς, σαν και εμένα. Αλλιώτικα θα διατάξω τον αποκεφαλισμό σου.
0: Παρακαλώ τον αυλάρχη να μου δώσει τον κατάλογο των τραγουδιστών που έλαβαν μέρος στην τελευταία συναυλία.
1: Εμπρός, καπελά, σ' ακούμε. Σ' ακούμε, καπελά, γιατί δεν μιλάς? Τρέμεις ολόκληρος. Σου είπα, ψυχραιμία. Μίλησε, πες τι ξέρεις, γιατί αλλιώτικα θα εκτελεστείς. Τρέμεις, ε, δεν τρέμεις?
2: Εγώ, ο δυστυχισμένος, μεγαλειότατε, ότι είχα αρχίσει να ρουφώ το τσάι μου εδώ και μια εβδομάδα, επάνω κάτω. Άλυψα τη φέτα του ψωμιού με βούτυρο. Αν θυμάσαι. Το βούτυρο ήταν λειψό. Μόλις λοιπόν άρχισε να πίνω.
1: Τι έπινες?
2: Το σάντουιτς. Δεν σας είπα. Όλα άρχισαν με το τσάι.
0: Όλα αρχίζουν πάντα από κάτι, σίγουρα. Αυτό το ξέρω, λες να είμαι τόσο χοντροκέφαλη. Αν μόνο αυτά είσαι σε θέση να μας πεις και τίποτα άλλο δεν γνωρίζεις, τραβήξου στα σου πέρα!
2: Αδύνατον, όλοι και με κρατούν τα πόδια μου.
1: Τότε κάθισε.
2: Προτιμώ να τελειώσει το τσάι μου, μεγαλειότατε.
1: Κάνε ό,τι θέλεις, πήγε ρε φίλια!
0: Σωματοφύλακες, πάρτε του πρώτα το κεφάλι!
1: Συνεχίζουμε. Παρακαλούνται οι ένορκοι να αποφασίσουν επί της υποθέσεως. Θέλω να ακούσω την ετοιμιγορία των ενόρκων.
0: Ας μου επιτρέψει, μεγαλειότησας, μια διακοπή.
1: Δηλαδή.
0: Προσεκομίστησαν νέα στοιχεία για την υπόθεση.
1: Μπα.
0: Αυτή τη στιγμή μόλις, δηλαδή, ένας στρατιώτησας μου έδωσε αυτό το χαρτί. Ο κατηγορούμενος φαν της Κούπα το έριξε κάτω από απροσεξία.
1: Μπα.
0: Πρόκειται για στίχους.
5: Είναι γραμμένη από τον κατηγορούμενο με το χέρι του?
0: Όχι, μεγαλειότατη. Και απορώ.
1: Θα μιμήθηκε το γραφικό χαρακτήρα κάποιου άλλου, ε?
6: Παρακαλώ, μεγαλειότατε, επιτρέψτε μου να σας εξηγήσω.
1: Ναι.
6: Αυτούς τους στίχους δεν τους έγραψα εγώ. Αυτό άλλωστε είναι εύκολο να αποδειχθεί. Το ποίημα δεν έχει υπογραφή.
1: Αν δεν το υπέγραψες, κατηγορούμενε, αυτό απλώς επιβαρύνει τη θέση σου. Κάτι κακό θα είχε σίγουρα στο νου σου. Αλλιώς θα έβαλες το όνομά σου όπως κάθε τίμιος άνθρωπος.
0: Αυτό!
3: Μπράβο, πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Αυτό απλούστατα αποδεικνύει την ενοχή του.
7: Λάθος, δεν αποδεικνύει τίποτα, μεγαλειοτάτη. Ακόμα καλά δεν ξέρετε τι γράφει αυτό το ποίημα. Αφού δεν ακούσατε τους στίχους.
1: Τότε παρακαλώ τον κύρικα να το διαβάσει.
0: Από πού να αρχίσω, μεγαλειότατε?
5: Να αρχίσεις από την αρχή και να τελειώσεις το τέλος. Και ύστερα να σταματήσεις.

Μου είπανε ότι την είδες πως μίλησες σ' αυτόν για μένα. Με γλύκα και στοργή πρόφερε εκείνη το όνομά μου. Δεν κολυμπά να ξέρεις όμως, πρόσθεσε βιαστικά. Έστειλε μήνυμα. Τους είπε πως δεν έφυγα, όσο γι' αυτό είναι αλήθεια. Αν όμως τώρα εκείνη επιμένει τόσο, ποια θα είναι η τύχη σου δυστυχισμένε? Ένα της έδωσα, του δώσαν δυο. Μας δώσατε τρία και τέσσερα. Ένα της έδωσα, του δώσαν δυο. Μας δώσατε τρία και τέσσερα. Εσύ τα πήρες από αυτόν και εσύ ήταν πρώτα δικά μου. Εσύ. Και τώρα, αν μας τυλίξουνε σε αυτή την ιστορία, εκείνη μα και εμένα, εσύ να τους ελευθερώσεις. Εσύ. Θα ρούσα ότι ήσουν εμπόδιο ανάμεσα σε εκείνον και σε εμάς. Εκείνη, δεν το ήξερε αυτό. Μην του το πεις. Να μάθει, δεν το θέλω, πως εκείνη προτιμούσε εκείνους. Αυτό να μείνει μυστικό, βαθύ, μεγάλο. Το μυστικό μας θα είναι αυτό δικό σου και δικό μου. Κανείς να μην το μάθει. Αυτό να μείνει μυστικό, βαθύ, μεγάλο. Το μυστικό μας θα είναι αυτό δικό σου και δικό μου. Το βήμα τελείωσε, μεγαλειότατε.

Λιούις Κάρολ, «Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων». Αλίκη, η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Έλαβαν επίσης μέρος, με τη σειρά που ακούστηκαν, οι καλλιτέχνες Νίκος Παπαναστασίου, Αθηνά Μιχαηλίδου, Κρινιό Παπά, Τάκης Γαλανός, Σπύρος Ολύμπιος, Αγνή Βλάχου, Νίκος Φιλιππόπουλος, Λουίζα Ποδηματά και Γιώργος Πλούτης. Ραδιοφωνική παραγωγή Δημήτρη Κωνσταντινίδη. Τεχνική επιμέλεια Νίτσας Λουγκή. Επιλογή μουσικής Ιφηγένειας Ευθυμιάτου. Σκηνοθεσία του έργου για το ραδιόφωνο Γιώργου Θεοδοσιάδη.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Contact Hof. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Contact Hof. Στους κήπους.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Η καρδιά του Σκότους με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Άλλοτε, αυτός ο κόσμος πίστευαν ότι ξεπίδησε από ένα χασμουριτό του διαβόλου. Υπάρχουν καρδιές που ο Θεός δεν θα μπορούσε να κοιτάξει χωρίς να χάσει την αθωότητά του. Σιωράν.
2: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.

Ποίημα αυτό το αφιερώνω στη μνήμη του φίλου Μωρίς Πυλός, που το σώμα του και το φωτεινό του πρόσωπο στοιχιώνουν τις άγρυπνες νύχτες μου. Ξαναζώ μαζί του, νοερά, τις 40 τελευταίες μέρες που πέρασε, με αλυσίδες στα πόδια και καμιά φορά και στα χέρια, στο κελί των μελοθανάτων, στη φυλακή του Σεν-Μπριέ. Οι εφημερίδες δεν έγραψαν τίποτα το ουσιαστικό. Δημοσίευσαν βλακώδη άρθρα για να περιγράψουν το θάνατό του, που συνέπεσε με το ξεκίνημα της σταδιοδρομίας του Δημίου Ντεφουρνό. Σχολιάζοντας τη στάση του Μωρίς μπροστά στο θάνατο, η εφημερίδα Λεύγ έγραψε: «Άξιζε καλύτερη τύχη το παιδί αυτό». Με λίγα λόγια, τον εξευτέλισαν. Εγώ που τον γνώριζα και τον αγαπούσα, θέλω εδώ, όσο πιο ευγενικά και τρυφερά γίνεται, να σας διαβεβαιώσω ότι χάρη στη μοναδική γοητεία του σώματος και της ψυχής του, αξιώθηκε το προνόμιο ενός τέτοιου θανάτου. Ο φρουρός του, μαγεμένος από την ομορφιά, τα νιάτα και την επιθανάτια αγωνία του Απόλλωνα, έκανε τα στραβά μάτια. Κι έτσι μπορούσα να τον επισκέπτομαι στο κελί του κάθε πρωί και να του δίνω λίγα τσιγάρα. Σηκωμένος από νωρίς, σιγοτραγουδούσε και χαμογελώντας με χαιρετούσε: «Γεια σου, Ζανό του πρωινού». Καταγόταν από το πι και είχε μια ελαφρά προφορά της οβέρνης. Οι ηλίθιοι δικαστές, ενοχλημένοι από τη γοητεία του, αλλά και με το κύρος που τους προσδίδει ο ρόλος της μοίρας, θα τον καταδικάσουν σε 20 χρόνια καταναγκαστικά έργα για διάφορες κλοπές στις επαύλεις της περιοχής. Επειδή είχε σκοτώσει τον εραστή του, τον Εσκουντόρο, που του έκλεψε 1000 φράγκα. Την επομένη, το ίδιο δικαστήριο των ενόρκων καταδίκασε το φίλο μου Μωρίς Πυλόρς σε θάνατο δια αποκεφαλισμού. Εκτελέστηκε στις 17 Μαρτίου 1939 στο Σεν-Μπριέ.

Ο άνεμος που τραβολογάει στο δρόμο μια καρδιά. Ο άγγελος που κρέμεται στο δέντρο με λιγμούς. Μια στήλη από γαλάζιο που αγκαλιάζει το μάρμαρο. Ανοίγουνε στη νύχτα μου πόρτες για να ξεφύγω. Ένα πουλί που ξεψυχάει. Μια γεύση τέφρας στον τοίχο ανάμνηση ματιών που αποκοιμιούνται. Κι αυτή η γροθιά που φοβερίζει το γαλάζιο και πονάει, φέρνουν μέσα στις χούφτες μου το πρόσωπό σου. Πρόσωπο πιο σκληρό, πιο ανάλαφρο από μάσκα, βαρύ στα χέρια μου, όπως το χέρι του κλεπταποδόχου, το κόσμημα που θα τσεπώσει. Δάκρυα λουσμένο, άγριο, σκοτεινό και στα μαλλιά κατάχλωρο στεφάνι. Σαν Έλληνα βοσκού αυστηρό το πρόσωπό σου. Κλεισμένο μέσα στις παλάμες μου, πώς τρέμει το στόμα σου, στόμα νεκρής. Ρόδα τα μάτια σου, κι η μύτη σου, ένα ράμφος σαν των αρχαγγέλων. Η συστολή σου όλο θυμό, κρύσταλλο πάχνης λάμπη, που ράντιζε την κόμη σου μάστρα καθάριο ατσάλι. Μαγκάθια ροδαριάς στεφάνωνε το μέτωπό σου. Ποια λύπη αχτόσβησε, ενώ η μορφή σου τραγουδάει. Πες μου ποια άγρια συμφορά τα μάτια σου ραγίζει. Ποιος πόνος σε βαριά απελπισία σε ρίχνει, ένσαρκος πόνος, τρελαμένος, που τα χείλη σου με πένθυμο χαμόγελο στολίζει, κι ας γίναν κρίσταλα τα δάκρυά σου. Απόψε, τους απάχηδες του φεγγαριού μην τραγουδάς. Γίνε μια πυργοδέσποινα, χαμίνι μου χρυσό, που το φτωχό μας έρωτα με θλίψη αναπολύ. Ή ένα ξανθό ναυτόπουλο, άγρυπνο, στο κατάρτι.

περί πολύ φρουρός. Η ανάμνησή σου κατοικεί στις κόχες των ματιών μου, εύκολη από τη σκεπή θα είναι η φυγή. Τη Γουιάνα μου είπανε χώρα πολύ ζεστή. Γλύκα του κάτεργου, άπιαστη και μακρινή, ο ανοιχτός ορίζοντας, θάλασσα, φοινικές, διάφανα πρωινά, τρελές βραδιές, γαλήνιες νύχτες. Αχ, κεφάλια κουρεμένα και κορμιά από ατλάζι. Αγάπη μου, έναν εραστή σκληρό να ονειρευτούμε. Μεγάλωσαν το σύμπαν, αλλά με βαθύσκιο το κορμί. Τον ματωμένο σου ουρανό πώς θα ήθελα να κλέψω. Να φτιάξω ένα αριστούργημα μόσους θανάτους δρέψω σε φράχτες και λιβάδια θανάτους λαμπερούς. Το θάνατό του να ετοιμάσω, τον έφηβο ουρανό του. Νύχτα μου έλα, σπανιόλικη, πανέμορφε μου ήλιε. Έλα στα μάτια μου που αύριο θα έχουν σβήσει. Έλα, άνοιξε την πόρτα μου, το χέρι σου άπλωσέ μου και πάρε με μακριά από εδώ. Τρέλες ζητάει η ψυχή μου. Να ξαγρυπνήσει ο ουρανός, να ανθίσουν τ' άστρα. Τ' άνθη να αναστενάξουνε των λιβαδιών το μαύρο χόρτο, να υποδεχτεί τη δρόσο που η αυγή θα πιει και να σημάνει η καμπάνα. Εγώ πεθαίνω μόνος. Ώρες ατέλειωτες μιλούσαμε για έρωτα. Ώρες ατέλειωτες καπνίζαμε τσιγάρα. Μα πώς μπορούν οι δικαστές στο θάνατο να στείλουν έναν φωνιά τόσο όμορφο που τον ζηλεύει η μέρα. Το λικαβιέ στυλίγει τους φωνιάδες που έχω στον τοίχο του κελιού μου, εκεί που φτάνει το τραγούδι των πεύκων και κρεμασμένο σε λεπτά σκοινιά λυκνίζεται, δεμένα από τους ναύτες που χρυσώθηκαν στο φως της χαραυγής.

Θεέ μου, συγχώρε συζητώ που έχω αμαρτήσει. Η πόνη μου, τα πάθη μου, τα δάκρυα της φωνής μου, η συμφορά του εξόριστου απ' την ωραία Γαλλία. Λέω πως φτάνουν, Κύριε, κάνε να κοιμηθώ. Με τσάκισε η ελπίδα. Στη μυρωμένη σου αγκαλιά, στους πύργους του χιονιού, Κύριε του σκότους, ξέρω να προσεύχομαι ακόμη. Εγώ, πατέρα μου, εγώ είμαι που φώναξα μια μέρα. Δόξα εν υψίστης, δόξα στον προστάτη μου Θεό, το φτεροπόδαρο Ερμή. Από το θάνατο ζητώ γαλήνη, αιώνιο ύπνο, με τις χωρίες των Σεραφείμ, θυμιάματα και ύμνους. Και με αγγελούδια που ζεστά φορούνε παλτουδάκια, νύχτες ανήλιαγες, χωρίς φεγγάρι καρτερώντας σε ασάλευτους χερσότοπους. Δε με εκτελούνε σήμερα, μπορώ να κοιμηθώ. Στο πάνω πάτωμα ξυπνάει ο μικρός μου ο τεμπέλης, ο λατρευτός ο θησαυρός μου, και νιώθω τα χτυπήματα από το σκληρό του αρβιλάκι στο ξυρισμένο μου κεφάλι. Δίπλα μου, σαν να βρίσκεται κάποιος με επιληψία. Κοιμάται η φυλακή στο σκοτεινό τραγούδι των νεκρών και όπως οι ναύτες μεσοπέλαγα αντικρίζουν κάτι σαν λιμάνι, το σκάν και κοιμισμένη μου για κάποιαν άλλη Αμερική.

Ζαν Ζενέ, ο θανατοποινήτης. Μετάφραση Χριστόφορος Λιοντάκης, εκδόσεις του 21ου.

0: Ready, my lord.
1: Ήταν η καρδιά του Σκότους με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο, ο Τάσος Μπακασιέτας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα. Αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε στο διαχρονικό διαδίκτυο. Απόψε θα ολοκληρώσουμε το αφιέρωμά μας στη μουσική μορφή της Πασακάλιας. Θυμίζω εντάχει για όσους δεν άκουσαν τα προηγούμενα επεισόδια ότι η Πασακάλια είναι μια μορφή που γεννήθηκε στην Ισπανία και το όνομά της σημαίνει «Περνώ το δρόμο», «Pasar calle». Σύντομα, στις αρχές του 17ου αιώνα, η Πασακάλια έγινε πολύ της μόδας και στην Ιταλία. Και ένας από τους συνθέτες που ανέπτυξε τη φόρμα αυτή και την καθιέρωσε όπως την ξέρουμε σήμερα, ήταν ο Τζιρόλαμο Φρεσκομπάλντι. Η Πασακάλια χτίζεται με μελωδικές παραλλαγές πάνω από ένα επανερχόμενο μπάσο, ένα πεισματικό μπάσο ωστινάτο, όπως λέμε στη μουσική. Μια άλλη πολύ συγγενής μορφή, που κι αυτή διαμορφώθηκε στην Ιταλία των αρχών του 17ου αιώνα, είναι η σακόν. Με τα χρόνια οι δυο μορφές, που κι οι δυο τους έχουν ως θεμέλιο το μπάσο ωστινάτο και θα μπορούσε κανείς να τις ταυτίσει, ξεχώρισαν από το affect, όπως λέμε στο μπαρόκ, δηλαδή από το στυλιζαρισμένο τους αίσθημα. Η σακόν καθιερώθηκε να εκφράζει το ευχάριστο και αισιόδοξο και η πασακάλια το μελαγχολικό και το δυσίωνο. Έτσι η πασακάλια γρήγορα έγινε φορέας και του μεγάλου κοινού τόπου της ανεγεννησιακής και μπαρόκ τέχνης, της υπόμνησης της θνητότητας, του λεγόμενου «memento mori». Το «memento mori», εκείνους τους αιώνες όπου η Ευρώπη μαστιζόταν από θρησκευτικούς πολέμους και επιδημίες, μιλά για το εφήμερο της νιώτης και της υλικής ευτυχίας και για το πώς ο θάνατος θερίζει αδιάφορα στο πέρασμά του νέους, γέρους και παιδιά. Σήμερα μπορεί να ακούμε αυτή τη μουσική χαμογελώντας νοχελικά. Εκείνη όμως την εποχή το «memento mori» αφορούσε τους πάντες. Και εξέφραζε όχι μια στυλιζαρισμένη μελαγχολία, αλλά έναν πολύ παρόντα κίνδυνο στη ζωή των ανθρώπων. Έτσι και η περίφημη Πασακάλια della Vita, Πασακάλια της ζωής, ένα από τα πιο δημοφιλή κομμάτια του πρώιμου μπαρόκ, που για χρόνια αποδιδόταν στο συνθέτη Στέφανο Λάντι. Σήμερα όμως γνωρίζουμε ότι ανήκει σε ανώνυμο συνθέτη. Η Πασακάλια της ζωής, ή αλλιώς «Ο άνθρωπος φεύγει σαν ίσκιος», εμπνέεται από το βιβλίο του Ιώβ στην Παλαιά Διαθήκη και λέει τα εξής: «Ω, πόσο αυταπατάσαι όταν φαντάζεσαι πως οι μέρες σου δεν θα τελειώσουν ποτέ. Όλοι πρέπει να πεθάνουμε. Η ζωή είναι ένα όνειρο που μοιάζει τόσο τερπνό, αλλά οι δονές της τελειώνουν γρήγορα. Όλοι πρέπει να πεθάνουμε. Δεν ωφελούν τα γιατρικά, τα φάρμακα. Όλοι πρέπει να πεθάνουμε. Δεν ωφελεί να παίζουμε τους ατρόμητους και τους γενναίους. Όλοι πρέπει να πεθάνουμε. Κανένα δόγμα, κανένα δίδαγμα δεν μπορεί να κατευνάσει τους φόβους μας. Δεν υπάρχει τρόπος να λυθεί αυτός ο κόμπος. Δεν υπάρχει διαφυγή. Είναι η κοινή μας μοίρα. Καμιά πονηριά δεν την αποτρέπει. Ο σκληρός θάνατος μας προδίδει όλους, μας ντροπιάζει όλους. Είναι αφροσύνη και τρέλα να λέμε ψέματα γι' αυτό. Πεθαίνουμε τραγουδώντας, πεθαίνουμε παίζοντας την κιθάρα και την γκάιντα. Πεθαίνουμε χορεύοντας, τρώγοντας και πίνοντας, παγιδευμένοι μες στο σώμα μας. Νέοι, παιδιά και όλη η ανθρωπότητα γίνεται στάχτη. Ο υγιής και ο άρρωστος, ο ανδρείος και ο δειλός, όλοι πρέπει να πεθάνουμε. Και θα έρθει όταν λιγότερο το περιμένεις. Όταν δεν σκέφτεσαι τον θάνατο, έχεις χάσει το μυαλό σου Άρα είσαι νεκρός. Και γι' αυτό πες, όλοι πρέπει να πεθάνουμε. Σε αυτή την πρόχειρη μετάφραση δεν μπόρεσα βέβαια να σας αποδώσω τις ρήμες αυτού του κάπως δημοτικοφανούς στιχουργήματος που κάνει πάντα αυτό το ρεφρέν «Μπιζόνια μωρίρε, πρέπει να πεθάνουμε» και μια ρημάρη με το «μωρίρε», μια ρημάρη με το «μπιζόνια» και μια ρημάρη με σκέτο το «μωρίρ» με κομμένο το «έψιλον».

Ήταν το κομμάτι «Πασακάλια της ζωής», «Πασακάλια della vita», ανώνυμου συνθέτη, και το ακούσαμε με τον παρόξενο «Tragicommedia». Στην ίδια πλειάδα των Ιταλών συνθετών του πρώιμου μπαρόκ που ανέπτυξαν την Πασακάλια, ανήκει και ο Ανδρέα Φαλκονιέρη από την Νάπολη, σχεδόν συνομήλικος του Τζιρόλαμο Φρεσκουμπάλντι. Να εδώ μια δική του οργανική Πασακάλια.

ήταν μια πασακάλια του Ανδρέα Φαλκονιέρη και το ακούσαμε με το οργανικό σύνολο Τσέμπαλες. Μια άλλη πασίγνωστη πασακάλια με πτωτικό μπάσο από τον 17ο αιώνα βρίσκεται στο 8ο βιβλίο των Μαδρυγαλιών του Έρωτα και του Πολέμου του Κλάουντιο Μοντεβέρντι, που εκδόθηκε το 1638. Είναι το μεσαίο μέρος από τον περίφημο θρήνο της νύμφης, Lamento della Ninfa, που αρχίζει με μια πολυφωνική αφήγηση από ανδρικές φωνές και συνεχίζει με τη σοπράνο ως θρηνοδούσα νύμφη. Είναι σαν οι άντρες να είναι κρυμμένοι στους θάμνους του κήπου της κόρης και κρυφοκοιτάζουν το ερωτικό της παράπονο. Και ο ίδιος ο θρήνος είναι μια αιμονική πασακάλια. Όσο αιμονική είναι και η ανάμνηση του άπιστου αγαπημένου. Ο Φίβος δεν είχε ακόμα φέρει τη μέρα στον κόσμο όταν μια κόρη βγήκε από το σπίτι της. Πόνος στο πρόσωπό της, στεναγμή μέσα από την καρδιά της. Ποδοπατώντας τα λουλούδια, θρηνούσε έτσι το χαμένο της έρωτα. Και εδώ αρχίζει η πασακάλια. Θα ακούσετε καθαρά το κατιόν της μοτίβο πριν αρχίσει η νύμφη το θρήνο της. «Έρωτα», έλεγε, «πού είναι η πίστη που μου ορκίστηκε ο προδότης?» «Φτωχούλα», παρεμβαίνουν κάθε τόσο οι άνδρες αφηγητές. «Κάνε να ξανάρθει η αγάπη μου όπως παλιά. Ή αλλιώς σκότωσέ με, να μην βασανίζομαι πια. Δεν θέλω να στενάζει για άλλη, αν είναι μακριά μου. Όχι, δεν θα υποστώ πια αυτά τα βάσανα. Το ορκίζομαι. Γιατί γι' αυτόν βογκάω. Είναι γεμάτος αλαζονία. Αλλά αν φύγω μακριά του, άραγε θα με οικετεύσει ξανά. Αν τα βλέφαρά του είναι πιο ανέφελα από τα δικά μου, δεν έχει στο στήθος του καμιά πίστη. Και δεν θα πάρει πια γλυκά φιλιά από το στόμα μου». Έτσι γέμιζε τον ουρανό με τις κραυγές της. Έτσι ανακατεύει ο έρος μες στις καρδιές των εραστών τον πάγο με τη φλόγα.

Ακούσαμε τον θρήνο της νύμφης, Λαμέντο della Ninfa του Claudio Monteverdi, με την Gloria Banditelli και σολίστες από την καπέλα μουζικάλε di Santo Petronio. Πάνω στο πάτερ μιας πασακάλιας έχει γράψει και ο Henry Purcell το περίφημο τραγούδι του «Ω μοναξιά, γλυκύτατη μου εκλογή». Οι στίχοι στη μοναξιά του Purcell είναι μετάφραση Γάλλου ποιητή των αρχών του 17ου αιώνα και συγκεντρώνουν μέσα τους όλους τους κοινούς τόπους του πρώιμου μπαρόκ. Το θαυμασμό για την ακατοίκητη έρημη Ήπεθρο, την πίστη στην ιαματική δύναμη της φύσης, που μπορεί να λυτρώσει τον άνθρωπο από τις νόσους που του γεννά ο στρεβλός του πολιτισμός. Την περηφάνεια του ποιητή που πλησιάζει τη χάρη του Θεού της τέχνης, του Απόλλωνα, μέσα από την διαρκή παρουσία του Θεού στη φύση, χωρίς να χρειαστεί να φοιτήσει στις σχολές των πόλεων. Αλλά και το ερωτικό twist στο τέλος του ποίηματος. Ότι καλεί η ερημιά, η ομορφιά της φύσης και η μοναχική τέχνη, αρκεί να μην εμποδίζουν τον έρωτα. Ω μοναξιά, γλυκύτατη μου εκλογή, τόπι στη νύχτα αφιερωμένη, μακριά από αχό και ταραχή, πόσο ανακουφίζεις τις ασίγαστες σκέψεις μου. Ω μοναξιά, γλυκύτατη μου εκλογή, ω ουρανή, τι χαρά είναι τούτη, να βλέπω τούτα τα δέντρα που είναι εδώ από τη γένεση του χρόνου, που τα προσκύνησαν ευλαβικά τόσοι αιώνες, να φαντάζουν τώρα τόσο πράσινα και δροσερά όσο την πρώτη μέρα τους. Ό,τι εφρόσινο θέαμα, αυτά τα κρεμαστά βουνά, που μοιάζουν να προσκαλούν τους δυστυχείς να αποθέσουν εδώ κάθε τους θλίψη, όταν το σκληρό τους πεπρωμένο τους αναγκάζει να υποστούν δεινά, που μόνο ο θάνατος γιατρεύει. Ω, πώς λατρεύω τη μοναξιά, με το ευγενές της πνεύμα, με δίδαξε τους νόμους του Απόλλωνα χωρίς το μόχθο της σπουδής. Την αγαπώ για χάρη σου, επειδή ξέρω πως και εσύ την αγαπάς. Αλλά αν σκεφτώ τον εαυτό μου, αμέσως κιόλας τη μισώ, φοβούμενος μην με εμποδίσει να σε βλέπω και να σε υπηρετώ. Ω, πόσο λατρεύω

Ήταν η πασακάλια του Henry Purcell, «O Solitude, My Sweetest Choice», «Ο Μοναξιά, γλυκύτατη μου εκλογή». Την ακούσαμε με τον Ανδρέας Σόλ και την Ακαδέμια Μπιτζαντίνα υπό τον Στέφανο Μοντανάρη. Λίγο νωρίτερα από τον βασιλιά Αρθούρο, ο Purcell έγραψε το «Opus Magnum» του, την όπερα «Διδό και Ενίας», που περιέχει μια από τις πιο δημοφιλείς και περισσότερο διασκευασμένες μπαρόκ άριες, που είναι συγχρόνως και μια πασακάλια. Εντελώς σύμφωνα με τους κανόνες του μπαρόκ, η πασακάλια εδώ, ο θρήνος της Διδούς, στο τέλος του έργου, είναι στον ελάσσονα τρόπο, σε τρίσιμο ρυθμό και με κατιόν μπάσο, που εκφράζει με τη χειρονομία του τη μελαγχολία και την πορεία της ηρωίδας προς το θάνατο. Βρισκόμαστε στην αρχαία Καρχιδόνα. Και ενώ η βασίλισσά της Διδό ετοιμάζει τους γάμους της με τον Τρώα ήρωα Ενία, μια μάγισσα που θέλει τον χαμό της Καρχιδόνας, μεταμφιέζει ένα από τα δαιμόνια της στον αγγελιοφόρο των θεών, Ερμή, και προτρέπει τον Ενία να εγκαταλείψει τη Διδό και τη χώρα για να ιδρύσει στη Χερσόνησο της Ιταλίας μια νέα ένδοξη Τρία. Ξέροντας πως αν φύγει ο Ενίας, η Διδό θα πεθάνει από θλίψη και θα αφήσει τη χώρα ακυβέρνητη. Έτσι και γίνεται, και στις τελευταίες της στιγμές η θλιβερή βασίλισσα τραγουδά μια πένθυμη πασακάλια προς την πιστή της ακόλουθο Μπελίντα. «Όταν θα με έχουν βάλει μες στη γη, ήθε οι δυστυχίες μου να μην ταράξουν την καρδιά σου. Να με θυμάσαι, μα να ξεχάσεις τη μοίρα μου».

Ήταν ο θρήνος της Διδούς από το φινάλε της όπερας Διδό και Ενίας του Henry Purcell. Την ακούσαμε με τη σοπράνο Gillian Fisher και το King's Consort υπό τον Robert King. Μια πασακάλια έχει γράψει και ένας από τους διασημότερους εν ζωή συνθέτες, ο Εσθονός Άρβο Πέρτ, που γεννήθηκε το 1935 και έχει υπηρετήσει κυρίως τον μινιμαλισμό. Στη μουσική του Πέρτ καθρεφτίζεται πολύ συχνά η παλαιά μουσική και ο μεσαίωνας με το μυστικισμό του και δεν είναι σπάνιοι και οι απόϊχοι του Γρηγοριανού μέλους. Ο Πέρτ συνέθεσε αυτή την πασακάλια το 2003 μετά από παραγγελία του Διεθνούς Διαγωνισμού Βιολιού Ιώζεφ Ιωάχιμ. Λίγο αργότερα τη διασκεύασε για δύο βιολιά, βιμπράφωνο και ορχήστρα εγχόρδων και την αφιέρωσε στον Γκίντον Κρέμερ για τα 60 του γενέθλια, ο οποίος και την πρώτο έπαιξε για πρώτη φορά με την ορχήστρα του «Κρεμεράτα Μπάλτικα».

Ακούσαμε μια πασακάλια του Άρβο Πέρτ με την βιολονίστα Βικτόρια Μούλοβα και μέλη της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της Εσθονίας υπό τον Πάαβο Γιάρβη. Το 1947 ο Δμήτρης Σωστακόβιτς έγραψε το πρώτο του κονσέρτο για βιολί. Την περίοδο εκείνη επικρατούσε στη Σοβιετική Ένωση ακόμα το λεγόμενο δόγμα του Ζντάνοφ στον πολιτισμό και ο Σωστακόβιτς ήταν ακόμα σε δυσμένεια μετά το 1936, όπου το καθεστώς είχε στοχοποιήσει τον ίδιο και την οπερά του Lady Macbeth του Μτσέντσκ. Έτσι το έργο δεν μπόρεσε να παιχθεί. Αυτό έδωσε την ευκαιρία στο συνθέτη να ξαναδουλέψει σε βάθος το έργο με τη βοήθεια και τη συμβουλή του πιστού του φίλου, θρυλικού βιολιστή Ντάβιτ Όιστραχ, τον οποίο θα ακούσουμε και απόψε. Η πρεμιέρα τελικά έλαβε χώρα το 1955 υπό την διεύθυνση του Γευγένη Μραβίνσκι και είχε και στη Ρωσία και στο εξωτερικό τεράστια επιτυχία. Ο Όιστραχ θαύμαζε πολύ το βάθος αυτού του έργου και παρομοίαζε το μέρος του βιολιού με σπουδαίο σεξπυρικό ρόλο. Το τρίτο μέρος του κονσέρτου είναι μια πασακάλια. Οδηγεί σε μια περίφημη καντέντσα για το σολοβιολί πάνω από ένα ισοκράτημα και αυτή με τη σειρά της οδηγεί στο φινάλε.

ήταν η Πασακάλια και η Καντέντσα από το πρώτο κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Ακούσαμε τον Ντάβιτ Όιστραχ και την Φιλαρμονική του Λενινγκράτ υπό τον Γευγένη Μραβίνσκι. Ακούσατε το διαχρονικό διαδίκτυο της Λένιας Ζαφυροπούλου. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας και σας περιμένω με χαρά και την ερχόμενη εβδομάδα. Όλα τα επεισόδια του αφιερώματος, όπως και γενικά προηγούμενα επεισόδια του διαχρονικού διαδικτύου, μπορείτε να βρίσκετε πάντα στην ΕΡΤΕΚΟ και στη μερίδα του τρίτου προγράμματος και της εκπομπής. Ως την ερχόμενη εβδομάδα, να είστε όλοι καλά. Καλή σας νύχτα. Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα.

Innocence and All That's Left to Disappear. Ο Ισλανδός συνθέτης Snorri Hallgrímsson τονίζει ότι συχνά η σιωπή και ο χώρος ανάμεσα στις νότες είναι στοιχεία εξίσου σημαντικά με τον ήχο, καθώς οι δημιουργίες του χαρακτηρίζονται από την ισορροπία ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι και η μουσική κινείται αργά και με διαφάνεια, ενίοτε σε μια σταθερή ατμόσφαιρα γαλήνης. Στον απόϊχο των εγχόρδων της ορχήστρας του Ρέκιαβικ υπό τον Βίκτορ Όρι Άρνασον, η Νουβέλ Φιλαρμονή ερμηνεύει στη συνέχεια ένα τρίπτυχο του Λευκορώσου Ντάμιαν Μάρχουλετς, ένα έργο που κινείται ιδιότυπα από την λόγια παράδοση στην κινηματογραφική αφήγηση και από τον κλασικό ήχο σε πιο σύγχρονα πειραματικά χρώματα με έντονο το στοιχείο της αντίθεσης και της αμφισημίας. Bandinats, Black Rainbow and Levania.

ρυθμικά και μελωδικά σχήματα σε διάλογο, άλλοτε με ύφος ελαφρύ και παιχνιδιάρικο, κι άλλοτε σκοτεινότερων αποχρώσεων, οι δημιουργίες του Ντάμιαν Μάρχουλετς σε απόδοση από το μουσικό σύνολο Nouvelle Philharmonie υπό τον συνθέτη. Ένας ακόμα διάλογος στη συνέχεια, λιτός και προσωπικός. Ο κιθαριστής Γκάμπριελ Μέιερ συνομιλεί με τον πιανίστα Μαρσέλ Βάλτμπεργκερ εξομολογητικά σε ένα ποίημα δίχως λέξεις. Ποέμα.

Awake, σύνθεση του Τινήσιου Ανουράν Μπραχήμ, τίτλος που αναφέρεται σε αφύπνιση, ένα άνοιγμα των αισθήσεων, χωρίς να επιβάλλεται, μιας και ο δημιουργός υποδεικνύει πάντα με τη δύναμη της λιτότητας. Το ούτι σε κάθε νότα του έχει βάρος, αλλά και χώρο γύρω από αυτήν, καθώς η σιωπή είναι μέρος της μουσικής φράσης. Από αυτό το σημείο, η Νορβηγίδα Γιούλια Γέρτσεν με τον Σουηδό Γκούσταβ Ντάβινσον μας κατευθύνουν σε έναν αργό νυχτερινό περίπατο με πιάνο και πνευστά που σχηματίζουν ατμόσφαιρα ηρεμίας και μυστηρίου. Ένα ηχοτοπίο γεμάτο σιωπή, αλλά και προοπτική ονείρου. Into the Night.

Mansions in Eternity, επαύλης στην αιωνιότητα. Ένας χώρος εκτός χρόνου, ένας ορίζοντας που δεν έχει τέλος στη δημιουργία του Craig Fortnum σε απόδοση της ορχήστρας της ραδιοφωνίας της Βόρειας Θάλασσας υπό τον συνθέτη. Από αυτή την αίσθηση του άχρονου και της κοσμικής απεραντοσύνης περνάμε σε κάτι συγκεκριμένο, σε ένα ηλιοβασίλεμα στην καρδιά της πόλης. Το τραγούδι με τίτλο Waterloo Sunset του Ray Davies της μπάντας των Kings σε μια νέα εκδοχή παίρνει μια πιο όρημη διάσταση, γίνεται εικόνα γαλήνης και νοσταλγίας και μετατρέπεται σε κάτι διαχρονικό. Ο Peter Gabriel, πλαισιωμένος από τους ήχους της New Blood Orchestra υπό τον Ben Foster, υποδεικνύει την απλότητα της στιγμής. Αυτή που ενδεχομένως και να κουβαλάει όλη τη σημασία του κόσμου και μας δείχνει ότι το άπειρο και το καθημερινό έχουν το ίδιο βάρος στη μνήμη και την καρδιά, φέροντάς μας το τέλος της σημερινής διαδρομής εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Το σημερινό μας νοτούρνο ξεκινά με το πλέον εμβληματικό έργο του Ζαν Σιμπέλιους, το συμφωνικό ποίημα «Φινλάνδια», γραμμένο το 1899 ως ένδειξη διαμαρτυρίας κατά της ρωσικής λογοκρισίας. Το συμφωνικό αυτό ποίημα αποτέλεσε τον κρυφό εθνικό ύμνο της χώρας, με τον συνθέτη να καταφέρνει να διοχετεύσει σε αυτό όλο το πάθος για ανεξαρτησία. Τη φιλαρμονική του BBC διευθύνει ο Γιόν Στόργαρτς.

Αυτή ήταν μια σύνθεση σύμβολο της φινλανδικής ψυχής, το συμφωνικό ποίημα «Φινλάνδια», έργο 26 του Ζαν Σιμπέλιους, που ερμήνευσε η φιλαρμονική του BBC υπό τη διεύθυνση του Γιόν Στόργαρτς. Η τρίτη μπαλάντα, έργο 47 του Φρεντερίκ Σοπέν που ακολουθεί, ολοκληρώθηκε το 1841 και διαφέρει από τις υπόλοιπες τρεις λόγω του φωτεινού και αισιόδοξου χαρακτήρα της. Πιστεύεται ότι πηγή έμπνευσης για το έργο υπήρξε το ποίημα «Ούντινε» του Άνταμ Μικέβιτς που αφηγείται τον μύθο μιας νεράιδας των υδάτων. Ερμηνεύει ο πιανίστας Νέλσον Γκέρνερ.

Ο πιανίστας Νέλσον Γκέρνερ ερμήνευσε την μπαλάντα έργο 47 αριθμός 3 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ο βούλγαρος συνθέτης Πέτκο Στάινοφ, ο οποίος έχασε την όρασή του σε παιδική ηλικία, υπήρξε πρωτοπόρος της χοροδιακής μουσικής στην πατρίδα του. Η μπαλάντα του «Η Πίση για ανδρική χοροδία», γραμμένη το 1927, αποδίδει με δραματική ένταση την ατμόσφαιρα του βουλγαρικού θρύλου. Ερμηνεύει η ανδρική χοροδία Καβάλ υπό τη διεύθυνση του Μιχαήλ Εγγέλοφ.

Αυτή ήταν μια υποβλητική σύνθεση που αναδεικνύει τη δύναμη και τον επικό χαρακτήρα της βαλγανικής χοροδιακής παράδοσης. Η μπαλάντα «Υπής» για ανδρική χοροδία του Πέτκο Στάινοφ, που ερμήνευσε η ανδρική χοροδία «Καβάλ» υπό τη διεύθυνσή του Μιχαήλ Αγγέλοφ. Ακολουθεί το έργο «Η Μποκαθιόνι Ντάνθα» του Χωακίν Ροδρίγο, που αποτελεί έναν φόρο τιμής στον Μανουέλ Ντε Φάλια. Γραμμένο το 1961, το κομμάτι ξεκινά με μια μυστηριακή επίκληση γεμάτη αρμονικούς ήχους και καταλήγει σε έναν εκρηκτικό χορό, απαιτώντας από τον κιθαρίστα κορυφαία δεξιοτεχνία. Στην κιθάρα, ο Σον Σίμπε.

Ο κιθαρίστας Σον Σίμπε ερμήνευσε το έργο «Η Βοκασιόνι Ντάνσα» του Χωακίν Ροδρίγο. Η σονάτα σε σόλε λάσονα, αριθμός καταλόγου 360 του Γκέωργ Φρίντριχ Χέντελ, ανήκει στη συλλογή του έργου 1 και γράφτηκε αρχικά για φλάουτο με ράμφος. Πρόκειται για μία σύνθεση που ακολουθεί τη δομή της σονάτα Ντακέζα με 4 μέρη που εναλλάσσουν την αργή εσωτερικότητα με τη ζωντάνια του χορού. Ερμηνεύουν η Μπολέτ Ρεντ στο φλάουτο με ράμφος και ο Άλαν Ράσμουσεν στο τσέμπαλο.

Ακούσαμε τη σονάτα σε Σόλε Λάσονα, αριθμός καταλόγου 360 του Georg Friedrich Händel, που ερμήνευσαν οι Bolette Red στο φλάουτο Μεράμφος και ο Alan Rasmussen στο τσέμπαλο. Ο Giovanni Battista Viotti, ο Ιταλός δεξιοτέχνης που ίδρυσε τη σύγχρονη γαλλική σχολή του βιολιού, συνέθεσε το ντουο κονσερτάντε για δύο βιολιά ως έναν ισότιμο διάλογο ανάμεσα στους δύο ερμηνευτές. Το έργο χαρακτηρίζεται από τη λάμψη και τη μελωδικότητα που τον κατέστησαν αγαπημένο συνθέτη του παρισινού κοινού στα τέλη του 18ου αιώνα. Ερμηνεύουν οι βιολονίστες Αλεξάνδερ Αβράμοφ και Ιβάν Πιβ.

οι βιολονίστες Αλεξάνδρα Αβράμοφ και Ιβάν Πεύ ερμήνευσαν το ντουο κονσερτάντε για δύο βιολιά του Τζοβάνι Μπατίστα Βιώτη. Το έργο «Ο τάφος του Κουπρέν» είναι η προσωπική κατάθεση του Μόρις Ραβέλ στη μνήμη φίλων του που χάθηκαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αντί για θρήνο, ο Ραβέλ επέλεξε να γράψει μία σουίτα χορών που αποτείει φόρο τιμής στη γαλλική παράδοση του 18ου αιώνα και στον Φρανσουά Κουπρέν. Στο πιάνο ο Λουίς Βιτσγκέμπελ.

Ο πιανίστας Λούις Βιτς Γκέμπελ ερμήνευσε το έργο «Ο τάφος του Κουπρέν» του Μωρίς Ραβέλ στην αρχική του εκδοχή για πιάνο. Ο Ολλανδός συνθέτης Γιάν Φαν Χίλσε ξεκίνησε τη σύνθεση του κουαρτέτου του για έγχορδα το 1912, χωρίς ωστόσο να την ολοκληρώσει. Το έργο παρέμεινε ξεχασμένο για δεκαετίες, αποτελώντας πλέον ένα πολύτιμο δείγμα της Ολλανδικής μουσικής του Μεσοπολέμου, η οποία προσπαθούσε να βρει τη δική της φωνή ανάμεσα στον γερμανικό ρομαντισμό και τον γαλλικό ιμπρεσιονισμό. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Έμπονι.

Αυτή ήταν μια ημιτελής αλλά αποκαλυπτική σύνθεση για έναν δημιουργό που υπήρξε κεντρική μορφή της μουσικής ζωής των κάτω χωρών. Το κουαρτέτο για έγχορδα του Γιάν Φαν Χίλσε που ερμήνευσε το κουαρτέτο Έμπονη. Και το πρώτο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο κλείνει με τη δεύτερη συμφωνία του Φραντς Σούμπερτ. Γραμμένη το 1815, όταν ο συνθέτης ήταν μόλις 18 χρόνων και εργαζόταν ως βοηθός δασκάλου, η συμφωνία ξεχυλίζει από ενέργεια και θαυμασμό για το έργο του Χάιντν και του Μότσαρτ. Τη συμφωνική ορχήστρα του Σταβάγκερ διευθύνει ο Στάφαν Λάρσον.

0: Ακούσαμε τη συμφωνία αριθμός 2, Deutsch 125 του Franz Schubert, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του Stavanger υπό τη διεύθυνση του Stefan Larsson. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο ξεκινά με τον Εσπερινό της Παρθένου του Κλάουντιο Μοντεβέρντι, ένα από τα σημαντικότερα έργα της θρησκευτικής μουσικής. Δημοσιεύθηκε το 1610 στη Βενετία, σε μια περίοδο που ο συνθέτης αναζητούσε νέα επαγγελματική στέγη και αποτελεί ένα εντυπωσιακό κράμα της παλαιάς πολυφωνικής παράδοσης με το νέο θεατρικό ύφος του μπαρόκ. Το σύνολο La Fonte Musica διευθύνει ο Μικέλε Παζότη.